0: FM 93.4. Η ώρα είναι 3:30.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες: χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

και φυσίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

Μπροστά από τα σκουπίδια είναι χρήσιμο πολύ. Δείχνει μια ευαισθησία κάπως οικολογική. Έτσι όπως μαζευτήκαν και

Kiss FM 93.4.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο. Come on.

0: Max FM 93.4. Η ώρα είναι 6.
1: Max FM 93.4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

Πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να πούμε ένα ταξίδι? Νομίζω εκδρομή. Αυτή την εκδρομή μας θύμισαν η Δήμητρα Γαλάνη και ο Ευστάθιος Δράκος. Καλώς ορίσατε στη δεύτερη ώρα μας. Τα ταξίδια συνεχίζονται, γίνονται εκδρομές. Θα περάσουμε και από παλιούς δρόμους με τις χαρακτηριστικές εικόνες τους. Εικόνες μιας γοητευτικής εγκατάλειψης, θα έλεγα, που ακόμα δεν μπορώ να εξηγήσω πώς ακριβώς συμβαίνει αυτός ο συνδυασμός. Η εγκατάλειψη δηλαδή να εκπέμπει γοητεία. Εσείς βρίσκεστε εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1, στο άλμπουμ του Σαββάτου, που σήμερα έχει πάρει τους δρόμους και ταξιδεύει. Μια ολόκληρη ζωή ταξιδεύει, σαν αυτή την εκδρομή με τον Δημήτρη Μητροπάνο.

Ένα ταξίδι είναι η ζωή μας και κάθε ταξίδι δυστυχώς ή ευτυχώς έχει ένα τέλος. Εμείς εδώ δεν θα κοιτάξουμε το τέλος αλλά την αρχή. Από πού ξεκινάει μια εκδρομή σαν αυτή για την οποία θα μας πει ο Δημήτρης Μπάσης. Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 διότι πάντοτε υπάρχει λόγος.

μια εκδρομή ακόμη που έγινε τραγούδι είναι αυτή που είχε τραγουδήσει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης προαμνημονεύτων ετών. Η εκδρομή αυτή φρεσκαρίστηκε και βγήκε ξανά με τη φωνή της Ελένης Τσαλιγόπουλου. Εσείς ταξιδεύετε μαζί μας στο άλμπουμ του Σαββάτου με το Θανάση Αθανασόπουλο που ρυθμίζει τον ήχο μας και το Βασίλη Κρυμπά που επιμελείται και παρουσιάζει.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.

Άσε τα κρυφά κρυμμένα, λεγόταν ο δίσκος που είχε μέσα και αυτή την εκδρομή μεταξύ πολλών και σπουδαίων τραγουδιών. Η Αρλέτα εδώ μαζί με τον Πάνο Κατσιμίχα και η Φωτεινή Δάρα σε μία ακόμα εκδρομή της ελληνικής δισκογραφίας.

Αλλαγή κλίματος και πάλι, πάμε μια βόλτα με τη βοήθεια του Σταύρου Ξαρχάκου. Ένα μουσικό θέμα που θα το αναγνωρίσετε αμέσως. Όταν ήταν τραγούδι, λεγόταν «Έξω φυσάει και βρέχει», το έλεγε ο Σταμάτης Κόκοτας σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Όταν όμως βγήκε ως ορχιστρικό θέμα, πήρε τον τίτλο «Μια βόλτα με το φίλο μου». Πάμε λοιπόν αυτή τη βόλτα και ο καθένας ας βάλει τα δικά του λόγια.

Μοιραία αυτό το σπουδαίο θέμα του Σταύρου Ξαρχάκου μας παραπέμπει σε παλιούς δρόμους και θυμόμαστε το δρόμο τον παλιό που είχε τραγουδήσει η Βίκη Μοσχολιού σε μουσική Γιώργου Ζαμπέτα και στίχους Δημήτρη Χριστοδούλου.

Για τον παλιό δρόμο δεν είχαν γράψει μόνο οι παλιοί, αλλά και οι νεότεροι. Ένα καινούριο τραγούδι για τις παλιές διαδρομές, είπε ο Γιάννης Διονυσίου, Λίαν προσφάτως, το οποίο νομίζω ότι θα κερδίσει μια θέση στο άλμπουμ, αφού οι εικόνες αλλά και η φρασεολογία παραπέμπουν σε αυτό που είπαμε στην αρχή, στη γοητεία του παλιού, αλλά συχνά και εγκαταλελειμμένου.

σιδαπάει η ζωή μου χαμένη, οθώντας τα χείλη που ποτέ δεν τα γεύτηκα, τα τραγούδια που ποτέ δεν τα γεύτηκα.

Συνεχίζουμε τις διαδρομές μας, σωστές και λάθος. Συνεχίζουμε τις βόλτες μας σε πιο σύγχρονους δρόμους. Βλέπω την Ηρώ Σαΐα, αλλά και την Εφέλη Φασούλη στις αθηναϊκές τους βόλτες. Εσείς παραμένετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ του Σαββάτου.

Μια βόλτα πριν με την Ρώσα Ία, μια ακόμα βόλτα με την Εφέλη Φασούλη και μια έξτρα βόλτα με τη Μαρίζα Ρίζου. Γιατί το καλεί η εποχή, το καλεί η διάθεση που είτε είναι στα πάνω της, είτε είναι στα κάτω της, χρειάζεται ασφαλώς μια βόλτα παραπάνω.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Rocks. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

μια βόλτα στο Φαλιράκι από τα πολύ παλιά. Το είχαν γράψει ο Μιχάλης Ουγιούλ και ο Κώστας Κοφινιώτης για τον Νίκο Γούναρη. Αλλά εμείς το ακούσαμε με το Λουκιανό Κυλαϊδόνι. Έτσι για να στρώσουμε το δρόμο και για μια βόλτα μέχρι τη Βουλιαγμένη.

αλλιώς. Νύχτα με φεγγάρι και είναι λίγο φτιαγμένη, πάντα τη βρίσκουν αλλιώς. Για φινάλε αφήσαμε ίσως την καλύτερη βόλτα. Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι του Μάνου Χατζηδάκη και του Νότι Περιάλη με τη Φλέρι Νταντονάκη. Εμείς ταξιδεύοντας για το φεγγάρι θα σας αποχαιρετήσουμε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Από το Θανάση Αθανασόπουλο που ρύθμισε τον ήχο μας και το Βασίλη Κρυμπά που επιμελήθηκε και παρουσίασε, να είστε καλά και να περνάτε καλά σε κάθε εκδρομή, σε κάθε ταξίδι, σε κάθε βόλτα. Καλό βράδυ.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μάχη με τις φλόγες δίνουν για δεύτερη μέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Μένεται το μέτωπο στην Αγία Παρασκευή βελτιωμένη. Εικόνα στον ασώματο επιχειρούν 296 πυροσβέστες με 66 οχήματα και 15 ομάδες δασοκομάντος. Αναζωπυρώσεις στην Πάρο, προσήφεση σε Άνδρο και Κάλυμνο. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Δυτική Αχαΐα. Μήνυμα του 112 σε κατοίκους και επισκέπτες που βρίσκονται στην περιοχή Φλόκα να απομακρυνθούν άμεσα προς Άρλα. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι στο σημείο. Πυροσβέστες, 50 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 3 πεζοπόρα και υδροφόρες ΟΤΑ. Δασική έκταση και η φωτιά στο Αχροντοχώρι Αγρινίου, στο σημείο δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Από την 1η Οκτωβρίου τίθεται σε εφαρμογή υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω του τραπεζικού συστήματος. Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιείται είτε με μεταφορά χρημάτων, είτε με πάγια εντολή, είτε μέσω e-banking. Μέσα στον Αύγουστο θα αρχίσει η σταδιακή λειτουργία των 388 νέων καμερών της περιφέρειας Αττικής που σηματοδοτεί ένα νέο μοντέλο διαχείρισης της κυκλοφορίας των οχημάτων. Παράλληλα, η κυβέρνηση ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του δικτύου καμερών σε όλη τη χώρα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των υπόλοιπων ενόπλων οργανώσεων στη Γάζα. Στελέχη της Χαμάς επιβεβαίωσαν ότι κλείστηκε συμφωνία. Το γραφείο του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Νετανιάχου σε ανακοίνωση αναφέρει ότι κάποια σημεία της συμφωνίας δεν καλύπτουν τις ισραηλινές απαιτήσεις για την πλήρη αποστρατικοποίηση της Γάζας. Στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχεται για το 2025 το ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Πάνω από το 50% των χρεών αφορά καταναλωτές που έχουν αλλάξει ήδη προμηθευτή. Αποτέλεσμα να επιβαρύνονται οι συνεπείς καταναλωτές. Ένα σοβαρά τραυματίας σε σύγκρουση δύο οχημάτων στο Λεκαδά Θεσσαλονίκης. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ. Στη διεθνή ενημέρωση, 7 άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση τριώροφου κτηρίου στη Μεσίνα της Σικελίας. Στα αθλητικά, στο τιμόνι της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ αναμένεται να παραμείνει ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. Ο Άγγλος διεθνής αμυντικός Τζον Στόουνς αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ίντερ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά.

Τι ωραίο τώρα από τα τζιτζίκια και τα παιδικά γέλια αυτό το καλοκαίρι. Και αυτό το καλοκαίρι. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1. Πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Κανονικά θα πρέπει να πω τελευταίο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών, διότι κλείνουμε για σεζόν. Από Σεπτέμβρη πάλι. 31 Αυγούστου τέλος πάντων. Οπότε ξεκινάει αυτή η νέα σεζόν. Αλλά εμείς κλείνουμε. Στο τέλος του διόρου θα κλείσουμε τις. Θα τυλίξουμε τις καρέκλες, τα τραπέζια. Ξέρετε πώς κάνουν στους σινεμάδες. Θα δώσουμε ραντεβού για τον Σεπτέμβρη στις αίθουσες. Με την ελπίδα ότι το καλοκαίρι θα είναι ήρεμο. Αν και οι φωτιές μένονται και οι δυσκολίες παραμένουν. Θα πάρουμε τις ανάσες μας και θα επιστρέψουμε πίσω στον αγώνα. Δυστυχώς, αλλιώς θα θέλαμε να είναι το κλείσιμο τη σεζόν. Όχι με φωτιές, όχι με καταστροφές και όχι με θανάτους. Αλλά τι να κάνεις, η ζωή είναι δύσκολη. Στο Μάκι από τα Γιάννητσά που έχει σπεύσει από νωρίς να στείλει τις καλημέρες του και να μας αναζητήσει. Εδώ είμαστε, Μάκι. Υπάρχουν κάποιες μικρές αλλαγές στο πρόγραμμα, αλλά εδώ είναι τα παραπολιτικά κανονικά. Στον αέρα, όλο το πρόγραμμα ζωντανό για να καλύπτουμε τις εξελίξεις. Παρασκευή λοιπόν 31 του Ιούλη και όπως κάθε Παρασκευή λίγο μετά τις 7.30 ή γύρω στις 7.30 θα έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο κανονικά με τα ερωτήματά σας αν θέλετε για τα ασφαλιστικά, εργασιακά ή συνταξιοδοτικά στο 211-1080-880 η κυρία Μαρία Ιωάννου θα συγκεντρώσει τα ερωτήματά σας ή αλλιώς στο radio@parapolitika.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα έρχονται, τα κρατάμε, τα μεταφέρουμε στον κύριο Μητρόπουλο, αν είναι για τον κύριο Μητρόπουλο, ό,τι άλλο θέλετε, ό,τι άλλο σας απασχολεί, ό,τι άλλο έχετε στο μυαλό σας και θέλετε να συζητήσουμε, εδώ είμαστε για να τα συζητήσουμε όλα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει για αυτή την εκπομπή, ο κύριος Παναγιώτης Κάτσης φροντίζει για τα ηχητικά, ο κύριος Θανάσης Βούτσινος φρόντισε όλον αυτό τον μήνα για τις μουσικές και μου άφησε χώρο και χρόνο να διαλέγουμε μαζί τα τραγούδια των ραδιοφωνικών ημερών του Ιουλίου και πολύ το χάρηκα. Απέναντι μου ο υπέροχος Δημήτρης Κυρικός που μαζί περάσαμε σχεδόν το μεγαλύτερο κομμάτι του Ιουλίου και τόσο πολύ το χάρηκα επίσης. Είναι, ξέρεις, ενώ ο Ιούλης είναι πάντα ένας δύσκολος μήνας, γιατί ναι μεν φτάνεις κοντά στις διακοπές, αλλά αρχίζει και σέρνεται το πράγμα, ρε παιδί μου, δεν πηγαίνει σκάγιο, δεν προχωράει, δηλαδή νομίζω ότι η εβδομάδα είναι 4 εβδομάδες μαζεμένες. Αν τη δουλειά την κάνεις με ανθρώπους που εκτιμάς και που σου αρέσει, πρέπει να είναι ωραιότερα οι ώρες. Και εγώ είμαι ο Αλέξανδρος Κλώσσας, όπου αυτή τη σεζόν περάσαμε μπροστά από το μικρόφωνο κάθε μέρα από τις 7 στις 9, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Κάπως έτσι θα πάει και η επόμενη σεζόν, αν όλα πάνε καλά πάντα, ε. Προφανώς και θα ασχοληθούμε με τις φωτιές και με τα μέτωπα και με το τι γίνεται και με τις τελευταίες εξελίξεις, γιατί έχουμε και καινούριες φωτιές. Φλόκα Χαΐας, έχουμε ήδη 112 και έχει ενημερώσει τους κατοίκους του χωριού να πάνε προς Άρλα. Και στο ετωλοχώρι Ξηρομέρου, εκεί στην Ετωλαγρανία, έχουμε πρόβλημα, έχουμε φωτιά. Προφανώς και μένεται η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο. Προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν στην Πάρο, προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν στην Άνδρο. Δυστυχώς αυτές οι μέρες με τον πολύ αέρα έχουν φέρει πολλά προβλήματα σε πολλά μέρη. Δυστυχώς έχουν φέρει και 3 νεκρούς μέσα σε αυτό το κακό που έχει καταστρέψει χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες στρέμματα. Πάνω από 45.000 στρέμματα έχουν καταστραφεί στο Ρέθυμνο και μιλάμε τώρα για πανέμορφες περιοχές εκεί στην νότια Κρήτη με απεγκλωβισμό
τουρισμούς. Χθες που μιλούσαμε με την αντιπεριφερειάρχη εκεί της περιοχής, μας είχε πει για τον απεγκλωβισμό τουλάχιστον 2.000 τουριστών που έφυγαν από τα ξενοδοχεία τους. Υπήρχε και ο απεγκλωβισμός 51 ατόμων από τη θάλασσα πάντα, διότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο, δεν μπορούν να προσεγγίσουν σε πάρα πολλά μέρη τα τουριστικά λεωφορεία, δεν μπορεί να πετάξει τίποτα λόγω του αέρα. Το κακό είναι ότι αυτό που έγινε χθες με τους πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους δεν επέτρεπε στα εναέρια μέσα να κάνουν προς θαλάσσωση, άρα να ξαναγεμίσουν με νερό για να πάνε να συνδράμουν στην φωτιά. Οπότε στην πραγματικότητα ήταν σαν να μην υπάρχουν σε πάρα πολλές περιοχές εναέρια μέσα, και αυτό έκανε ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση. Ο καιρός με ισχυρούς ανέμους θα μείνει έτσι μέχρι και το απόγευμα του Σαββάτου, άρα έχουμε να περάσουμε ακόμα μπροστά δύσκολες ώρες, με την ελπίδα ότι δεν θα βρεθούν ασυνείδητοι που θα βγουν στο ενίπεθρο να κάνουν δουλειές με σπίθα ή δουλειές που μπορεί να προκαλέσουν φωτιές. Ήδη έχουν γίνει συλλήψεις, δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πως με τέτοιο αέρα, δεν λέω αν έχεις δει τι γίνεται στο Ρέθυμνο στην τηλεόραση ή στο ίντερνετ ή στις εφημερίδες ή το έχεις ακούσει στο ραδιόφωνο, δεν λέω αν έχεις δει τι έχει γίνει στην Πάρο, δεν λέω αν έχεις δει τι έχει γίνει στην Άνδρο, δεν λέω αν έχεις δει τι έχει γίνει στα υπόλοιπα μέρη υπάρχουν φωτιά. Είπαμε και μία φωτιά στο Ξηρόμερο εδώ Λακαρνανίας και μία φωτιά στο Φλόκα Αχαΐας. Δεν λέω αν έχεις δει όλα αυτά, λέω βγαίνεις έξω. Θεωρητικά είσαι και ένας άνθρωπος που είσαι και σχετικά έμπειρος από την ζωή, πας να κάνεις δουλειές και τα λοιπά, και βλέπεις ότι φυσάει τόσο πολύ και λες δεν πειράζει, εγώ θα κάνω, ξέρω εγώ, ηλεκτροκόλληση τώρα έξω στην Ήπεθρο και κανένα πρόβλημα δεν θα συμβεί, και δεν σκέφτεσαι ότι μπορεί να καταστρέψει μια περιοχή ολόκληρη, μπορεί να στερήσει τη ζωή, την περιουσία σε εκατοντάδες ανθρώπους, χιλιάδες ανθρώπους, απλά γιατί εσύ δεν ήθελες να περιμένεις δύο μέρες, τρεις, για να κάνεις τη δουλειά σου χωρίς να φυσάει. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τι μυαλό κουβαλάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ευτυχώς η εικόνα είναι βελτιωμένη στην Άνδρο, βελτιωμένη και στην Κάλυμνο. Συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπηρώσεις στην Πάρο, που εκεί το μέτωπο πραγματικά είναι πολύ μεγάλο και η φωτιά πολύ δυνατή. Έσβησε θεωρητικά, είχαμε πει ότι τελείωσε, υπήρξε μια αναζωπήρωση και ξαναπέσαμε στα ίδια, παρά το γεγονός ότι μιλάμε τώρα για την Πάρο, έτσι. Δεν μιλάμε. Η Άνδρος έχει και περισσότερο πράσινο. Η Πάρος δεν έχει πράσινο ιδιαίτερο, τι έχει, πουρνάρια και πολύ χαμηλή βλάστηση. Παρ' όλα αυτά, ο ισχυρός άνεμος και το γεγονός ότι δεν μπορούσαν να πετάξουν και τα εναέρια μέσα έκαναν το μέτωπο να έχει γιγαντωθεί. Το κύριο μέτωπο στο Ρέθυμνο, στην Αγία Παρασκευή, εκεί επικεντρώνεται όλη η προσοχή των δυνάμεων για την κατάσβεση της Μεγάλης Πυρκαγιάς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν συνεχή μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Είναι εξαιρετικά δύσκολο το έργο, όπως καταλαβαίνετε, της κατάσβεσης, διότι αναζωπηρώνονται διαρκώς οι φλόγες, η πυρκαγιά, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Στο Αγρίνιο η εικόνα είναι καλύτερη, της πυρκαγιάς στο Αρχοντοχώρι, που ξέσπασε τα ξημερώματα σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρου στην Ετωλοκαρνανία. Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 35 πυροσβέστες και 14 οχήματα. Δύσκολη η πυρκαγιά στην Αχαΐα, που όπως είπαμε εστάλει 112 για την εκένωση της Φλόκας, επί τόπου επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να ελεγχθεί η φωτιά. Οι καπνοί από την φωτιά στην Κρήτη έχουν διανύσει πάνω από 100 χιλιόμετρα. Φαίνονται από τον δορυφόρο πλέον κανονικότατα οι καπνοί. Έρχονται και οι καπνοί από την Τουρκία, γιατί έχουμε πολύ έντονους, πολύ μεγάλες φωτιές και στην Τουρκία, και κάνουν τον
τον αγώνα, μάλλον τον ουρανό ακόμα πιο γκρίζο. Το πρόβλημα της όλης ιστορίας είναι οι άνεμοι, που αυτούς δεν μπορούμε να τους σαγηνεύσουμε, δεν μπορούμε να τους συγκρατήσουμε. Είναι προφανές ότι θα περιμένουμε να πέσουν μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου. Μέχρι τότε πολύ προσοχή, ξαναλέω, πολύ προσοχή, διότι και οι άνθρωποι που πέφτουν στις φωτιές έχουν και αυτοί τα όρια τους, έτσι. Άκουγα χθες έναν πυροσβέστη που είχε πάει στην άλλη φωτιά, στο Λασίθι, που βγήκε εδώ, στον Σωτήρη Ξενάκη, όπου έλεγε είχε πάει στη φωτιά το μεσημέρι της Τετάρτης και μίλαγε στον Σωτήρη γύρω στις 9-9.30 το πρωί, που γύρναγε από τη φωτιά, δηλαδή μετά από, ξέρω εγώ, πόσο είναι αυτό, 14-16 ώρες διαρκώς στο μέτωπο. Νεότερη ενημέρωση για την φωτιά στην Φλόκα Χαΐας. Αυτή την ώρα επιχειρούν 114 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 27 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ελικόπτερα. Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ και από οδηγή γύρω περιοχές, προσπαθώντας να μαζέψουν την φωτιά. Και στην περιοχή Φαλεσιά, στην Μεγαλόπολη Αρκαδίας, φωτιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11 το βράδυ και για την κατάσβεση επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, της ένα της ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Μεγαλόπολης. Χθες έγιναν και οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο. Ο πόνος προφανώς τεράστιος για τον άδικο χαμό αυτών των δύο ηρώων, γιατί οι πυροσβέστες κάθε χρόνο είναι οι ήρωες που πέφτουν στη μάχη της φωτιάς χωρίς να σκέφτονται τον κίνδυνο που διατρέχουν. Προφανώς και η εκπαίδευσή τους, προφανώς και τα όπλα που έχουν απέναντι στη φωτιά τους προστατεύει, αλλά ξέρεις πάρα πολύ καλά, ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, ότι με τη φωτιά δεν παίζεις και η φωτιά μπορεί πάρα πολύ γρήγορα, εκεί που δεν το περιμένεις, να αλλάξει κατεύθυνση, να σε περικυκλώσει, να βρεθείς εγκλωβισμένος και να κινδυνεύσεις πάρα πολύ από τις φλόγες. Η εποχική, γιατί ο ένας ήταν εποχικός πυροσβέστης, η εποχική που το καλοκαίρι είναι ήρωες και το χειμώνα είναι παρήσακτη, και δεν το λέω με καμία διάθεση αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση την ώρα που η φωτιά καίει, αλλά το λέω με την γνώση του πόσο πολύ ανάγκη υπάρχει να έχουμε πυροσβέστες, πολλούς πυροσβέστες και πολλά οχήματα, και να έχουμε και αεροσκάφη και να έχουμε και όπλα για την φωτιά, και να μην το σκεφτόμαστε τη λογική του γιατί να τους πληρώνουμε 4 μήνες παραπάνω και να χάνουμε λεφτά που δεν τους χρειαζόμαστε, και να είναι και εκπαιδευμένοι και να μην κάνουν γύρω όλοι αυτοί οι άνθρωποι στην υπηρεσία, να φεύγουν δηλαδή οι έμπειροι για να έρθουν καινούργιοι που θα πρέπει να ξαναεκπαιδευτούν από την αρχή και όλα αυτά. Είναι και αυτό το περίεργο που έχουμε 4 κατηγορίες, τους μόνιμους, τους εποχικούς, τους πενταετούς θητείας και όλα αυτά, που δημιουργεί διάφορες σκάλες μέσα στην υπηρεσία. Και ξαναλέω, δεν είναι μόνο το διαδικαστικό του πράγματος, τι μισθό παίρνουν και αν μπορούν να εξελιχθούν, είναι και το πρακτικό, το τι έχουμε ακούσει το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια, από διάφορους υπουργούς και αρμόδιους για τα αιτήματα μονιμοποίησης που έχουν οι εποχικοί και οι πενταετούς θητείας, το νερό που έχουν φάει όταν κάνανε τις κινητοποιήσεις, το ξύλο που έχουν φάει όταν κάνανε τις κινητοποιήσεις, να μην τα ξεχνάμε και να τα δούμε όλα ψύχραμα, μόλις τελειώσει αυτή η εμπειρική περίοδος, να δούμε μήπως τελικά είναι λάθος ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε ή που ο τρόπος που φτιάχνουμε την υπηρεσία που αντιμετωπίζει τις φωτιές. Γιατί έρχονται μπροστά πολύ δύσκολα χρόνια. Το λένε πλέον όλοι οι ειδικοί, ότι μπροστά έρχονται χρόνια με μεγάλους καύσονες και μεγάλες πυρκαγιές.
όχι μόνο στην Ελλάδα, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι κάνει ακόμα πιο δύσκολο το ζήτημα της αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Αυτό που λέει, για παράδειγμα, αυτό που λένε όλοι οι ειδικοί είναι ότι τα καλοκαίρια που θα μας έρθουν θα είναι και για την Βόρεια Ευρώπη πάρα πολύ δύσκολα, και σε καύσονες και σε πυρκαγιές. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξαναδούμε το ζήτημα από την αρχή. Η αίσθηση ασφάλειας από τις πυρκαγιές που είχε ένα μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης σιγά σιγά δυστυχώς καταραίει. Οι φωτιές ανάγκασαν πάνω από 300.000 ανθρώπους να φύγουν από τα σπίτια τους σε Γαλλία και Ισπανία. Το πρόβλημα μοιάζει πλέον να αφορά εκατομμύρια ανθρώπους που υπέφεραν από τις υψηλές θερμοκρασίες, από τους καύσονες πριν και μετά από τις φωτιές. Μόνο στη Γερμανία, για παράδειγμα, είναι ενδεικτικό ότι υπολογίζεται ότι 10.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα τώρα, αυτό το καλοκαίρι, γιατί, όπως έχουμε πει, δεν λογίζεται ο θάνατος από τον καύσωνα μόνο τις ημέρες του καύσωνα, αλλά και από τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν και να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος το επόμενο διάστημα. Άρα πρέπει να το ξαναδούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ σοβαρά το πρόβλημα, και για τις φωτιές και για τον καύσωνα. Δηλαδή για την κλιματική κρίση που είναι εδώ και είναι πραγματική. Κατά τα λοιπά, η επικαιρότητα είναι εξαιρετικά πλούσια σε όλα τα μέτωπα. Χθες το Υπουργικό Συμβούλιο, το τελευταίο της σεζόν που λένε, ο Πρωθυπουργός είπε στους υπουργούς ότι νομίζω ότι πλέον έχετε πιστεί ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ακόμα πολλοί άπιστοι θωμάδες και μέσα στη Νέα Δημοκρατία και εκτός Νέας Δημοκρατίας, που θεωρούν ότι ο Πρωθυπουργός για να έχει το όπλο του ευνηδιασμού προσπαθεί να καθησυχάσει τον κόσμο, όχι γιατί έχει στο μυαλό του ότι θα τις κάνει το φθινόπωρο, αλλά γιατί άμα το συζητάμε πάρα πολύ θα γίνει το φθινόπωρο, δεν θα υπάρξει ευνηδιασμός αν τελικά αποφασίσει να τις κάνει το φθινόπωρο, και οι πρόωρες εκλογές, εάν δεν γίνουν για έναν λόγο που κανείς δεν μπορεί να τον περιμένει, γίνεται κυρίως για ευνηδιασμό. Άρα δεν πρέπει να χαθεί το στοιχείο του ευνηδιασμού. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Χάρη Δούκα, με τον Δήμαρχο της Αθήνας, τον Δήμαρχο Αθηναίων, για να συζητήσουν, φαντάζομαι, όχι για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, όχι για το σχέδιο για τοπική αυτοδιοίκηση της Ελληνικής Αριστερής, την παράδειξη που βρέθηκε ο κ. Δούκας και το παρακολούθησε, φαντάζομαι, για τα προβλήματα του Δήμου της Αθήνας, με τον κύριο Δούκα να διεκδικεί περισσότερα κονδύλια για τα μεγάλα έργα που πρέπει να γίνουν στην Αθήνα. Τι άλλο συζητάμε? Συζητάμε για τα γυαλιά του Άδωνη. Και το συζητάμε έτσι με μεγάλη ένταση, διότι ο Άδωνης Γεωργιάδης βρέθηκε σε μία ακόμα από τις περιοδίες που έκοψε ένα ακόμα από τα δεκάδες, μία ακόμα από τις δεκάδες κορδέλες σε εγκαίνια που κόβει, να φοράει αυτά τα γνωστά γυαλιά της Meta, Ray-Ban. Τώρα δεν κάνω διαφήμιση, αλλά η Meta έχει συνεργαστεί με την Ray-Ban και έχει φτιάξει ένα ζευγάρι γυαλιά που πάνω έχουν κάμερα αυτά τα γυαλιά και μικρόφωνο, οπότε μας καταγράφουν όλους όσους είναι στο οπτικό πεδίο του Άδωνη Γεωργιάδη. Άρα περπατάει ο Άδωνης Γεωργιάδης και τραβάει ένα ντοκιμαντέρ, η ζωή και το έργο του Υπουργού Υγείας, κάπως έτσι. Έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί εδώ υπάρχει ένα ζήτημα προσωπικών δεδομένων, δηλαδή ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν έχει ρωτήσει αν του δίνουμε δικαίωμα όσοι βρεθούμε στο διάβα του να μας καταγράψει και να μας χρησιμοποιήσει για οποιοδήποτε στοιχείο, διότι και φωτογραφίες τραβάνε τα γυαλιά και στοιχεία μπορεί να δώσουν και ήχο γράφουν, όλα τα κάνουν. Να μου πεις τώρα, ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν έχει πρόβλημα που τον παρακολουθούσαν όποιοι τον παρακολουθούσαν και λέει έλα μωρέ σιγά τώρα όλοι μας παρακολουθούν? Να έχει πρόβλημα που παρακολουθεί ο ίδιος μέσω των γυαλιών? Μίλησε, έκανε μια δήλωση, έκανε μια γραπτή δήλωση ο ίδιος που είπε δεν τρέχει και τίποτα και σιγά, και ναι τα αγόρασα μόνος μου, 600 ευρώ κάνουν τα γυαλιά. Με
600 ευρώ έδωσε για αυτά τα γυαλιά και δεν τρέχει τίποτα. Και παιδιά, υπήρχαν και κάμερες εκεί. Άρα για ποια προσωπικά δεδομένα μιλάμε, αφού υπήρχαν κάμερες και καταγράφαν όσους ήταν μπροστά μας. Το ένα κομμάτι που μας απασχόλησε από τα πολιτικοπαραπολιτικά ήταν αυτό. Το άλλο κομμάτι που μας απασχόλησε ήταν οι δηλώσεις της κυρίας Δόμνα Μιχαηλίδου, της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου, οι οποίες είχαν γίνει πριν πάρα πολύ καιρό, δεν έγιναν τώρα, αλλά τώρα ξαναβγήκαν στην επιφάνεια, είδες στα social τι σου κάνουν. Τους είχε κάνει πριν από μερικούς μήνες τις δηλώσεις, μιλώντας για κάτι που κατά την άποψή μου δεν έχει άδικο η κυρία Μιχαηλίδου, ότι η πυρηνική οικογένεια αλλάζει. Ότι αυτό που ξέραμε ως οικογένεια στο παρελθόν, δηλαδή μπαμπάς, μαμά και δύο ή τρία παιδιά, αλλάζει. Και αλλάζει όχι γιατί επιβάλλεται η woke agenda. Δεν είναι μόνο ότι μπορεί να είναι του ίδιου φίλου οι γονείς ή ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι, αλλά αλλάζει γιατί μπορεί η οικογένεια να είναι μονογονεϊκή. Να είναι δηλαδή ένας μπαμπάς και δύο παιδιά, ή ένα παιδί, ή μια μαμά και δύο παιδιά. Και αυτό να είναι από επιλογή. Δεν εννοώ γιατί συνέβη ένα τραγικό περιστατικό, ένα τραγικό συμβάν. Μπορεί να είναι οικογένεια που να είναι μόνο ένα ζευγάρι, να μην αποφασίσει να κάνει παιδιά, και αυτό είναι οικογένεια. Και θα πρέπει πια και σε αυτούς να σταθεί στο πλευρό η πολιτεία, που μέχρι τώρα ήταν, όποιος δεν είχε παιδιά δεν είχε και στον ήλιο μοίρα για βοήθεια από το κράτος. Προφανώς όλο αυτό ξεκίνησε μια νέα κουβέντα για τη woke agenda και τα κακά που φέρνει στον κόσμο. Ο Αντώνης Σαμαράς βρήκε πεδίο Δόξη Λαμπρό και βγήκε με φόρα για να κατακρίνει την κυβέρνηση με αφορμή τα όσα είπε η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Ξαναλέω, πριν από δύο μήνες τα είχε πει η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, αναγκάστηκε να βγει στην ΕΡΤ και να πει ότι είμαι παιδί πυρηνικής οικογένειας και διάλεξα να κάνω τη δική μου πυρηνική οικογένεια, τον άνδρα μου, το παιδί μου, είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια, και πρόσθεσε πως δεν είναι υπουργός μόνο της δικής οικογένειας, ούτε μιας οικογένειας, αλλά κάθε οικογένειας. Εγώ θεωρώ ότι επειδή τα πράγματα αλλάζουν, ασχέτως με το ποιο θεωρούμε ότι είναι με βάση άλλα στοιχεία η οικογένεια που πρέπει να υπάρχει, υπάρχουν και άλλες μορφές οικογένειας και θα πρέπει να το δούμε συνολικά. Ασχέτως αν μας αρέσει ή όχι, αυτή η μορφή οικογένειας υπάρχει. Άρα πρέπει να τη βάλουμε στο κάδρο, να τη δούμε, να την φροντίσουμε και να δούμε τι ανάγκες έχει και αυτή η οικογένεια. Τώρα να μου πεις τι συζητάμε όταν ο κ. Κυριαζίδης παραμένει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, που είχε πει στην Ζωή Κωνσταντοπούλου «άντε τράβα κανένα παιδί», τον διέγραψαν ή τον έκαναν αυτό, τον επανέφεραν, άρα τον συγχώρεσαν κιόλας στη Νέα Δημοκρατία, και βγήκε ως κλαίουσα ηφηγένεια να πει ότι παιδιά μου ρίχνετε όλο το ανάθεμα και δευταίο, και τι έκανα εγώ, μια ευχή έδωσα στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Έχω διάφορες ευχές εδώ στην άκρη της γλώσσας μου, αλλά λέω να τις κρατήσω. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο καθένας, παιδιά, διαλέγει την μορφή της οικογένειας που θέλει να κάνει και τη μορφή της ζωής που θέλει να κάνει, και αν θέλει να κάνει παιδιά, δεν θέλει να κάνει παιδιά, αν μπορεί ή δεν μπορεί να κάνει παιδιά, είναι δικαίωμά του, δικαίωμά της να επιλέξει πώς θα κάνει την ζωή του ή την ζωή της. Προφανώς τώρα πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων ή οικογενειακών φρονημάτων από τον κύριο Κυριαζίδη ή από ομοίους δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε. Στο ΠΑΣΟΚ και στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη τσακώνονται για το Ταμείο. Η Ελλάς είπε για το ΠΑΣΟΚ και την Νέα Δημοκρατία ότι χρωστάνε πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε δάνεια. Το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε και είπε πιο μισό δις ρε. Εμείς 60 εκατομμύρια χρωστάμε, τα υπόλοιπα είναι πανωτόκια, τα έχουμε ρυθμίσει και τα λοιπά. Δεν έχουμε ξαναπάρει δάνεια από το 2010 και μετά. Ορθώς όλο αυτό. Απλά να θυμίσω στα κόμματα που χρωστούν και έχουν ρυθμίσει και το... αν τα εξυπηρετούν ή όχι είναι ένα άλλο ζήτημα, ότι οι άνθρωποι χάνουν τα σπίτια τους για πολύ λιγότερα χρήματα, διότι δεν έχουν τη δύναμη που έχει ένα κόμμα να πάει να πει χρωστάω μισό δις, έλα να το ρυθμίσουμε και τα πανωτόκια δεν τα υπολογίζω. Οι άνθρωποι χάνουν τα σπίτια τους για πολύ λιγότερα λεφτά, άρα μην το
παίρνουμε αβροχυσποσί όλο αυτό το πράγμα. Και το Πασόκ είπε στην Ελλάς, εσύ που κάνεις έτσι πλουσιοπάροχη προεκλογική καμπάνια, αυτά τα λεφτά ρε παιδί μου, πού τα βρίσκεις που δεν έχεις κρατική επιχορήγηση? Και έγινε όπως καταλαβαίνετε το μαλευράς. Θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο στη τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε και τα δικά σας ερωτήματα για εργασιακά, ασφαλιστικά ή συνταξιοδοτικά ζητήματα. Προφανώς τα μάτια μας θα έχουμε στραμμένα στις πυρκαγιές και στα μέτωπα που θα πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί στην πορεία. Να σας πω ότι υπάρχει απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και πολλά αύριο. Άρα, αν ταξιδεύετε, πάρτε ένα τηλέφωνο να δείτε τι γίνεται. Μήπως υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

αφιερωμένο στα Κυκλαδονίσια μας που περνάνε δύσκολες ώρες, και η Πάρος και η Άνδρος και τα υπόλοιπα νησιά με πάρα πολύ αέρα. Τα καράβια δεν μπορούν να δέσουν και φεύγουν από το λιμάνι χωρίς να δέσουν. Η φωτιά στην Πάρο που έχει δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Στην Άνδρο που ευτυχώς ελέγχθηκε. Καλημέρα στην Τζέννη. Καλές διακοπές που φεύγει τη Δευτέρα. Έτοιμη, μετράει και αυτή αντίστροφα για να φύγει. Καλημέρα στην Νικολέτα που ανοίγει η ψυχή της από το τραγούδι που Νικολέτα που ανοίγει η ψυχή της από το τραγούδι που άκουσε για να φύγει όποια κακή σκέψη. Καλημέρα.

0: Η χρονιά σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι βοηθήσαμε να εκλαϊκέψουμε χρήσιμες ειδήσεις για τους πολυπληθείς ακροατές σας που σας εμπιστεύονται, σας παρακολουθούν για την εγκυρότητά σας και για το ότι έχετε ευαισθησία στα θέματα της κοινωνικής ατζέντας που λέμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Υπάρχει ακόμα ένα νέφος σε σχέση με το τι έχει γίνει με τους χείρους και τις χείρες και τις συντάξεις. Λίγο προβληματίζονται οι άνθρωποι. Εγώ θα πάρω. Κάτι λεφτά που χρωστούσα θα μου τα πάρουν. Κάτι λεφτά που μου χρωστάνε θα μου τα δώσουν. Υπάρχει ένα προβληματισμός.
0: Δεν θα επιστρέψει χρήματα πίσω. Mm-hmm. Το ξεκαθαρίζει το άρθρο 91 του νόμου 5322. Δημοσιεύθηκε νόμος πριν μια εβδομάδα. Αφορά τις συντάξεις κυρίας. Δεν θα επιστρέψει κανένας, δηλαδή 120.000 περίπου συντάξεις λόγω θανάτου. Κυρίας, mm-hmm. κυρίας, που δεν περιεκόπησαν επειδή δεν θέλησε λόγω κοινωνικού κόστους ή δεν μπόρεσε ο ΕΦΚΑ και η κυβέρνηση, δεν θα επιστρέψουν χρήματα. Έχει ανασάνει αυτός ο κόσμος, το εισπράττουμε, το εισπράτετε, διότι κάνατε μάχη και εσείς και ο σταθμός σας να μην επιστραφούν, γιατί ένα άδικο για παραλήψεις και αδυναμίες του κράτους και του ΕΦΚΑ να ζητηθούν πίσω 20 και 30 και 35 χιλιάρικα σύμφωνα με δικούς μας υπολογισμούς, επειδή στην τριετία αυτός ο αριθμός των συντάξεων λόγω χειρίες που προαναφέραμε δεν κόπηκε από το 70 στο 35%. Ναι. Δεύτερο, καμία χείρα ή χειρός συνταξιούχοι λόγω θανάτου δεν θα υποστούν περικοπή της μιας εκ των δύο εισπρατωμένων εθνικών συντάξεων. Ναι. Το λύνει το άρθρο που προαναφέραμε και ο νόμος. Άρα καμία περικοπή στις διπλές συντάξεις κυρίας, όταν κάποιος έχει εξιδίου δικαιώματος και έχει και τη σύνταξη κυρίας, διότι ο νόμος λέει στην περίπτωση σόρευσης παραπάνω της μιας σύνταξης, mm-hmm. παραπάνω του ενός συνταξιοδικού δικαιώματος, κανένας δεν μπορεί να εισπράττει διπλή εθνική συνταξία.
1: Ακόμα λοιπόν, και αν έχει γίνει ο καταλογισμός της οφειλής.
0: Μάλιστα, ακόμη και αν έχει γίνει ο καταλογισμός της οφειλής, εδώ. Το θέμα, το τρίτο είναι ότι εκεί που περιεκόπησαν οι συντάξεις κυρίας και περιεκόπησαν οι συντάξεις που προέρχονται από τον δημόσιο τομέα, κυρίας δημοσίου τομέα, εκεί στην τριετία περιεκόπησαν οι συντάξεις. Ναι. Αναμέναμε και ανέμεναν και ενδιαφερόμενοι ότι σε αυτούς που οι συντάξεις περιεκόπησαν θα επιστραφούν χρήματα. Η κυβέρνηση το ξέκοψε, το απέκλεισε, ο νόμος το αποκλεί, το άρθρο 91 του νόμου 5322 το αποκλεί. Και τέταρτο, οι αγροτικές συντάξεις έχουν μια οριακή βελτίωση ή μετά το νόμο Κατρούγκαλου, διότι στις αγροτικές συντάξεις συνέβαινε μια διπλή περικοπή. Και η σύνταξη κυρίας από το 70% πήγαινε στο 35%, αλλά καταργιόταν, κόπτετο, οριστικός και αμετακλήτως, περιεκόπτετο η βασική σύνταξη. Καταργείτο η βασική σύνταξη της αγροτικής. Άρα λοιπόν είναι και διπλή περικοπή. Είναι και διπλή περικοπή. Τώρα τα κόβεται δυστυχώς. Θα συνεχίζει η διαδικασία της περικοπής της βασικής σύνταξης, αλλά δεν θα πέφτει από το 70 στο 35% η σύνταξη χειρίας. Μία οριακή βελτίωση για τις ταλαιπωρημένες.
1: Χάνει τον ΟΓΑ, αλλά δεν χάνει το ποσοστό της σύνταξης από την χειρία.
0: Όπως το είπατε, ναι. Χάνει τον ΟΓΑ κακώς.
1: Έχει στείλει η Μαρία από τον Άλυμο ότι τη σύνταξη του πατέρα της από το Σεπτέμβριο του έκοψαν τη σύνταξη του ΟΓΑ και μάλιστα αναδρομικά του καταλόγησαν οφειλή 12.000 ευρώ, την οποία του ζητούν να επιστρέψει και σταμάτησαν την καταβολή της σύνταξής του. Αυτό συνεχίζει να χρωστάει τα 12.000 ευρώ. Εδώ δεν αλλάζει κάτι.
0: Η κυρία Μαρία πρέπει αμέσως να απευθυνθεί σε ειδικό, κυρίως νομικό, αλλά και στον ΕΦΚΑ. Ναι. Και στον ΕΦΚΑ. Διότι εδώ πρέπει να γίνει ένσταση, διότι κομμάτι του ζητήματος έχει να κάνει με τη νέα ρύθμιση, άρα θα ωφεληθεί, δεν θα ωφεληθεί ολοσκερός, αλλά θα ωφεληθεί κατά ένα τμήμα, γι' αυτό κάποιος ειδικός πρέπει να δει.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι ότι είναι σύνταξη μετά το 2016, άρα ναι, θα έχει μια μερική ωφέλεια από τη νέα θετική ρύθμιση και για τις αγροτικές συντάξεις.
1: Μάλιστα.
0: Και να πούμε το εξής, ναι, να πούμε κύριε Κλώσσα, ότι δεν αφορά η

0: εξαιρετική κατά τα άλλα ρυθμιστή τη συντάξη της κυρίας προ-νόμου Κατρούγκαλου. Γι' αυτό το ελεκτικό συνέδριο στη γνωμότηση που κατά το Σύνταγμα απέστειλε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο κατά τη συζήτηση αυτού του νομοσχεδίου, διότι γνωρίζουν οι ακροατές μας ότι κατά το Σύνταγμα αν συζητείται νομοσχέδιο συνταξιοδοτικού περιεχομένου κατά το Σύνταγμα, η ολομέλεια του ελεκτικού συνεδρίου κάνει γνωμοδότηση για τα συγκεκριμένα υποψήφιση άρθρα. Εκεί στη γνωμοδότηση λέει ότι το γεγονός, λέει στους βουλευτές η ολομέλεια του ελεκτικού συνεδρίου, το γεγονός ότι κάνετε μια διακριτή μεταχείριση στη συντάξη της κυρίας προ-νόμου Κατρούγκαλου σημαίνει ότι θα έχουμε μαζικές προσφυγές αυτών που αδικούνται και αποκλείονται από τις νέες θετικές ρυθμίσεις. Συνεπώς καλούμε και μέσα από την εξαιρετική εκπομπή σας, που είναι η τελευταία αυτή τη ραδιοφωνική περίοδου, να επανέλθει η κυβέρνηση, να αποκαταστήσει την αδικία, να μην εξαιρέσει τις συντάξεις κυρίας του νόμου Κατρούγκαλου, γιατί πολλοί κόσμος δυστυχώς θα ματώσει και θα ξοδευτεί προσφύγοντας στα δικαστήρια για το αυτονόητο.
1: Ναι.
0: Το λέει το ίδιο το ελεκτικό συνέδριο.
1: Σωστό. Υπάρχει και μια ερώτηση φορολογικού ενδιαφέροντος για τις συντάξεις. Είχε πάρει την επικουρική σύνταξη το Μάρτιο του 2023. Τα αναδρομικά καταβλήθηκαν μόλις τώρα. Αν θα επιμεριστούν φορολογικά στα έτη που αφορούν ή θα φοροληφθούν όλα μαζί.
0: Έχει ξεκαθαριστεί αυτό με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Διασπείρονται τα αναδρομικά, διαχέονται τα αναδρομικά στα επιμέρους έτη και έτσι δεν πάνε σε ένα έτος να υπάρξει φορολογία μεγάλη. Εάν διασπαρούν όλα τα αναδρομικά στα επιμέρους έτη, θα ξέρει ο συγκεκριμένος συνταξιούχος ασφαλισμένος, ξέρει για ποια έτη εισέπραξε αναδρομικά, τα δηλώνει σε συνεργασία με τον λογιστή του, φοροτέχνη του ή νομικό του στα επιμέρους έτη, έτσι να μην ξεπερνά ή να ξεπερνά οριακά ή να ξεπερνά λίγο το όριο για να μην υποστεί μεγάλη φορολόγηση. Να πούμε βεβαίως και μία αδικία. Κάποιος που εισπράττει αναδρομικά σύμφωνα με την εξαπλή παρέμβαση του κράτους, έξι κρατήσεις υφίστανται στα αναδρομικά. Δηλαδή από το χιλιάρικο τελικά ο συνταξιούχος θα εισπράξει το 55 με 58%.
1: Ναι.
0: Τα άλλα είναι σε έξι απαράδεκτες για αναδρομικά.
1: Και είναι πολύ μεγάλη αδικία.
0: Και τους τα δίνουν άτοκα, κύριε Κρόσα, και τους τα δίνουν άτοκα και τους φορολογούν με έξι διαφορετικές κρατήσεις.
1: Ναι, σωστό. Ρωτάνε αν ισχύει για τα έτη όπως είναι η ασθένεια, η ανεργία, η κοίηση, η λοχεία, αν μετράνε στον χρόνο για τα συντάξιμα στους αυταποσχολούμενους.
0: Κανονικά είναι και ό,τι αναφέρατε και οι 4-5 χρόνια που αναφέρατε είναι αναγνωριστέ οι πλασματικοί χρόνοι και για νωρίτερη έξοδο στη σύνταξη και για βγάτισμα προς αύξηση της σύνταξης. Αυτό που ανέφερε, δεν ξέρω, είναι ερώτημα του ακροατού μας, βεβαίως είναι χρόνια και η επιδοτούμενη ανεργία και η επιδοτούμενη ασθένεια και η άνευ αποδοχών απουσία από την εργασία και ο στρατός και τα τέκνα και οι σπουδές είναι χρόνια αναγνωριστέοι για δύο στόχους και για νωρίτερη έξοδο σπανιότερα, διότι πια τα όρια ηλικίας είναι ξεκαθαρισμένα το 62, το 67 και μειωμένη στα 62, αλλά κυρίως για βγάτισμα της σύνταξης. Είναι κάποιος 62 ετών, έχει 35 χρόνια. Αν αγνωρίσει 5, θα συμπληρώσει 40, βγαίνει στο 62. Αν είναι δημόσιος υπάλληλος, μπορεί να φύγει στο 62 με 35 χρόνια, θα περιμένει στα 67 του για να βγει, λέει ο νόμος. Άρα, ποιοι διευκολύνονται με την αναγνώριση πλασματικών χρόνων, κυρίως αυτοί που θέλουν να φύγουν στο 62 και προσθέτουν χρόνια τα πραγματικά και δουλεμένα με 1 έως 7, οι δημόσιοι υπάλληλοι με 1 έως 12 χρόνια που αναγνωρίζουν.
1: Ναι. Αν κάνεις χρήση, ξέρω εγώ, της επιδοτούμενης ανεργίας που έχεις κάποια στιγμή ως πλασματικά χρόνια, θα βγεις στα 39 ή στα 40 χρόνια?
0: κανονικά μετράει σαν ένας αυτοτελής χρόνος ασφάλισης. Mm-hmm. Αν θες να βγεις στα 62 σου με 40, mm-hmm. θα πρέπει να αναγνωρίσεις και άλλο έναν χρόνο ή να παραμένεις άλλο ένα χρόνο στη δουλειά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό καλύπτεται.
1: Είναι άρα πρέπει ασφάλιση να πας στα 40 και ο ένας από αυτούς τους χρόνους να είναι η επιδοτούμενη ανεργία.
0: Έτσι, ο νόμος mm. είναι, λέει, ή στα 62 με 40 mm. χρόνια, mm. τα οποία 40 χρόνια μπορεί να είναι 33 δουλεμένα και 7 αναγνωρισμένα.
1: Ναι.
0: Να είναι 35 δουλεμένα, 5 αναγνωρισμένα. Άρα λοιπόν σου λέει, φέρε μου στο 62ο 40 χρόνια ή 12.000 ένσημα,
1: mm.
0: άλλος σε πάω στο 67ο με μία τρίτη δυνατότητα τη μειωμένη σύνταξη.
1: Ναι.
0: Τα 62, τα 62 με 15 χρόνια ασφάλισης, αλλά υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι τα τελευταία 5 χρόνια πρώτου έτου συνταξιοδότησης θα έχεις 100 ένσημα mm-hmm. ανά έτος.
1: Ναι.
0: Η τρίτη περίπτωση μειωμένη σύνταξη.
1: Με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται όλα και η ασθένεια και η ενεργεία και η κοίηση και η λοχεία κτλ.
0: Την ίδια συμβολή στο τελικό mm-hmm. συνταξιοδοτικό αποτέλεσμα. Την ίδια περίπου συμβολή έχουν. Mm-hmm. Άρα λοιπόν και τα πλασματικά και τα αναγνωρισμένα και τα κάποιοι λένε ότι τα πραγματικά μετράνε, οριακά μετράνε κάτι παραπάνω, γιατί υπάρχουν συντάξιμες αποδοχές που μπαίνουν στα χρόνια που πραγματικά δούλεψε κάποιος. Ενώ αυτό δεν συμβαίνει με τα αναγνωρισμένα. Σε κάθε περίπτωση είναι μικρή η διαφορά μεταξύ στην απόδοση μεταξύ αναγνωρισμένου και πραγματικά δουλεμένου χρόνου.
1: Μάλιστα. Κύριε Μητρόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια σε όλη αυτή την σεζόν.
0: Τιμή
1: ήταν δική μου. Να είμαστε καλά, να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε και ελπίζω να βρεθούμε με την καινούργια σεζόν. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

Με ταξιδιάρικα τραγούδια θα την πάμε τη σημερινή εκπομπή. Με το ένα μάτι, μην σας πω και τα δύο μάτια, δυστυχώς τα πυρηνά μέτωπα, αλλά και μια αίσθηση λίγο ελευθερίας, γιατί έρχονται οι διακοπές. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή Σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Ropes. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Διαβάστε στην απογευματινή εκτός ελέγχου ο πύρινος εφιάλτης, άνηση μάχη με τις αναζωπυρώσεις. Σε κόκκινο συναγερμό λόγω των ανέμων η μισή χώρα μέχρι και το Σάββατο. Οι ρηπές στην Κρήτη άγγιξαν τα 125 χιλιόμετρα. Οι ήρωες πυροσβέστες που χάθηκαν στη στάχτη. Ευθεία επίθεση του Πασόκ στον Τζίπρα. Πείτε μας ποιος σας χρηματοδοτεί. Μπλόκο από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο στην ακοστολόγητη παροχολογία της αντιπολίτευσης. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

αδάμαστο Μίλτο Πασχαλίδη να παραμείνει διαυγής και δημιουργικός, να συνεχίζει να κάνει ωραία πράγματα και να μην μασάει κιόλας σε αυτή την φάση που έχει φτάσει. Έχει αυτό το καλό, δεν τα λέει, όταν είναι να τα πει τα λέει. Βασίλης Ντέτσικας που επίσης τα λέει όταν είναι να τα πει και λέει και ένα υπέροχο, δεν τα λες, τα λες. Όταν είναι να τα πεις πάντα τα λέει, γι' αυτό λέω. Και λέει και ένα υπέροχο δελτίο ειδήσεων. Μόλις τις τελευταίες εξελίξεις έρχεται τώρα στις 8. Επιστρέφουμε για την τελευταία ώρα αυτής της σεζόν. Εδώ στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό.

0: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη να την περιορίσουν, ενώ το έργο τους δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι αναζωπηρώσεις στην Πάρο, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα των πυρκαγιών σε άνδρο και κάλυμνο. Μένεται η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα, Χαΐας, όπου επιχειρούν 114 πυροσβέστες με 27 οχήματα, 5 ομάδες πεζοπόρων, 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας, ενώ φαίνεται να περιορίζεται η φωτιά σε δασική έκταση κοντά στο Αρχοντοχώρι Αγρινίου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του Blue Star Πάρος για Σύρο, Τίνο και Μύκονο. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για τυχόν αλλαγές ή ακυρώσεις των δρομολογίων. Μέσω τραπεζικού λογαριασμού, η καταβολή των ενοικίων από την 1η Οκτωβρίου θα γίνεται με μεταφορά χρημάτων με πάγια εντολή μέσω e-banking. Μέσα στον Αύγουστο θα αρχίσει η σταδιακή λειτουργία των 388 νέων καμερών της περιφέρειας Αττικής, που σηματοδοτεί ένα νέο μοντέλο διαχείρισης της κυκλοφορίας των οχημάτων. Παράλληλα, η κυβέρνηση ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του δικτύου καμερών σε όλη τη χώρα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε συμφωνία για τον πλήρη εφοπλισμό της Χαμάς και όλων των υπόλοιπων ενόπλων οργανώσεων στη Γάζα. Στελέχη της Χαμάς επιβεβαίωσαν τη συμφωνία. Το γραφείο του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Νετανιάχου ανακοίνωσε να φέρει ότι κάποια σημεία της συμφωνίας δεν καλύπτουν τις ισραηλινές απαιτήσεις για την πλήρη αποστρατικοποίηση της Γάζας. Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, φέτος η χρηματοδότηση του προγράμματος είναι αυξημένη κατά 115% σε σχέση με το 2019. Στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχεται για το 2025 το ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Πάνω από το 50% των χρεών αφορά καταναλωτές που έχουν αλλάξει ήδη προμηθευτή, αποτέλεσμα να επιβαρύνονται οι συνεπείς καταναλωτές. Ένα σοβαρά τραυματίας σε σύγκρουση δύο οχημάτων στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Στη διεθνή ενημέρωση, περισσότεροι από 1.500 μετανάστες εισήλθαν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στο ισπανικό έδαφος μέσω ξηράς και θαλάσσης. Στα αθλητικά, η Manchester City βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Lille για την απόκτηση του 18χρονου Μαροκινού χαφ Αγιού Μπουαντί. Ο Μάρκους Ράσφορντ αποχαιρέτησε την Μπαρτσελόνα, καθώς η ομάδα δεν τον διατηρεί στο δυναμικό της. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Max FM 93.4.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76100.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
1: Μέχρι τις 9, ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο του Max FM.

8 και 7 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είναι 31 Ιουλίου του 2026 σήμερα. Μας αποχαιρετά ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού και μπαίνουμε πρώτα Θεός αύριο στον Αύγουστο, το μήνα του 15 Αύγουστου, των κατεξοχήν διακοπών όλου του κόσμου και βεβαίως και κάποιων που θα εργαστούν τον Αύγουστο, ότε οι επόμενοι και οι υπόλοιποι να κάνουν τις διακοπές τους. Τα θέματα της επικαιρότητας στις 31 Ιουλίου ούτε λίγο ούτε πολύ είναι σχεδόν κάθε χρόνο τα ίδια. Φωτιές, πυρκαγιές, προβλήματα, κάποιες πολιτικές ειδήσεις, μποφόρια στο Αιγαίο και στο Ιόνιο και γενικά μια προετοιμασία για την περίφημη Αυγουστιάτικη Ραστόνη. Είναι η ώρα που λέμε μια πλατιά καλημέρα σε όλο τον καλό τον κόσμο και έξω που μας ακούει. Μιας και σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή της φετινής σεζόν, θα κλείσω με τον κύκλο των εκπομπών Σεπτέμβρης 25, καλοκαίρι 26. Και με τη βοήθεια του Θεού και της Μεγαλόγαρης θα σας ξαναδούμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Θέλω να σας πω καταρχήν ότι το πρώτο θέμα που μας απασχολεί είναι ότι δεν γλιτώσαμε κι εμείς ως Αχαΐα από το βοριά και από τις φωτιές. Ξημερώματα και λίγο πριν είχαμε μια μεγάλη φωτιά στο Φλόκα, στη δική Αχαΐα. Σηκώθηκαν αεροπλάνα και ελικόπτερα το πρωί με το ξημέρωμα. Παλεύουν επίγειες δυνάμεις. Έχει τεθεί μερικώς υπό έλεγχο, είναι λίγο καλύτερη η εικόνα της, την παλεύουν δηλαδή, θα σας πει σε λίγο και ο Γιάννης Γεωργόπουλος και ο Αλέξανδρος Κογκόλης και η Δήμητρα Μπαλαφούτη νεότερα. Έτσι αν δείτε λοιπόν αεροπλάνα να παίρνουν νερά από τη θάλασσα, από τον Πατραϊκό, είναι για αυτή τη φωτιά τη δική μας εδώ στην Αχαΐα, στο Φλόκα. Έχει κάψει και δασική και χορτολιβαδική έκταση και κάτι μπαράγγες εγκατελειμμένες και κάτι ποιμνιοστάσια και μια εκκλησία και διάφορα άλλα τεινά. Όχι όμως σπίτια μέχρι ώρας λένε οι πληροφορίες και μακάρι να μην συμβεί κάτι τέτοιο και να πάνε όλα καλά και να σβήσει και να μην έχουμε ούτε στην Αχαΐα ούτε πουθενά άλλο φωτιές. Αυτό το εξαήμερο που έρχεται όμως είναι το πιο κρίσιμο για το φετινό καλοκαίρι. Το βεβαιώνουν οι μετεωρολόγοι, το βεβαιώνουν και οι πολιτικοί που λένε ό,τι τους λένε οι μετεωρολόγοι, το βεβαιώνει και η πολιτική προστασία, είναι όλοι επί ποδός. Οι δυνατοί βόρειοι άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο έχουν δημιουργήσει προβλήματα. Έχουν αναβληθεί δρομολόγια πρωί-πρωί. Πήγε κόσμος με τσάντες και βαλίτσες στον Πειραιά και στη Ραφίνα και non diriniente mia. Δεν έφυγαν κάποια δρομολόγια. Όμως υπάρχουν και μερικά που απέπλευσαν. Όπως για παράδειγμα θέλω να πω τις καλημέρες μου και καλό ταξίδι στα 4 κορίτσια που ταξιδεύουν με το Blue Star Naxos, το οποίο έφυγε πριν από λίγο για Αμοργό και Αστυπάλαια μέσα σε ένα εξαράκι και κοντεύει τώρα στο Κάβο Ντόρο, είναι ανοιχτά έξω από την, από τον Πειραιά. Και να πω καλημέρα και σε όλους όσους μας ακούν και ταξιδεύουν, στο φίλο μου τον Ανδρέα που τον είδα πρωί-πρωί και είναι καθοδόν κατά πάσα πιθανότητα, μας ακούει και βαδίζει προς την Κέρκυρα, σε πολύ κόσμο που ταξιδεύει πρωί-πρωί και μας ακούει. Το Σαββατοκύριακο αυτό είναι το Σαββατοκύριακο που βρίσκεται στο δρόμο όλη η Ελλάδα, 1η Αυγούστου. Δηλαδή ακόμα και αν δεν πας διακοπές, σε μια κοντινή παραλία, σε μια κοντινή θάλασσα, κάπου θα πας. Θεωρητικά θα κινηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο της Παναγίας ο πιο πολύς κόσμος που κινείται στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Να έχουμε το νου μας, να είμαστε προσεκτικοί και να έρχονται τα μηνυματάκια ένα-ένα, το ένα έτερον του εταίρου. Καλημέρα σας και καλό δρόμο να έχετε όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε. Εγώ είμαι εδώ για να σας θυμίσω
ότι σας έχω πάντα την Κάρνα με το καλύτερο κρέας και αυτές τις super duper προσφορές που ισχύουν μέχρι και αύριο, και τις έχει πάρει χαμπάρι ο κόσμος που τις λέω κάθε πρωί και ανταποκρίνεται πραγματικά και λένε έχει δίκιο ο Κοντογιάννης. Μπουτάκι κοτόπουλο νοπολινικό 2,38, φιλέτο κοτόπουλο νοπολινικό 5,98, μπούτι και σπάλα χοιρινό νοπολινικό 4,88, λεμός μπριζόλα με κόκαλο 4,88, μοσχάρι χωρίς κόκαλο ψαχνό 10,98, δεν υπάρχει για τιμή. Τουρτουκίτα μουσκαριού γάλακτος είναι το ποντίκι, η εσωτερική του πλευρά που είναι πιο μαλακή, 11,48. Μπουτάκι και σπάλα χωρίς κόκαλο χοιρινό 4,48. Λεμός και μπριζόλα με κόκαλο επίσης 4,48. Κορυφαία ποιότητας. Οι καλύτερες προσφορές της αγοράς είναι οι καθημερινές τιμές στην Κάρνα. Ένα πακέτο super duper τιμών για όλο τον κόσμο και έξω που μας ακούει. Και επίσης να πω ότι θέλω να πω καλημέρες στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Αντωνακόπουλο πάνω στα Καλάβρητα εκεί που φυλά τη Θερμοπύλες, για να μας ενημερώσει για οτιδήποτε συμβαίνει. Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι. Στην κυρία Γεωργία Μητρογιάννη, την αγαπητή φίλη, μέχρι πρότινος διευθύντρια του Γραφείου Φυσικής Αγωγής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προϊσταμένη, στους ταξιτζίδες, στους οδηγούς των αστικών λεωφορείων εκεί έξω και των επαγγελματικών οχημάτων που αυτή την ώρα είναι στις φορτοεκφορτώσεις. Λοιπόν, πάμε να ξυπνήσουμε με το πρώτο τραγούδι και επιστρέφω σε 3 λεπτά να τα πούμε.

Είπα να μην πολιτικολογήσω σήμερα, τελευταία μέρα δουλειάς, τελευταία εκπομπή τη σεζόν, αλλά βλέπεις δεν με αφήνουν να πλήξω. Δεν σε αφήνουν να πλήξεις η πολιτική μας σε αυτή την ώρα, σε αυτή τη χώρα. Χθες σας είπα για Πασόκ, σας είπα για ΣΥΡΙΖΑ, σας είπα πολλά. Σήμερα θα ασχοληθώ με δύο υπουργούς. Και πρώτα απ' όλα με τον Υπουργό Υγείας των Φοβερών και Τρομερών, Άδωνη Σπύρο Γεωργιάδη. Ο τύπος αυτός λοιπόν, κλασικός ξερόλας και αμετροεπής, που δεν ξέρει να βάζει τελεία πουθενά, και είναι ασφαλώς και σαφώς εχθρός του εαυτού του, ό,τι πετυχαίνει, ο Άδωνης το χαλάει ο Γεωργιάδης, αποφάσισε να κάνει μια περιοδία στη Λέρο και στη Λίμνο να εγκαινιάσει πράγματι ένα κέντρο υγείας, το οποίο το έφτιαξε θες από το Ταμείο Ανάκαμψης, θες από κάποιους δωρεές, θες από κάτι. Πήγε λοιπόν εκεί στην Λέρο και στη Λίμνο και τι νομίζετε ότι έκανε? Φόρεσε την κουστούμια του υπουργού, πήγε με το αεροπλάνο, έβγαλε και φωτογραφίες και βιντεάκι μέσα από το αεροπλάνο. Έχει παραδοθεί, δεν ισχάζει, έχει παραδοθεί εντελώς σαν 16χρονο στη σύγχρονη τεχνολογία και στην επικοινωνία. Νομίζει ότι ζει στην εποχή ρίξε Άδωνη, Άδωνη, Άδωνη, Άδωνη, κάτι θα μείνει. Στο τέλος θα κυκλοφορεί κόσμος στους δρόμους με πανό και πλακάτ που θα λένε «Όχι άλλο Άδωνη». Έτσι θα γίνει. Λοιπόν, φόρεσε κάτι περίεργα γυαλιά, αυτά που φοράει και ο Elon Musk, μυστήρια, είναι συμβατά με το GDPR, έχουν ένα λαμπάκι και έχουν ένα λογισμικό που δεν καταγράφει, λέει, δεν κάνει παράνομη μυστική εγγραφή και δεν αφορά τα προσωπικά δεδομένα, αλλά βιντεοσκοπεί ό,τι βλέπει μπροστά του. Και φόρεσε αυτά τα γυαλιά της σύγχρονης τεχνολογίας και πήγε να πουλήσει μούρι σε κάτι συνταξιούχους, οι οποίοι παίζανε τάβλη και τρώγανε γαρίδες και καλαμαράκια σε ένα παραλιακό ταβερνάκι στη Λίμνο και τους ούρανε τα εξαμάξεις και λίγα άκουσε. Βεβαίως η ταπεινή και αγνής πρόθεση σε εκείνη λαϊκή τύπη δεν ήξεραν και τι είναι αυτά τα γυαλιά που φοράει, αλλιώς θα τους ούρναν και περισσότερα, γιατί δεν καταλαβαίνει κάτι που έλεγε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Άδωνης, διότι έχει μια επιδερμική σχέση με όλα αυτά. Παρότι είναι έξυπνος άνθρωπος, είναι σαφώς αυτοκαταστροφικός. Μπορείς να κοροϊδεύεις, να χειρίζεσαι και να μπορείς να κουμαντάρεις πάρα πολύ κόσμο για πολύ καιρό. Ποτέ όμως τους πάντες για πάντα. Και αυτό θα το γευτεί κάποια στιγμή. Άλλα σκασίλα το μεγάλη και 10 παπαγάλι. Εκτός κι αν είναι τόσο έξυπνος, που δεν το νομίζω, αμετροεπής είναι, που είπε να φορέσω αυτά τα γυαλιά, να γίνει χαμός, να ασχολούνται όλοι μαζί μου, να αναστατώσω και τη Βουλή, να τσιμπήσουν όλοι, να γελάω, να κάνω πλάκα. Μπορεί να παίζει και αυτό. Τσίμπησε λοιπόν ο βουλευτής επικρατείας, ο συνταγματολόγος κ. Παναγιώτης Δουδονής από τον Πασόκ, ο οποίος θα πολιτευτεί στη Λέσβο, στο Βόρειο Αιγαίο, και θεώρησε ότι έπρεπε να υπερασπιστεί τους συντοπίτες του εκεί και έκανε ερώτηση στη Βουλή και έκανε και φασαρία για τα γυαλιά του Άδωνη. Βεβαίως ο Άδωνης χαίρεται και γελάει με όλα αυτά, αλλά δεν είναι νομίζω η κυβέρνηση στη φάση που μπορεί ένας υπουργός να περιπέζει όλο τον κόσμο και να κάνει πλάκα γύρω από το άτομό του. Και μάλλον δεν ακούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε αυτά που τους λέει. Τους είπε προχτές ότι στην επικαιρότητα, στα κανάλια, στα παράθυρα και στα λοιπά, βγαίνουμε για να υπερασπιστούμε τη συνολική κυβερνητική πολιτική. Ούτε τον εαυτό μας, ούτε το Υπουργείο μας. Δεν τον ακούει κανένας. Ένα δεύτερο κρούσμα είχαμε χτες, απίστευτο από το πουθενά, με εκείνη την καλλίγραμμη και ωραιότατη στα μάτια Υπουργό Οικογένειας και Προστασίας της Οικογένειας κτλ. Κτλ. Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία άνοιξε μία συζήτηση, η οποία συζήτηση σιγά σιγά είχε αρχίσει να κλείνει. Ένας άνθρωπος έχει μόνο συμφέρον από αυτή τη συζήτηση, ο Αντώνης Σαμαράς. Και την ξαναθύμισε η Δόμνα,
η οποία είπε ότι έχει μια πυρηνική οικογένεια με πυρήνα, δηλαδή το ζευγάρι και το παιδί, αλλά στο μέλλον η οικογένεια δεν θα είναι έτσι, θα είναι κτλ. Κτλ. Υπερασπιζόμενη τη λογική της ψήφισης του άρθρου εκείνου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Και τώρα αυτό ήταν το ζητούμενο για αυτή τη χριστιανία. Αυτό το κοριτσάκι μετά από τόσα χρόνια που είναι βουλευτής και υπουργός κατάλαβε ότι αυτό θα αποτελέσει κριτήριο για την ψηφίσουν στην Αλφα Πειραιά. Νομίζω πως στερείται παντελούς επαφής με το θέμα συνολική πολιτική, συνολικό πολιτικό σκηνικό. Και ο καθένας προβάλλει τον εαυτό του και λέει τα δικά του όπου και όπως γουστάρει. Έλεγε ο συγχωρεμένος ο Πριτσιβέλης αδύνατον να ζει με τίποτα, που τον είχαμε ταξίερχο στην Αυλώνα σαν τεθωρακισμένα. Αν δεν είναι έτσι, ήταν από τους μελισσουργούς Άρτας και άφησε το όπλο στη Σκοπία. Αν δεν είναι έτσι, συνέχεια αυτό έλεγε. Αμ κυρία Άδωνη και κυρία Δόμνα, δεν είναι έτσι. Και πάω τώρα εις τον Αντουάν Σαμαράς. Το κόμμα λέει θα λέγεται Παλάς, Παλαϊκή Συσπήρωση, γιατί ψάχνουν να βρουν κάτι, μου είπε φίλος χθες που ξέρει τα πέρι του Σαμαρικού Μπλοκ, να βρουν κάτι που να καταλήγει με την ιαχή Ελλάς Ελλάς Αντώνη Σαμαράς που λέγανε παλιά. Ναι, αλλά αυτό έφτασε μέχρι 18%, δεν πήγε παραπάνω τότε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα λέγεται Παλάς το κόμμα, λέει, Παλαϊκή Συσπήρωση. Άμα βγάλει ο Σαμαράς κόμμα Παλάς, μπορεί να βγάλει και ένας άλλος κόμμα Ρεξ, να πιάσουν όλη την Πανεπιστημίου, όλα τα θέατρα. Είναι πάντως η πρώτη φορά, όπως παρατηρούν και μερικοί εύστοχοι αναλυτές πολιτικοί σε αυτή τη χώρα, που την ρύθμιση, μάλλον που ως ρυθμιστικός παράγοντας για την πολιτική στη χώρα είναι τα κομμάτια της δεξιάς, της δεξιάς, της λαϊκής δεξιάς. Δεν είχε συμβεί ποτέ αυτό. Μάστα, μάστα, μάστα, μάστα. Σκασίλα σας μεγάλη και 10 παπαγάλοι είπατε. Μουάωση. Πάμε λοιπόν παρακάτω, διότι η επικαιρότητα έχει πολλά και διάφορα. Εάν προτίθεστε να ταξιδέψετε με πλοία από τον Πειραιά ή από τη Ραφίνα, να επικοινωνήσετε με τα δύο λιμεναρχεία, διότι ναι μεν στον Πειραιά και στο Καβοντόρο έχει εξάρια, αλλά ανοιχτά το Αιγαίο έχει οχτάρια αυτή τη στιγμή και απαγορεύονται κάποιοι απόπλοι πλοίων. Γι' αυτό να τηλεφωνείτε εις το κεντρικό λιμεναρχείο Πειραιά ή της Ραφίνας. Εδώ εμείς δεν έχουμε πρόβλημα για να πάμε μέχρι την Κεφαλονιά, την Ιθάκη, τη Ζάκυνθο και τα λοιπά νησιά του Ιωνίου Πελάγους. Να πω καλημέρες σε εσάς που θα βγείτε στις Εθνικής Οδού το ρεύμα. Από αύριο θα είναι αυξημένα τα μέτρα κυκλοφορίας και η αστυνόμευση της τροχέας Εθνικών Οδών. Μάλιστα αυτό το Σαββατοκυριακό θα είναι επιποδός και τα δύο ελικόπτερα που διαθέτει η ελληνική αστυνομία. Το ένα από Κόρινθο μέχρι Σχηματάρη και το άλλο από Σχηματάρη μέχρι Λάρισα. Θα ελέγχουν τον κεντρικό κόμβο, δηλαδή την Πατρών Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ευζώνων. Αναμένεται απόψε το βράδυ και αύριο, τουλάχιστον από τη γειτονική χώρα των Αθηνών, να ξεμπουκάρει πολύ πράγμα. Καλό ταξίδι και καλές διακοπές σε όσους ξεμπουκάρουν, όπου πάνε και ό,τι κάνουν. Θα τα πούμε αυτά στη σειρά. Έχουμε τραγούδι, διαφημιστικά μηνύματα και έρχομαι καπάκι.

0: Break. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
4: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
5: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
6: Η μαζική άφιξη 1.500 ανθρώπων από το Μαρόκο χτες, κυρίες και κύριοι, οδήγησε σε στρατιωτική κινητοποίηση την Ισπανία και αντιπαράθεση μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας σε Μαδρίτη και Ρώμη. Είναι σοβαρό αυτό που συνέβη. Είδατε τις εικόνες, είναι προμήνυμα δύσκολων ημερών και μηνών που θα ακολουθήσουν. Φαίνεται ότι θα ξαναζήσουμε ένα νέο κύμα υβριδικής επίθεσης, εντός εισαγωγικών και οι δύο λέξεις, αυτού του κόσμου προς την Ευρώπη, γιατί ναι μεν μπορεί να αναγνωρίζουμε το δικαίωμα νέων ανθρώπων να θέλουν να σπαστούν το δυτικό τρόπο ζωής και να έρθουν να ζήσουν εδώ και να περάσουν καλύτερα όπως νομίζουν, όπως πιστεύουν ή όπως βλέπουν στο ίντερνετ και να διεκδικούν μια καλύτερη τύχη, αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Κάποιοι ανάμεσά τους έχουν άλλο σκοπό και άλλο ρόλο. Έτσι με κάποιο τρόπο πέρασαν και στο παρελθόν και κάποιοι που έκαναν κάποιες αξιόπινες πράξεις που χαρακτηρίζονται τρομοκρατικές ενέργειες. Με αυτόν τον τρόπο πέρασαν κάποιοι στη Δύση και έφεραν μετά και τις οικογένειές τους, οι οποίες ριζοσπαστικοποιήθηκαν. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν είναι μόνο δηλαδή απλή ιστορία δικαιώματος κάποιων ανθρώπων να πάνε να δουλέψουν, να ζήσουν καλύτερα, να δουν μια καλύτερη τύχη κτλ. Ήταν τόσο απλά τα πράγματα και τόσο εύκολα θα άνοιγε όλη η Ευρώπη τις πύλες της να μπει ο κόσμος, να δουλέψει, να κάνει, να φτιάξει, να. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα σηματάκι για το ότι μας περιμένουν δύσκολες μέρες με το μεταναστευτικό ξανά σε όλη την Ευρώπη. Μετά από πολύ καιρό θα αναγκαστούμε να ξαναασχοληθούμε με αυτή τη βραδιφλεγή βόμβα και βεβαίως νομίζω ότι θα αποτελέσει και αντικείμενο πολλών ανατροπών στην Ευρώπη, όπως για παράδειγμα η Τζόρτζα Μελόνι, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, ανακοίνωσε σήμερα πρωί-πρωί ότι αν μας πιέσετε και πολύ θα αποχωρήσουμε από τη συνθήκη Σέγγεν ή θα την αναστείλουμε προσωρινά. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Πάντως η τύπησα αυτή το λέει περιδικούλα της, που λένε και απέκει, ανάλογα με το τι εκπροσωπεί. Από εκεί και πέρα ο καθένας έκαστος εφοετάχθη, που λένε. Ο Τραμπ ανακοίνωσε τώρα, για να πάω στα εξωτερικά, ιστορική συμφωνία για τον αφοπλισμό της Χαμάς, νέα κυβέρνηση στην Παλαιστίνη, στη Γάζα και σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ. Ποια Χαμάς, ρε, Χαμάς τη διάλυση, όλοι έστειλε σαν νεκροταφείο ο Νετανιάχου. Με τη Χεζμπολάχ τι γίνεται? Δηλαδή αυτός πρέπει να είναι ο πιο άλλαντάλλον πρόεδρος που είχαν ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, σκασίλα μας μεγάλη και δέκα παπαγάλη. Το έχω πει πολλές φορές, κοντεύει να γίνει σύνθημα. Να έρθω στα δικά μας εδώ στην πόλη των Πατρών. Θα σας πούν σε λίγο νεότερα για τις φωτιές οι καλοί συνάδελφοι της πρωινής ζώνης. Να σας πω ότι μέχρι ώρας έχω νεότερα για το μέτωπο του Φλόκα. Ένας άνθρωπος πήγε στο κέντρο υγείας κάτω Αχαΐας με αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνών, να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Έχουν πέσει στη μάχη ήδη και άλλα ένα αέρια μέσα, χαμηλή βλάστηση και οι αγροτικές εκτάσεις, χορτολιβαδικές, και βεβαίως πλησιάζει και αγρικίες και κατοικίες. Προσπαθεί οι πυροσβεστικοί, έχουν στείλει μηνύματα από το 112. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Φλόκα, απομακρυνθείτε προς Άρλα, λέει το 112. Είναι πιθανό να ηχήσει και για κάποιους κατοίκους της Αχαγιάς και να φτάσει ίσως να πιάσει ο δορυφόρος μέχρι και τον Αλισό ή μέχρι και κάποια από τα παραλιακά μέρη, Βραχνέη, Κατσουκαλέη. Αν πανικοβληθείτε, δεν ξέρει ο δορυφόρος που στέλνει το 112 μήνυμα και που ακριβώς είναι τα Βραχνέικα και πόση απόσταση έχουν από το Φλόκα, πιάνει ένα ευρύ γεωγραφικό τοπίο. Λοιπόν, πάντως θα μας πούν νεότερα σε λίγο οι συνάδελφοι. Είχαμε δυστυχώς ένα σοβαρό τροχαίο χτες το απόγευμα στη Βενιζέλου. Ένα μηχανάκι παρέσει ένα μικρό παιδί έξω από το Λίτλ Βενιζέλου και Κορίνθου, νομίζω εκεί κοντά. Το παιδάκι βρίσκεται στο Καραμανδάνιο. Ευτυχώς τραυματίστηκε ελαφριά. Έτρεξαν οι πάντες εκεί να βοηθήσουν. Τι να πω, προσοχή. Το καλοκαίρι είναι μια περίοδος που δυστυχώς ταυτίζεται με πολλά τέτοια συμβάντα, γιατί πάρα πολλοί κόσμος, μικροί και μεγάλοι, όλο το 24ωρο με κάθε μέσο, πεζοί και καβαλαρέοι, είναι στους δρόμους, και οπωσδήποτε το καλοκαίρι είναι μια περίοδος με αυξημένη κίνηση και αυξημένο κίνδυνο από την κίνηση. Λοιπόν, στα καλά νέα της ημέρας, κάποιοι στο φετινό επίδομα αδείας θα πάρουν λίγο παραπάνω λεφτά, γιατί η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 από την 1η Απριλίου επηρεάζει και το επίδομα αδείας. Αντιστοιχεί στο σύνολο τακτικών αποδοχών, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών για όσους αμείβονται με μηνιαίο, και για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο κατά μονάδα εργασίας ή με άλλο τρόπο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 13 ημερών. Οπότε, όπως κάνει τις αποδοχές 13 ημερών. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε,

ΔΔΕ. Και προσέξτε τι άλλο κάνουν. Χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη και βάζουν φωνές ανθρώπων νομίζοντας ότι ακούτε το παιδί σας, την ύφη σας, το γιο σας και τα λοιπά, και είναι ψεύτικες. Μόλις σας πάρουν τηλέφωνο και σας πούν από νοσοκομείο ή από οπουδήποτε χτύπησε κάποιος ή από τον ΔΔΕ να έρθουμε να δούμε τα ρεύματα, κλείστε και ξαναπάρτε με. Μόλις τους πείτε έτσι, δεν ξαναπαίρνουν, να ξέρετε. Γιατί καταλαβαίνω ότι θα τηλεφωνήσετε να μάθετε αν είναι αλήθεια ή όχι. Παρά 20 πάει η ώρα. Και θέλω να σας θυμίσω να κάνετε την καβάντζα σας, εσείς που θα μείνετε στο σπίτι και εσείς που θα πάτε στα γύρω παράλια και στα βουνά, δεν πειράζει, στα κοντινά, να μαγειρέψετε, να εντυπωσιάσετε τους καλεσμένους σας. Και για ψητούρα και για κατσαρόλα έχω μπούτι κοτόπουλο νοπό στην Κάρανα 2 και 38, φιλέτο κοτόπουλο νοπό ελληνικό μόνο 5 και 98, μπούτι και σπάλα χοιρινό νοπό ελληνικό 4 και 88, λαιμό, μπριζόλα και τα δύο ελληνικά με κόκαλο 4 και 88, μοσχαράκι χωρίς κόκαλο νοπό 10 και 98, τουρτουκίτα, το ποντίκι δηλαδή, το μαλακότερο μέρος του μοσχαριού γάλακτος παρακαλώ 11 και 48, μπούτι και σπάλε χωρίς σωστό χοιρινό νοπό 4 και 48 και λαιμός και μπριζόλα με κοκαλάκι χοιρινή 4 και 48. Τι άλλο θέλετε, που λένε και στην Ηλία. Σας καβατζάρουμε το καλύτερο ποιοτικά κρέας, υψηλή ποιότητα, εξαιρετικές μοναδικές τιμές για όλο τον κόσμο, στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα κυρίως και στη Δυτική Ελλάδα, και για τους ακροατές μας, τους αγαπημένους μας εδώ, τους οποίους δεν τους αφήνουμε ποτέ παραπονούμενος για τίποτα. Ακόμα και στην τελευταία εκπομπή της σεζόν, δηλαδή κλπ. Αν ζούσε ο Γιώργος Μητσοτάκης, θα έλεγε ακούσαμε σήμερα το κλείσιμο των εκπομπών του Γιώργου Κοντογιάλη στον Wax FM στο τέρος τέρος. Λοιπόν, για να πάμε στο επόμενο τραγούδι και επιστρέφομαι.

Έτσι λέει η Πέγγι, η Ζήνα. Τώρα ο καθένας περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Πάω τώρα να σας θυμίσω ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Μην το χάσετε. Λίγη προθεσμία για να πάρετε για το ακαδημαϊκό έτος 25-26. Το Υπουργείο Παιδείας, η καλλίγραμμος και χαριτωμένη και εργατικότατη Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός, καλούν τους φοιτητές που δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τη διαδικασία να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους. Γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και μέχρι 31 Δεκάτου σήμερα, παρακαλώ. Η χρηματοδότηση αυτού του προγράμματος έχει αυξηθεί κατά 100% σε σχέση με το 19, καθώς από 41,7 εκατομμύρια ευρώ φέτος θα δοθούν 90 εκατομμύρια ευρώ. Όσοι θα μπουν να κάνουν την αίτηση θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη και κωδικούς τάξης NET και αυτούς που έχουν δοθεί από την ΑΔΕ, αυτούς δηλαδή, και να σας πω ότι δημιουργούνται νέες φοιτητικές κατοικίες, λέει η κυρία Ζαχαράκη, τα λοιπά δεν μας αφορά εμάς αυτό. Εγώ σας λέω τώρα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, μην ξεχάσετε, σήμερα είναι η τελευταία προθεσμία. Επίσης έχω ευχάριστα νέα για σας που θα ταξιδέψετε. Πέφτει το πετρέλαιο Brent, κατά συνέπεια θα πέσουν λίγο και οι τιμές της βενζίνης, δηλαδή στην Πάτρα θα ξαναδούμε 1,919, 1,929, 1,899, θα τα δούμε αυτά, αλλά παρακά δεν βλέπω να πηγαίνει, καγιακά. Διότι το Brent χτες πήγε $85 το βαρέλι, είχε φτάσει στα 101 με τις τελευταίες εχθροπραξίες. Κονομάνε, τα ανεβάζουνε, πλακώνουν με τους πυράβλους εκεί. Ανεβαίνει το χρηματιστήριο, κονομάνε διάφοροι, το ξαναρίχνουν μετά. Βγαίνει ο Τραμπ, λέει μια μπούρδα, στο Θεό το πετρέλαιο Brent. Λέει μετά το αντίθετο της μπούρδας με άλλη μπούρδα, κάτω το πετρέλαιο Brent. Πώς κυβερνάται αυτός ο πλανήτης από τέτοιους ανθρώπους, ο Θεός να μας φυλάει που έχουμε γλιτώσει και τα χειρότερα. Γιατί είναι πιόνια και γιατί είναι εμφανές ότι πίσω τους κρύβεται το παγκόσμιο χρήμα και άλλα πολλά. Πάει η εποχή που ο πλανήτης είχε πραγματικούς ηγέτες. Τέλος πάντων, ψηλά γράμματα, πρωί-πρωί θα μου πείτε, Γιώργη, 9 παρά 10, 31 Ιουλίου, προσέξτε. Πριν από λίγο με ενημέρωσαν ότι η ουρά για να μπεις στο λιμάνι του Πειραιά είναι 1,5 χιλιόμετρο και ότι γίνεται κυριολεκτικά χαϊμός, όχι χαμός, απλώς χαϊμός. Θα χορτάσετε το μεσημέρι και το βράδυ σήμερα, όσοι μείνετε σπίτι και δείτε τηλεόραση, με ζωντανές συνδέσεις με τα λιμάνια του Πειραιά θα πρέπει να έχουν ήδη ξεκινήσει τα πρωινάδικα με τα διόδια της Ελευσίνας και του σχηματαρίου, διότι το έχω πει και το λέω όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στο ραδιόφωνο εδώ, 8.360 εκπομπές, ότι για πολλούς από τους συναδέλφους των αθηναϊκών καναλιών όλη η κουλτούρα και η επαγγελματική οργάνωση αυτών των μέσων ενημέρωσης βασίζεται στο γεγονός ότι είναι μέσα ενημέρωσης της Αθήνας. Βέβαια από την άλλη δεν φταίνει οι άνθρωποι, οι συνάδελφοι. Αυτό είναι το μεγάλο λιμάνι εξόδου της χώρας, το λιμάνι του Πειραιά. Πάντως μου λένε ότι η ουρά είναι περίπου στην ακτή, πως λέγεται εκείνη και μια ούλη νομίζω, 1,5 χιλιόμετρο περίπου, μπαίνοντας από όσους μπαίνουν από Σχιστός, Καραμαγκά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ψυχραιμία και υπομονή, όλοι θα φύγουτε και θα κουνηθούτε βεβαίως, διότι όσο να είναι, το Αιγαίο σήμερα θα έχει λίγο για μόλα, για λέσα. Λοιπόν, 8 και 48 το ρολογάκι. Καλημέρα στις φίλες και τους φίλους που άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους. Το ίδιο βεβαίως ισχύει και για μας εδώ. Δεν έχουμε τόσο πολλά μποφόρ εμείς. Στο Εξαράκι είμαστε, δεν έχουμε προβλήματα στο Ιόνιο. Θέλω όμως να σας πω, να σας χαλάσω λίγο το κέφι, τι είναι αυτό που θα σας περιμένει και θα μας περιμένει όλους μετά τις διακοπές, λένε οι πληροφορίες. Μία νέα ευρωπαϊκή οδηγία αλλάζει την χονδρική του ρεύματος σε όλη την Ευρώπη και αυξάνονται τα τιμολόγια.
Μωρέ, ωραίες εκλογές θα κάνει ο Μητσοτάκης. Θα τύχουν όλα τα στραβά και τα ανάποδα που θα έρχονται απ' έξω και δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Επίσης, πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι η 30 Σεπτεμβρίου είναι η τελευταία μέρα που δικαιολογούνται ενίκοι ανακαταβάλλονται σε μετρητά. Από την 1η Οκτωβρίου αλλάζουν πολλά για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές και προβλέπεται απώλεια φορολογικών ευεργετημάτων για όσους δεν τηρούν τον νόμο. Θα έχουν και πρόστιμα. Θα γίνονται όλα μέσω του Μητρώου Ιδιοκτησίας Διαχείρισης Ακινήτων που λέγεται ΜΙΔΑ και θα πρέπει να δηλώνονται μαζί με αριθμούς λογαριασμών τραπεζών τα ενίκια που καταβάλουν οι ενοικιαστές και τα ποσά που εισπράττουν οι ιδιοκτήτες. Μάστα. Ωραία πράγματα. Καλά να είμαστε. Τέλος πάντων, εσείς να έχετε μπροστά σας θάλασσες, πλοία, κολιούτσιρο σαλάτες και σκουμπριά, ντοματοσαλάτα, φέτα, καρπούζι και μπύρα και όλα τα άλλα. Πάντα το λογαριασμό έτσι μας τον φέρνουν από του Σταυρού και έπειτα. Συνεννοηθήκαμε με την Ατάσα και θα πει ένα ωραίο τραγούδι τώρα και μετά θα κλείσουμε με καιρό και άλλα τεινά. Είναι ο περίφημος ανήσυχος καιρός, μιας και έχουμε και βοριαδάκια σήμερα. Επιστρέφω.

0: Νατασάρα, κορυφή. Λοιπόν, καιρός. Μιας και λέει και Νατάσα, ανήσυχος καιρός. 24 με 37 σήμερα. Ξέρετε, στην Πάτρα η ζέστη, το έχω ξαναπεί το καλοκαίρι, λόγω περιοχής με υψηλή υγρασία, είναι από τις 2-3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ. Αυτή είναι η πιο θερμή ώρα. Αλλού που μπορεί να έχει λιγότερη υγρασία, η ζέστη μπορεί να είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6-7 το απόγευμα. Εδώ είναι από τις 11-12 μέχρι τις 8 το βράδυ. Αύριο, ίδιος καιρός, 24-37, ίδιος και τη Δευτέρα. Μέχρι και του Σωτήρος, ημέρα Πέμπτη, όπου θα γίνει χαμός με τη σκορδαλιά του Γλαύκου, δεν το ξεχνάτε. Τηλεφωνήστε από τώρα για τις παραγγελίες σας, 2610-64600. Και τότε θα είναι ο καιρός εκεί στα 36-37. Να σας πω την αλήθεια, αν πιστεύετε στις μακροχρόνιες προγνώσεις, για όλο τον Αύγουστο μέχρι το 15 Αύγουστο δεν βλέπω στην Πάτρα 40 και 40 διάρια, ήπιος καιρός μέχρι 37-38, εκεί. Τώρα φαίνεται ότι θα είναι ο Αύγουστος επίοικης. Εξαιρείται βεβαίως ο κάμπος της Αχαΐας και της Ηλίας, όπου εκεί είναι πάντα 3-4 βαθμοί παραπάνω, και εξαιρείται και ο κάμπος της Ακαρνανίας, που και εκεί είναι 3-4 βαθμοί παραπάνω. Η πόλη της Πάτρας πάντως μέχρι και το 15 Αύγουστο θα έχει ήπιο κανονικό καλοκαίρι με 38 το πολύ βλέπω εδώ, και αν επαληθευτούν οι μακροχρόνιες προγνώσεις. Θα θυμίσω την Κάρνα, γιατί αυτό το πακέτο με τις σπασμένες τιμές, δεν είναι και λίγες, είναι πάρα πολλές, ισχύει μέχρι και αύριο, μην το χάσετε. Δεν θα ξαναβρείτε ποτέ τέτοια προσφορά λεμός μπριζόλα με κόκαλο 4,48 το κιλό, μπούτικες σπάλα 4,48. Θα ζητάτε τα κομμάτια που σας λέω, όχι άλλα κομμάτια. Τουρτουκίτα είναι το ποντίκι μοσχαριού γάλακτος 11,48, μοσχαράκι χωρίς κόκαλο νοπό 10,98, λεμός και μπριζόλα με κόκαλο χοιρινή νοπή 4,88, μπούτικες σπάλα χωρίς κόκαλο χοιρινό νοπό ελληνικό 4,88, κοτοπουλάκι φιλέτο νοπό ελληνικό 5,98 και μπούτικο τόπουλο νοπό ελληνικό 2,38. Καβατζάρετε τον καταψύκτη ή το ψυγείο, δεν θα ξαναβρείτε τέτοιες τιμές, και για να έχετε για το Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε τη σκορδαλιά του Γλαύκου, άλλο που δεν σας λέω τώρα που θα λείπω το νου σας για την άλλη Πέμπτη του Σωτήρος. Θα σας το θυμίζει και η Δήμητρα. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλες τις επιχειρήσεις και τα προϊόντα που προβλήθηκαν σε αυτήν εδώ, τους επιχειρηματίες που βγάζουν τα προϊόντα, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, αυτόν τον κύκλο των εκπομπών στον Max FM, την Αθανασία Ροδίτη, τον Νίκο Καραγιωργόπουλο, τον Αναστάση Ζουγκλέρη και την Μαρία Καραγιωργοπούλου, που βοήθησαν στην επιλογή των τραγουδιών και στη ρύθμιση του ήχου. Να πω καλημέρα σε όλο τον καλό τον κόσμο και πρώτα απ' όλα στο φίλο μου Αντώνη Δημακόπουλο στο Σαγαροπλαστείο Γλυκοτεχνής, τον οποίο τον είδα πρωί-πρωί, αυροξυπνημένο, 7 η ώρα πήγαινε να ανοίξει με το ποτήρι τον καφέ στο χέρι. Παραγωγή και κατανάλωση, ένα πράγμα στις γλυκοτεχνίες, δροσιά και γλύκα. Παγωτά, παγωτίνια, γλυκά, γίνεται χαμός με τις Παύλωβες και το καλοκαίρι τώρα, και την αμυγδάλου και την καινούργια πάστα πραλίνα με το καραμελωμένο αμύγδαλο και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα στις γλυκοτεχνίες. Δεν θα πάτε πουθενά χωρίς γλυκοτεχνίες και αυτό το καλοκαίρι, και ετοιμαστείτε και για το 15 Αύγουστο, οι Μαρίες, οι Παναγιώτιδες, οι Γιώτες και τα λοιπά, για τις γιορτές σας να κάνετε τις παραγγελίες σας στις λιγοτεχνίες. Καλημέρα στον Αντώνη, την Αντριάννα, τον Βασίλη, τη Γιώτα, το Μαράκι, όλο τον καλό τον κόσμο που δουλεύει εκεί, την Κωνσταντίνα. Καλημέρα στους ταξιτζίδες, τους φίλους μου, σε όλα τα ταξίγελα τα δίκτυα. Καλημέρες στο αστικό κτέλ της πόλης, στο διοικητικό συμβούλιο, στον πρόεδρο, στους εργαζόμενους, στους οδηγούς των αστικών λεωφορείων που είναι πάρα πολύ γνωστοί και φίλοι, στο αστικό κτέλ που σας πηγαίνει σε κάθε γωνιά της πόλης με ασφάλεια και με δροσιά τώρα το καλοκαίρι. Και βεβαίως καλημέρες πολλές στους φίλους μου του Ζαχαροπουλέους στο Γλαύκο επάνω εκεί, με τις δροσιές τους, τις ομορφές τους, το Βακαλάο Σκορδαλιά, του Σωτήρους, και βέβαια τα λουλούδια του Βασίλη, τα οποία είναι απίθανα. Λοιπόν, έρχεται ο Γιάννης Γεωργόπουλος, η ώρα είναι περίπου 9, έχουμε και κάτι διαφημιστικά μηνύματα και κάτι άλλα τινά. Αυτή είναι η 8.358 εκπομπή που ακούτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας όλα αυτά τα χρόνια. Βαστάτε τη για το τέλος Αυγούστου με τη βοήθεια του Θεού και της Παναγίας που γιορτάζει το 15 Αύγουστο. Πρώτα, εύχομαι να περάσετε καλά όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε. Και δεύτερον, να μας ανταμώσει η Παναγία πάλι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο καλοκαίρι.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και Κάραβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

Μάχη με τις φλόγες από τα χαράματα στη Φλόγα. Πανικό στις 4 και 10 πρώτα λεπτά το πρωί. Ήγησε το 112. Αγώνας για να μην περάσει το μέτωπο σε Τζάιλο Ζησιμέικα. Εκτός ελέγχου το πύρινο μέτωπο. Στο πεδίο βρίσκονται περισσότεροι από 110 πυροσβέστες. Επιχειρούν από νωρίς το πρωί 6 εναέρια μέσα. Ενώ εθελοντής που συμμετούχε στην κατάσβεση αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα και μεταφέρθηκε προληπτικά στο κέντρο υγείας. Συνεχίζεται για τρίτη μέρα η μάχη με τις φλόγες σε όλη την επικράτεια. Μένεται για ένα ακόμα 24ωρο το μέτωπο του Ρεθύμνου. Μάχη με διάσπαρτες εστίες στην Πάρο. Την ίδια ώρα σοκάρουν οι εικόνες που μας έρχονται από τη Θεούτα. 18 μετανάστες νεκροί που προσπάθησαν να περάσουν από το Μαρόκο στην Ισπανία. Διπλωματική κρίση με Ιταλία. Πέρασε από τη Βουλή παρά τις αντιδράσεις στο νομοσχέδιο για τη διαχείριση του νερού. Για υποβάθμιση του νερού ως αγαθού και δημόσιου αγαθού που οδηγεί αυτομάτως στην εμπορευματοποίηση μιλούν αντιπολίτευση και περιβαλλοντικοί φορείς. Εάν ισχύει, επετεύχθη μεγάλη συμφωνία. Πάντως το υποστηρίζει ο Τραμπ, το λέει με στόμφο και πεπλούς τόνους. Επετέφθη ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Επιστροφή στα εντός των τυχών, ενίκεια τέλος στις πυρομές με μετρητά από 1η Οκτώβρη. Εκπνέει εξάμηνη προθεσμία που είχε δώσει η κυβέρνηση. Σε ποιες κατηγορίες ισχύει η σχετική απόφαση? Σε ό,τι αφορά τα τεκτενόμενα στο πεδίο της πολιτικής. Μητσοτάκη σε υπουργούς, μη σας πιέζει ο πολιτικός χρόνος. Επανέλαβε για μία ακόμα φορά στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Πρέσαρε όλους τους υπουργούς να ανεβάσουν στροφές και να υλοποιήσουν όσα έχουν σχεδιαστεί. Ενώ ετοιμάζεται η ατζέντα για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ελλά Τσίπρα. Το φέση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ προς τον ελληνικό λαό ανέρχεται από τα θαλασσοδάνεια στο 1,16 δισεκατομμύρια ευρώ. ΠΑΣΟΚ σε Ελλάς. Πείτε μας ποιος σας χρηματοδοτεί. Κάνετε την πιο ακριβή καμπάνια που κάνει κόμμα αντιπολίτευσης. Σαμαράς κατά Μιχαηλίδου. Επιτομή της Γόκαν Τζέντας, οι δηλώσεις της για την οικογένεια. Τι είπε η υπουργός? Ζήτησε επί της ουσίας να ξεχάσουμε την τυπική ελληνική οικογένεια με τα 2 και 3 παιδιά. Σε επίπεδο πάντρας αχαΐας Δυτικής Ελλάδας αντιλαμβάνεστε πως δικαίως η κεφαλή είναι στραμμένη στο μέτωπο πυρκαγιάς στην περιοχή του Φλόκα. Σε λίγο θα πάμε στο πεδίο, θα δούμε πως εξελίσσονται τα πράγματα. Συγχρόνως σημειώστε ότι έχουμε 110 πυροσβέστες στο πεδίο, επιχειρούν από νωρίς το πρωί 6 εναέρια μέσα, εκ των οποίων τα 4 αεροπλάνα κατάσβεσης και 2 ελικόπτερα. Έχουμε έναν εθελοντή να μεταφέρεται στο κέντρο υγείας της Κάτω Αχαγιάς. Με τη μέση ήρωα το τελευταίο αντίο σήμερα στο Αγρίνιο, στον 27χρονο πυροσβέστη υποδιοικητή του σταθμού Κηθείου, Κωνσταντίνο Λεμοβέτη, έχασε τη ζωή του στη φωτιά στην περιοχή της Λακωνίας. Προσωρινά κρατούμενος 32χρονος Αλβανός που φέρεται να συμμετείχε ενεργά στα τεκτενόμενα διαμάχης στον κόσμο της νύχτας στην Πάτρα. Τα ξημερώματα της Τρίτης θυμίζω το ελληνικό FBI τον συνέλαβε. Είναι ένας από τους σκληρούς της πατραϊκής νύχτας και ομόφωνα εισαγγελέας ανακριτής αποφάσισαν την προφυλάκησή του. Περί εμπεγμού λόγος στα σύρματα οι συμβασιούχοι του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου Μέτρα την Πάτρα. Μιλάνε για μία ακόμα φορά για συμβάσεις ντροπής και εκδίκησης. Στη δικαιοσύνη προσφεύγει ο Δήμος για τους βανταλισμούς σε δέντρα, καλάθια απορριμμάτων και φωτιστικά σώματα.

και Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Αχαΐας με βολές κατά κυβέρνησης. Το Αχάια ΠΑΣ πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα. Παντρινοί εκαβίτες δούλευαν για ιδιωτική εταιρεία στενοφόρο στη Ζάκυνθο. Κινδυνεύουν με απόλυση. Προδόθηκαν από μια ανάρτηση στο TikTok. Κυρίες και κύριοι, ο Max FM. Είναι δυνατής και τέσσερις. Είναι το τελευταίο για αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν. Πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόνο. Θα ανταμώσουμε ξανά από Σεπτέμβρη. Συγκεκριμένα 31 Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές, ο κύριος Νίκος Καραγεωργόπουλος. Στο μικρόφωνο για μια ώρα, ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Μαζί μας και σήμερα, ραδιοταξί Πάτρας 18300. Τώρα ταξί live tracking. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη, το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή με τα ταξί από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Τώρα και στο 26 10 205 205.

0: μεταμέντα έχει κυρίες και κύριοι στο πεδίο. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα στην περιοχή του Φλόκα και όχι μόνο. Σας θυμίζω από τις 4 και 10 το πρωί έχουμε φωτιά σε εξέλιξη. Πάμε στον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας και υπεύθυνο για την πολιτική προστασία, τον κύριο Φωκίο Ναζαΐμη. Κύριε Ναζαΐμη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γρόπουλε. Να προσθέσω ότι είχαμε και μία φωτιά από τις 3 και 25 τα ξημερώματα στο Σούβαρδο.
0: Το Σούβαρδο, μάλιστα.
1: Η οποία είναι σε ύφεση τώρα, αλλά ήταν και αυτή μία που μας... που ξεκινήσαμε περισσότερο στη μέρα μας με το Σούβαρδο. Η φωτιά στο Φλόκα ξεκίνησε περίπου 4 και 4 το πρωί. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση έχει ως εξής. Ευτυχώς το χωριό δεν κάει και το Φλόκα. Είχαμε καταστροφές σε 2 ή 3 σπίτια. Είχαμε εκένωση κατοίκων ηλικιωμένων κυρίως εκτός του χωριού. Το 112 είχε και σε κάποιες περιοχές Πάτρας μάλιστα. Επιχειρούν με το πρώτο φως της ημέρας 4 καναντέρ, 3 ελικόπτερα, ισχυρή επίγεια δύναμη. Η περιφέρεια έχει δώσει 2 υδροφόρες και 2 χρηματουργικά μηχανήματα και επίσης και ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας υδροφόρες. Να πούμε ότι έχει σπάσει σε 2 μέτωπα, το ένα πηγαίνει προς την περιοχή Πηγάδια. Γαδάκια, συγγνώμη, και το δεύτερο προς το Χιτά, αλλά ευτυχώς έχει μία απόσταση η οποία αυτή τη στιγμή είναι...
0: Δεν κινδυνεύει άμεσα ο Χιτά, μου
1: λέτε. Δεν κινδυνεύει.
0: Δεν απειλείται άμεσα.
1: Δεν κινδυνεύει, αλλά δεν λέμε τίποτα με σιγουριά.
0: Είναι προφανές.
1: Γιατί η άνεμη είναι ακόμα ισχυρή. Είναι μία δύσκολη φωτιά. Και σήμερα και αύριο θα είναι 2 δύσκολες μέρες για την Αχαΐα.
0: Δεν ξέρω αν μου αναφέρατε αν απειλούνται Τζάιλο και Ζησιμέικα. Μου τα είπατε, μου τα αναφέρατε. Ποια είναι η εικόνα εκεί?
1: Κοιτάξτε, έχει σπάσει σε πολλά μικρομέτωπα, η αλήθεια είναι. Και δεν είναι σε κατάσταση ύφεσης. Είναι ελεγχόμενη, αλλά δεν είναι σε κατάσταση ύφεσης ακόμα τα πράγματα.
0: Έχουμε μια δύσκολη μέρα μπροστά μας, μακάρι να μην εξελιχθεί σε ακόμα πιο δύσκολη. Μου είπατε ότι έχουμε μερικές ζημιές, καταστροφές σε οικίες περιφερειακά του χωριού, έτσι?
1: Κοιτάξτε, το χωριό η αλήθεια είναι ότι κινδύνεψε πάρα πολύ. 4:30 το πρωί ήταν άμεση αντίδραση και των τοπικών παραγόντων και της πυροσβεστικής. Υπήρχε μια δυσκολία να μεταβούν στο σημείο της φωτιάς που πήγε μετά προσωρινή έκταση λόγω των δρόμων εκεί πέρα. Είναι διάσπαρτα τα επίγεια σώματα της πυροσβεστικής. Εγώ να πω ότι μίλησα από το πρωί με τον υπουργό, τον κύριο Τουρνά, και του ζήτησα εναέρια και αμέσως ανταποκρίθηκε. Δηλαδή θεωρώ ότι τα εναέρια κάνανε πολύ καλή δουλειά.
0: Πολύ δουλειά, ναι.
1: Από τα πρώτα λεπτά της ημέρας, και αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Από εκεί και πέρα όμως, κανένας υφυσυγασμός, συνεχίζεται η κατάσβεση και παρακολουθούμε τις εξελίξεις από πολύ κοντά.
0: Κυρία Αντιπεριφερειάρχα, θα έχουμε ανοιχτή γραμμή. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά.
1: Προσοχή σε όλη την Αχαΐα.
0: Σε όλη την Αχαΐα.
1: Αυτή η άνεμη είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και είμαστε έτοιμοι, αλλά εν πάση περιπτώσει, χθες κάναμε και το ΠΕΣΟΠ. Σήμερα και αύριο θα είναι 2 δύσκολες μέρες.
0: Στο Σούβαρδο μου είπατε ότι είναι υπό πλήρη έλεγχο.
1: Είναι σε ύφεση. Είναι
0: σε ύφεση. Εκεί είναι έλατο, το οποίο δεν αποτελεί ευτυχώς και την καλύτερη καύσιμη ύλη, αν θυμάμαι καλά την περιοχή.
1: Κοιτάξτε, όχι, και πέρσι είχαμε στο Σούβαρδο. Είναι περίεργο ότι και πέρσι στην ίδια περίπου περιοχή είχαμε φωτιά. Δεν ξέρουμε γιατί, από πού ξεκίνησε. Δεν μπορεί να πει κανείς τώρα με σιγουριά από πού ξεκίνησε η φωτιά. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες, αλλά να μην πούμε κάτι στον αέρα αν δεν είναι απόλυτα τεκμηριωμένο.
0: Για τη φωτιά του Φλόκα έχουμε μια πρώτη θεωρία?
1: Δεν θα ήθελα να το πω αυτό, κύριε Γρόπουλο, ειλικρινά. Υπάρχουν διάφορα που έχουν ακουστεί αυτή τη στιγμή, αλλά μην πούμε κάτι το οποίο δεν είναι τεκμηριωμένο αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Θα έχουμε ανοιχτή γραμμή. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή την αμενάχετε. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα. Σε λίγο θα πάμε στη Δυτική Αχαΐα και τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας, τον κύριο Αλεξόπλο. Να σας πω ότι η περιοχή Φλόκα ανήκει διοικητικά στην ΟΔΗΜΟ Δυτικής Αχαΐας. Πάμε στη μουσική ανάσα, παρακαλώ.

0: Παραμένουμε στην πρώτη σελίδα της επικαιρότητας για την περιοχή που αντιλαμβάνεστε ότι δικαίως είναι το μέτωπο φωτιάς που έχουμε στην περιοχή Φλόκα, στη Δυτική Αχαλία. Ακούσαμε από την πολιτική προστασία ποια είναι η εικόνα επί του πεδίου σε πρώτο χρόνο. Να πάμε τώρα στον Δήμαρχο Δυτικής Αχαλίας, τον κύριο Αλεξόπλο. Κύριε Αλεξόπλο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Γιώργο.
0: Λοιπόν, ποια δεδομένα έχουμε επί του πεδίου αυτή τη στιγμή?
1: Τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Πιάσατε σε κάτι η φωτιά ξέσπασε στις παρυφές του οικισμού Φλόκα. Ήταν μεγάλος ο κίνδυνος να έχουμε καταστροφή του χωριού, να καεί όλο το χωριό και να έχουμε βάσει αντιλαμβάνεστε και κίνδυνο ανθρώπινων ζώων. Ευτυχώς αυτό απεφεύχθη, είμαστε τυχεροί. Ο αέρας είναι τρομερά δυνατός, παραμένει δυνατός. Ζήτησα αμέσως τη συνδρομή και από τον κ. Τουρνά, τον υπουργό των επίγειων δυνάμεων, αλλά και εναέριων με το πρώτο φως της ημέρας. Δυστυχώς οι επίγειες και οι εναέριες, 6,5 ώρα ήταν τα εναέρια εδώ. Είμαστε τυχεροί που δεν είχαν φωτιές γύρω, δεν ξέρω. Πάντως η πρώτη εικόνα όταν ερχόσουν τη νύχτα να δεις τι συμβαίνει, σε έπιανε απελπισία, να σου το πω έτσι λαϊκά. Και τώρα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα, όχι ελεγχόμενα, αλλά πολύ καλύτερα και δεν κινδυνεύουν οι οικισμοί μέχρι στιγμής που μιλάμε.
0: Άρα το θετικό είναι ότι σε 100 χρόνο δεν απειλούνται άλλοι οικισμοί. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Επίσης το ότι γλιτώσαμε το χωριό.
1: Γλιτώσαμε το χωριό, γλιτώσαμε ανθρώπινες ζωές και γλιτώσαμε και το Χιτά. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Και το Χιτά. Είναι το επόμενο ερώτημα. Γιατί υπάρχει ένα μέτωπο προς Χιτά, αλλά απέχει. Είναι η πληροφορία που έχω εγώ.
1: Απέχει. Εγώ είμαι τώρα εκεί, πάμε να καταλάβουμε στο Χιτά. Και το εργοστάσιο που κατασκευάζουμε. Είναι όλοι επιποδός, είναι και οι χωματουργοί μας, είναι όλοι. Νομίζω πως θα το γλιτώσουμε. Έτσι έχω αίσθηση χωρίς να σημαίνει ότι είμαι επικίνδυνος.
0: Με τη φωτιά κανείς δεν μπορεί να είναι ποτέ σίγουρος.
1: Γιατί έχουμε και τεράστιο ρηπές αέρα. Δηλαδή σε κουνάει. Τώρα που μιλάμε, νιώθω να κουνάει ο αέρας.
0: Κύριε Αλεξόπλε, έχουμε όμως καταστροφές σπιτιών στις παρυφές του Φλόκα, από ό,τι μου είπε η πολιτική προστασία, και βεβαίως καταστροφή και στάβλων.
1: Αποτίμηση δεν έχω. Ακούγεται ότι έχουμε μία-δύο περιπτώσεις, δεν είμαι σίγουρος.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Έχουμε μια πρώτη εικόνα, μια πρώτη προσλαμβάνουσα για τα αίτια της πυρκαγιάς.
1: Τώρα τι να σας πω.
0: Ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί στις 4 και 10 το πρωί, όπου δεν είναι υψηλό το θερμικό φορτίο, αυτομάτως βγαίνουν από το κάδρο πολλά τα οποία θεωρούνται αυτονόητα. Όπως παραδείγματος χάρη, ανάφλεξη από ένα υλικό το οποίο ήταν εκτεθειμένο, πεταμένο κάπου ή οτιδήποτε άλλο. Άρα, αυτομάτως η σκέψη οδηγείται αλλού, χωρίς να θέλω να κατευθύνω κάπου συγκεκριμένα. Όμως είναι περίεργο 4 και 10 το πρωί και 4 να εκδηλωθεί μια πυρκαγιά. Και ιδιαίτερα σε ένα χωριό.
1: 4 και 10 το πρωί, φυσιολογικοί άνθρωποι κοιμούνται καταρχήν.
0: Ακριβώς.
1: Και δεύτερον, δεν έχουμε, όπως είπατε πολύ σωστά, έντονο τον ήλιο που θα επιφέρει πιθανόν μια φλόγα από ένα έφλεκτο αντικείμενο. Είναι περίεργο. Λένε οι κάτοικοι εδώ ότι άκουσαν κάποιες εκρήξεις. Δεν ξέρω, δεν είναι ανακριτής. Είναι το ανακριτικό της πυροσβεστικής που θα κάνει τη δουλειά του. Ότι δεν είναι φυσιολογικό, δεν είναι φυσιολογικό, έτσι. Εγώ χθες το πρωί έκανα, γνωρίζοντας τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν, έκανα εκτάκτως μια σύσκεψη επιτόπου στο Χιτά, συγκέντρωσα όλους τους εργαζόμενους και όλους τους χωματουργούς και όλους τους σχετικούς, για να δούμε σε τι κατάσταση είμαστε, γιατί τους είπα ότι είναι κίνδυνος λόγω των ημερών. Και εκεί πραγματικά μπορεί να υπάρχει μια ανάφλεξη τυχεία λόγω του εισφύσεως των απορριμμάτων, των υλικών. Άρα είμαστε υποψιασμένοι. Εκεί λοιπόν δεν είχαμε φωτιά και είχαμε φωτιά μέσα στο χωριό που τέλος πάντων δεν δικαιολογείται τώρα.
0: Λοιπόν, θα δούμε τι θα πει και το εγκληματολογικό της πυροσβεστικής που έχει ήδη πιάσει δουλειά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε ανοιχτή γραμμή. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Ακούσατε, δεν έχουμε ύφεση, δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο. Όμως απλά τα πράγματα είναι καλύτερα. Η φωτιά έχει διασπαστεί σε πολλά μέτωπα. Το ένα από αυτά, αν και είναι σε μεγάλη απόσταση, κινείται προς του Φλόκα το εργοστάσιο, και βεβαίως αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Είναι το εργοστάσιο διαχείρισης απορριμμάτων που είναι υποκατασκευή. Το άλλο προς άλλες περιοχές, όπως τα Ζησιμέρικα και όχι μόνο. Σε 100 χρόνο δεν απειλούνται οικισμοί ή χωριά. Έχουμε καταστροφές σε 2-3 σπίτια στου Φλόκα, περιφερειακά του χωριού, και σε μερικούς στάβλους. Ερωτηματικό το πώς προκλήθηκε, τι προκάλεσε τη φωτιά. 4 και 10 το πρωί, ο καθένας θα σκεφτεί εδώ 9 και 20 πρώτα λεπτά. Πάμε στη μουσική ανάσα και σε πολύ λίγο είμαστε κοντά σας.

0: Σας έχουμε δώσει τα στοιχεία που αποτυπώνουν την κατάσταση στο μέτωπο της φωτιάς στην περιοχή του Φλόκα. Ακούσατε τον κύριο Ζαΐμι, τον Αντιπεριφερειάρχη και υπεύθυνο πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ακούσατε τον δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας, τον κύριο Αλεξόπουλο, που ήταν και παραμένει επί του πεδίου. Πάμε σε έναν άνθρωπο που ήταν διερχόμενος από το σημείο της φωτιάς λίγο μετά την εκδήλωση της. Πάμε στον πρόεδρο του Πολιτιστικού Σύλλογου Δεμενίκο, τον κύριο Αντώνη Γκόλφη. Κύριε Γκόλφη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Να σας πω ότι η αναφορά του κυρίου Αλεξόπουλου ήταν ότι τουλάχιστον τις πρώτες ώρες από την εκδήλωση φωτιάς, αν έβλεπες την εικόνα, δεν μπορούσε να το αντέξεις, φοβόσουν ότι το χειρότερο είναι μπροστά. Πείτε μου τι είδατε, ποια είναι η κατάσταση, πώς είχαν διαμορφωθεί μέχρι την ώρα, δύο ώρες μετά την εκδήλωση φωτιάς, τα πράγματα και τι πληροφορίες έχουμε για καταστροφές.
1: Αυτά φοβηθήκαμε κι εμείς. Εγώ πηγαίνω στον Άλαξο το πρωί 6 ώρα, ήρθε βέβαια ένα σήμα. Μίλησα με πήρε η αδερφή μου κατά τις 5.30 ώρα, μου λέει και εγώ μας έχει πιάσει φωτιά του Φλόκα. Βγαίνοντας κάτω βλέπαμε τη φωτιά μέσα από μακριά και με τον αέρα που είχε φοβόμαστε ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Η φωτιά ήταν έντονη, ακούσαμε από πληροφορίες ότι έχουν πιάσει κάποια σπίτια και καίγεται το χωριό. Φοβηθήκαμε ότι λέει, κάποιοι λέγανε θα πάει η φωτιά πάει στο Μαζαράκι, θα πιάσει στο Μαζαράκι. Πήραν τον αδερφό μου, λέει δεν υπάρχει πρόβλημα σε εμάς. Η φωτιά εξαπώνεται από χαμηλά. Φοβηθήκανε πιο πολύ για το χιτά, γιατί αν θα πέσει το χιτά και πέσει μετά ζάιλο από εκεί θα είναι τα πράγματα πιο δύσκολα γιατί είναι το πεφτόδασος. Όπως καταλαβαίνετε, το κίνδυνος ήταν πολύ υψηλός. Βλέπαμε κάποια πράγματα, μετά ανακουφιστήκαμε λίγο, είδαμε τα αεροπλάνα να βγαίνουν όλα.
0: Σημαντική η βοήθεια των αεροπλάνων και των ελικοπτέρων.
1: Σημαντική, γιατί περιόρισε πάρα πολύ τη φωτιά και άρχισε να την κατασβήνει να μην απλωθεί σε μέτωπα, γιατί όπως και να είναι. Δεν υπήρχε, θα είχε πολύ μεγάλο ζήτημα. Πέσανε και βέβαια και κάτι τσέχικα που βλέπαμε στον δρόμο και ανεβαίναν και κάτι δικά μας πυροσβεστικά. Από εκεί πέρα πιστεύω ότι η κατάσταση να έχει εξαλωμελοποιηθεί.
0: Το μόνο σίγουρο είναι πάντως πως δεν είναι σε ύφεση, ωστόσο δεν κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε οι οικισμοί, χωρίς κανένας με τη φωτιά να είναι σίγουρος για οτιδήποτε. Κύριε Γκόλφη, τις πρώτες ώρες όλοι φοβήθηκαν ότι θα καεί όλο το χωριό του Φλόκα, έτσι.
1: Αυτό είναι σίγουρο, ότι φοβηθήκαν να καεί το χωριό, φοβηθήκαν να θα πέσει το Μαζαράκι. Φοβηθήκαν για πολλά πράγματα, γιατί η φωτιά είναι πάρα πολύ δυνατή, δεν ελέγχεται η φωτιά. Και πρέπει αυτή τη στιγμή, να κάποια στιγμή ο κόσμος είχε αρχίσει και δεν ήξερε τι να κάνει, δεν μπορούσε να κάνει. Όταν πήρε μήνυμα να φύγουν από τα σπίτια τους και να πάνε προς την Άβλα, μου λέει αδερφή μου θα πέσει κάτι φωτιά, καήκαμε κι εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω εγώ τι να κάνω, εγώ είμαι στη δουλειά μου, δεν μπορούσα να φύγω, να αλλάξω πορεία, καταλάβατε πως το λέω. Απλώς υπάρχουν κάποια πράγματα κύριε Ζωγόπουλο, τα λέμε χρόνια. Όλες τις μέρες τα κανάλια μιλούσαν για υψηλό κίνδυνο φωτιάς. Και μου λέει αδερφή μου ότι δεν λειτουργούσε ο κρουνός, παράδειγμα στα δεσημέρικα, να πάρουν νερό, να πάρουν εκεί νερό να έχουν κρουνό και πηγαίνει και φορτώνα στην Άρλα. Να πάρουν νερό από την Άρλα πυροσβεστικά. Χάσιμο χρόνο δηλαδή, καταλάβατε πως το λέω.
0: Δεν λειτουργούσε ο κρουνός στα δεσημέρικα και πηγαίναν Άρλα.
1: Ναι, φορτώνα λέει από την Άρλα.
0: Πάλι καλά που δεν πήγαν και φώστε. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ.
1: Κοιτάξτε να σας πω κάτι κύριε Γεωργόπουλε, εγώ επειδή έχω κάνει πολλά χρόνια στη Μεσάτιδα με τον κύριο Κολλησίδα κατά μέτρα προστασίας, θα πω μόνο μια κουβέντα που του λέω συνέχεια. Ο τουρισμός δεν χτίζεται μόνο με ξενοδοχεία, βίλες και πισίνες. Χτίζεται με δρόμους που αντέχουν, με νερό, με αποχετεύνη, υποδομές, με πρόσληψη, με πολιτική προστασία, με σχέδιο για φωτιές, με προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Κυρίως χτίζεται με την ικανότητα να μπορούμε να προστατεύσουμε τους πολίτες μας και αυτό που έχουμε. Γιατί όπως λένε, τα ρίχνουμε όλα, λέμε, έχει αλλάξει, λέει...
0: Κλιματική αλλαγή.
1: Έχει αλλάξει όλα. Θα σας πω και κάτι άλλο που γίνεται. Παλιά αφήναν και τους χωριάτες και τους βοσκούς και βόσκανε τα ζωντανά τους μέσα να μην υπάρχει χαμηλή βλάστηση.
0: Και γινόταν φυσική αποψήλωση.
1: Από καλώδια, από πληθυσία, οτιδήποτε. Η διαχείριση της βλάστησης και η μείωση της ισορρευμένης αυτής της καύσιμης ύλης σε υγρές περιόδους είναι κρίσιμο μέτρο για την προληψία των πυρκαγιών.
0: Κύριε Γκόλφη,
1: τι να πω τώρα.
0: Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Okay.
0: Ακούσατε. Yeah. Δεν λειτουργούσε ο πυροσβεστικός κρουνός και πήγαν ένα χιλιόμετρο μακριά για να πάρουν νερό. Τις πρώτες στιγμές η εικόνα ήταν κόλαση του δάντη, να σας πω, στην περιοχή. Το είπε και ο κύριος Αλεξόπουλος. Το ακούσατε για τον κύριο Γκόλφη. Υπήρχαν άνθρωποι που έλαβαν μήνυμα 112 να μετακινηθούν προς Μαζαράκι, αλλά έβλεπαν ότι η φωτιά σε πολλά σημεία πήγαινε για πολυδιάσπαση. Και δεν ήξεραν αν όντως έπρεπε να μετακινηθούν προς το σημείο που τους έγραφε το 112 ή ότι λόγω των ισχυρότατων ανέμων που έπνεαν και εξακολουθούν να πνέουν στην περιοχή θα τους προλάβαινε η φωτιά. 9 και 26 πρώτα λεπτά. Κάπου εδώ σιγά σιγά συμπληρώνεται το πρώτο μέρος από το σημερινό πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Σας θυμίζω και σήμερα μαζί μας ραδιοταξί Πάτρας 18.300. Ξέχνα αναμονές και τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο application του Ραδιοταξιπάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ραδιοταξιπάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.

0: Η ώρα είναι 9:30. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
4: Max FM 93,4 τα λέει όλα.

0: Max FM στο 1, πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, μέρος δεύτερο. Σας θυμίζω ότι το τελευταίο για αυτή τη ραδιοφωνικό σεζόν, πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, θα ανταμώσουμε ξανά 31 Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα. Να ανταμώσουμε με κάτι που δεν είναι ειρωνία της τύχης. Να ανταμώσουμε με το επόμενο θέμα που σας διαβεβαιώ δεν είναι το κισμέτ μιας περιοχής. Αντιθέτως, θα σας έλεγα ότι μπορούσε να αναφωνήσεις τη ειρωνία όταν ως πρώτη είδηση έχουμε διαχειριστεί τη φωτιά που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή του Φλόκα, με την αγωνία να είναι σε κορύφωση για το τι μέλη γενέστε, δεδομένου ότι επικρατούν στην περιοχή σφοδρότατοι άνεμοι. Έχετε ακούσει τι ισχύει και επικρατεί επί του πεδίου τόσο διαστόματος Φωκίων Αζάιμι, αντιπεριφερειάρχη, και διαστόματος δημάρχου Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρη Αλεξόπλου. Άκουσατε περιγραφές για τις πρώτες ώρες όταν ακούστηκε το 112 από κατοίκους της περιοχής. Να σας πω όμως ότι, κυρίες και κύριοι, ότι ενώ έχουμε σε εξέλιξη μια φωτιά, κάποιοι ξέχασαν μια άλλη φωτιά για πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας που είχαν κάνει εξαγγελίες το περιβόητο τον Αχάια Πας. Ποιος το θυμάται, σας διαβεβαιώ, αυτοί που θα έπρεπε όχι. Οι πληγέντες όμως το βιώνουν καθημερινά. Έχουμε την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ να ακούει τον κόδωνα του κινδύνου, να εξαπολύει βολές κατά της κυβέρνησης για ένα πρόγραμμα που ανακοινώθηκε αλλά δεν υλοποιήθηκε. Ίσως περιμένουν να ξανακαούν οι ίδιοι άνθρωποι για να το κάνουν 2-1. Είναι black humor, το ξέρω, αλλά τι να κάνω με αυτούς. Λοιπόν, πάμε στον πρόεδρο της Ομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Αχαΐας, τον κύριο Μίραλη. Κύριε Μίραλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Γεωργόπουλε. Δυστυχώς συμπληρώνεται ένας χρόνος από τις περσινές πυρκαγιές που έπληξαν το σύνολο του νομού Αχαΐας, το Δήμο Ερημάτου, το Δήμο Δίκης Αχαΐας αλλά και τον Δήμο Πατρέων. Θα θυμάστε ότι μετά τις πυρκαγιές κυβερνητικό κλιμάκιο επισκέφθηκε την Αχαΐα, όλες τις περιοχές, και ξύγκυλαν ένα πρόγραμμα, το γνωστό σε όλους μας Αχαΐα Πας, που επί της βάσης σε αυτό εμείς διαφωνούσαμε έτσι και αλλιώς, διότι τα χρήματα ήταν λίγα και στόχευαν καθαρά σε τουριστικές επιχειρήσεις για την επανάκαμψή τους σε μια χρονική στιγμή μετά τις πυρκαγιές. Το ζήτημα είναι ότι ακόμα και αυτό, ένα χρόνο μετά, δεν υπάρχει καμία υπουργική απόφαση που να έχει εκδοθεί.
0: Δηλαδή μου λέτε, κύριε Μίραλη, μου λέτε ότι το κουτσουρεμένο πρόγραμμα ούτε ως κουτσουρεμένο δεν υλοποιήθηκε.
1: Τίποτα, δεν υπάρχει καμία υπουργική απόφαση που να έχει εκδοθεί, καμία διαδικασία να έχει ενεργοποιηθεί, καμία επιχείρηση δεν έχει ενισχυθεί, κανένας πολίτης δεν έχει υποφεληθεί. Και δεν υπάρχει και φως στο τούνελ. Δηλαδή δεν υπάρχει μια ανακοίνωση, μια κατεύθυνση, μια ενημέρωση για το τι μέλη γενέστε. Δηλαδή υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός που δείχνει ακόμα μια φορά ότι και μετά τις παλαιότερες πυρκαγιές που αφορούσαν το Δήμο Ερημάρθου, που είδαμε τα αντανακλαστικά της πολιτείας να είναι πολύ αργά, ενώ σε αντίστοιχες περιοχές της Αθήνας να γίνεται άμεση στήριξη και βοήθεια, αν γίνουμε μάρτυρες ακόμα ενός φαινομένου σε τέτοιο χρονικό ορίζοντα για την Αγαία, θα μιλάμε για ακόμα μια φορά για μια πλήρη εγκατάλειψη της επαρχίας και της Υπαίδρου και της επαρχίας και μια άλλη συμπεριφορά για οτιδήποτε αφορά την πρωτεύουσα και την Αθήνα.
0: Μου περιγράφεται δηλαδή συμπεριφορά παιδιών ενός κατώτερου Θεού για τους αχαιούς.
1: Όχι μόνο για τους αχαιούς, θα φαίνεται ότι αυτό υπάρχει μια διπλή κατεύθυνση και διπλή σκέψη, ότι ό,τι αφορά την Αθήνα και την πρωτεύουσα που υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου, εμείς θα τα αποκρινόμαστε κατευθείαν, ενώ την υπόλοιπη Ελλάδα την αφήνουμε
0: στα ζήτητα.
1: Στα ζήτητα. Προφανώς ένα τέτοιο μοντέλο δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς της δικιάς μας, ούτε στις προσδοκίες που έχουν οι επαγγελματίες που περίμεναν κάποια χρήματα τα οποία μπορούν να τα επανεπενδύουν στην επιχείρησή τους για να μπορούσαν να προσεγγίσουν και πάλι ένα κομμάτι τουρισμού το οποίο μας αναλογεί να πάρουμε ως Δυτική Αχαΐα, ως Δυτική Ελλάδα και ως Αχαΐα.
0: Κύριε Μίραλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη να έχετε. Όταν σας μιλάω εγώ για παιδιά ενός κατώτερου Θεού, μερικοί το αμφιβάλλετε και αμφισβητείτε. Το αμφισβητείτε έντονα. Αυτό τώρα τι σας λέει. Ενώ στην Αθήνα δόθηκαν τα χρήματα του προγράμματος που ανακοινώθηκε, για το Αχάια Πας που ανακοινώθηκε για τους πυρόπληκτους, ένα χρόνο μετά ξανακεγόμαστε, αλλά τα χρήματα για τους καμένους, κυριολεκτικά και μεταφορικά, από πέρυσι δεν έχουν, όχι καν μπει, δεν έχει κινηθεί τίποτα ως διαδικασία για να μπουν κάποια στιγμή.

0: κυρία Αγγελοπούλου, γιατί αυτή είχε ρίσκει το ζήτημα. Φτάσαμε να μιλάμε για πλήρη διάνοιξη της Ναυαρίνου. Ουσιαστικά μιλάμε για το κομμάτι από την Βορείου Ηπείρου μέχρι την Ελευθερίου Βενιζέλου. Είναι η απόφαση που πάρθηκε προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα γίνουν τώρα τα συμβόλα με τους ιδιοκτήτες και μετά θα προχωρήσουμε στη διάνοιξη του δρόμου. Είναι ζήτημα που είναι στο άμεσο διάστημα να γίνει αυτό το πράγμα.
1: Άρα μου λέτε ότι θα καταβληθούν αποζημιώσεις και ξεκινάει η διαδικασία.
0: Ναι. Είμαστε στη διαδικασία υλοποίησης πλέον. Δεν μπορεί να σταματήσει αυτό. Έχει γίνει συγκεκριμένο. Θα γίνουν τα συμβόλα με τους ιδιοκτήτες, γιατί έτσι πάντα γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και νομίζω μέσα στο φθινόπωρο να έχουμε τελειώσει όλες τις διαδικασίες για να μπορέσουμε να κάνουμε τη διάνοιξη.
1: Γιατί πάνω από 16 χρόνια, 17, δεν ξέρω πόσα χρόνια, μπορεί να είναι και παραπάνω, αυτή η ιστορία είχε
0: κολλήσει. Κύριε Γεωργόπουλε, οι ιδιοκτησίες ήταν διάφοροι εκεί. Τέλος πάντων βρήκαμε μια λύση και το υλοποίησαμε. Είναι δύσκολο, δεν μπορείς να... υπάρχουν και τα νομικά τερτύπια τα οποία ο καθένας τα χρησιμοποιεί και μπορεί να καθυστερήσει όλες αυτές τις διαδικασίες.
1: Το ρεπορτάζ μου λέει ότι ένα απομείναν οίκημα ήταν η ιστορία περισσότερο. Όλα τα άλλα είχαν λυθεί. Αληθεύει?
0: Ναι, αυτό ήταν.
1: Δηλαδή για ένα σπίτι επί δεκάδων είχαμε αυτό το μπλοκάρισμα. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Μου είπατε φθινόπωρο, καλώς εχόντων των πραγμάτων.
0: Ναι, είναι ζήτημα τώρα γραφειοκρατικό να γίνουν τα συμβόλαια, να φέρνουν οι διοκτήτες τα απαιτούμενα χαρτιά και τα υπόλοιπα τα οποία απαιτούνται για να μπορέσουμε να κάνουμε συμβόλαια για να...
1: ξεκινήσει το έργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντιδημαρχέ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Σας το λέω. Και η ναυμαχία του Ναυαρίνου Νάταν θα είχε τελειώσει. Και η πολιορκία του Ναυαρίνου Νάταν επίσης θα είχε λήξει. Όμως την ελληνική γραφειοκρατία και βεβαίως τα δικολαβίστηκα, κοιτάξτε τι έφεραν. 17 χρόνια για τη διάνοιξη ενός δρόμου που θα αποτελέσει ανάσα για την πόλη. Ήταν το όχι ενός εκ των δεκάδων, για να μην πω εκατοντάδων ακινήτων, στο τμήμα διάνοιξης. Αρκούσε μόνο αυτό. Για να καταλάβετε πως είναι η Ελλάδα στα καλύτερά της.

αλλαγή ρότας, αλλαγή πλεύσης. Περί εμπαιγμού λόγους, κυρίες και κύριοι. Πάντα θεωρούσα ότι όταν η αναφορά σου είναι για ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα, αυτομάτως μιλάμε για ανοιχτές θύρες και ανοιχτές σκέψεις και ανοιχτά μυαλά. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά διοικούντες. Πόσο δε μάλλον όταν ο τίτλος αυτού του ιδρύματος εμπεριέχει το ανοιχτό. Το τέστην σας μιλάω για το ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο. Και κυρίες και κύριοι, το θέμα που ακολουθεί έχει να κάνει με το πώς ένα πανεπιστήμιο φέρεται σε εργαζόμενος του. Πώς μέσα από τις συμβάσεις που έχει συντάξει και το περιεχόμενο αυτών επί της ουσίας λειτουργεί στο πλαίσιο μιας λογικής αφενός του παράλογου και αφετέρου της λογικής περί κατώτερων παιδιών. Έχουμε στα σύρματα για μία ακόμα φορά

0: ως εργαζόμενος στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Γιατί μιλάμε για συμβάσεις ντροπής, για να μην σας πω ότι το περιεχόμενο παραπέμπει και σε κάτι από εκδίκηση. Νέα αντίδραση, να καλημερίσω την πρόεδρο Σωματείων Εργαζομένων, την κυρία Γρεβενιώτη. Κυρία Γρεβενιώτη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές σας. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση, έπειτα από την ανοιχτή επιστολή που στείλαμε χθες.
0: Δεν υδρώνει το αυτή της διοίκησης, έτσι, και όχι μόνο.
1: Μέχρι σήμερα η διοίκηση κοφεύει.
0: Μιλάμε για συμβάσεις ντροπής, έτσι.
1: Μιλάμε για συμβάσεις προσχώρησης.
0: Που σημαίνει αυτό, για να το καταλάβουν όλοι, τι περιέχουν αυτές οι συμβάσεις που σας κάνουν.
1: Αν δείτε και το πρόσφατο άρθρο του κυρίου Σύφη Μπουζάκη, ο οποίος είναι μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστημίο Πατρών, αναφέρει ότι το προτινόμενο σχέδιο σύμβασης έχει απαράδεκτες και προσβλητικές για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια όρους. Αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους να ήταν έτοιμοι να διαπράξουν όλα τα εργασιακά αδικήματα. Είναι ένα πρόσφατο άρθρο που βγήκε αυτή τη βδομάδα στην δημοσιότητα.
0: Στη δημοσιότητα, ναι.
1: Ο οποίος είναι, είπαμε, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης. Επίσης, άλλο μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης και καθηγητής του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, ο κ. Αυγουστίνος Δημητράς, αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια όλων αυτών των μηνών έχουν γίνει πολλαπλά λάθη για αυτό το σχέδιο σύμβασης.
0: Ούτε λίγοτε πολύ μου λέτε ότι επί της ουσίας είναι εξευτελιστικό το περιεχόμενο και όρη της σύμβασης που σας προτείνουν να υπογράψετε, έτσι.
1: Μάλιστα, όταν σου λέει ότι θα σε απολύσει χωρίς καμία προειδοποίηση.
0: Πείτε το πάλι, δεν ακούστηκατε καλά.
1: Όταν λέω, αναφέρει μέσα ότι θα μας απολύσουν χωρίς καμία προειδοποίηση.
0: Μάλιστα. Δηλαδή αποφασίζομαι και διαντάσσομαι, κρίνομαι και πράττομαι.
1: Αυτό βλέπουμε.
0: Μάλιστα. Μέχρι πού θα φτάσετε και πόσο δυνατότητα έχετε να αντιδράσετε?
1: Να σας ενημερώσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα σταθήκαν δύο εξώδικες διαμαρτυρίες προσκλήσεις εδώ προς τον κύριο Πρίτανη και προς τον κύριο Αντιπρίτανη, γιατί αντιμετωπίζουμε και άλλο ένα βασικό πρόβλημα αυτόν τον καιρό. Εμείς βρισκόμαστε εδώ με συμβάσεις ανάθεσης έργου και προσχωρούν σε αυθαίρετες και παράνομες περικοπές δεδουλευμένο μας από τις συμβάσεις έργου. Αυτό το μήνα καλούμαστε τη διοίκηση να υπογράψουμε μια τροποποιητική παράνομη σύμβαση ανάθεσης έργου, χωρίς να μας πούνε την αιτία. Άρα εμείς θα προχωρήσουμε κανονικά στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που κόβουμε κάθε μήνα, θα μείνουμε απλήρωτοι για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά δεν θα καταθέσουμε τα όπλα. Δεν μας έχουν απαντήσει σε καμία επιστολή και χθες σταθήκαν επιστολές και αυτή η ανοιχτή επιστολή έχει προκύψει έπειτα από όλη αυτή τη διάρκεια των κινητοποιήσεων που έχουν γίνει από τους εργαζόμενους. Όπως ξέρετε, ήμασταν στις 15ήμερες κινητοποιήσεις. Είχε έρθει εδώ στο Ίδρυμα και ο κύριος Υφυπουργός, ο κύριος Παπαϊωάννου.
0: Αλλά δεν έδωσε λύση ο κ. Παπαϊωάννου.
1: Ναι, εμείς ως εργαζόμενοι αποφασίσαμε να...
0: Κυρία Γρεβενιώτη, μη μου λέτε, να σας πάω άρθρο-άρθρο.
1: Ορίστε, ναι.
0: Υποχρεωεί το εργαζόμενος ή εργαζόμενη να παρέχει εργασία σε οποιαδήποτε οργανική δομή του εργοδότη, όπου και αν βρίσκεται η υπηρεσία και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, σας λένε να υπογράψετε αυτό το άρθρο?
1: Μάλιστα.
0: Σας λένε ότι ενδέχεται να απαιτηθεί η τοποθέτηση στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό του Πανεπιστημίου?
1: Ναι.
0: Και ότι η παράληψη αναγγελίας ασθένειας και στη συνέχεια η αποχή από εργασία, ακόμα και σε περίπτωση αμέλειας, αποτελεί λόγο απόλυσης?
1: Μάλιστα.
0: Με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι σύμβαση, είναι γαλέρα, είναι μεσαίωνας.
1: Μάλιστα. Αυτό προσπαθούμε εδώ και 4 μήνες να πούμε και στη διοίκηση και να έρθουμε σε έναν ουσιαστικό και θεσμικό διάλογο, ώστε να προκύψει ένα σχέδιο σύμβασης που να είναι ανθρώπινο. Γιατί είμαστε άνθρωποι, είμαστε εδώ άνθρωποι που δουλεύουμε 23-24 χρόνια και πρέπει να υπάρχει αξιοπρέπεια.
0: Συγγνώμη, είστε 24 χρόνια και σας ξεφτιλίζουμε αυτά τα άρθρα της σύμβασης?
1: Ναι.
0: Για βοηθήστε με, γιατί μπορεί να έχω λάθος εικόνα. Αναφέρει άρθρος της σύμβασης με τίτλο «Εχεμήθεια». Αυτό μου θυμίζει και λίγο ο κανονισμός στρατιωτικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, όπως έγραφε ο κ. Μπουζάκης. Ότι, ναι, ότι θα πρέπει, που δεν είναι, πρέπει να δημοσιοποιείται θέματα τα οποία αποτελούν Αντικείμενο τη λειτουργία του Πανεπιστημίου.
1: Μάλιστα. Όλα αυτά είναι όπως τα γράφει ο κ. Μπουζάκη.
0: Με συγχωρείτε. Στην ΑΕΠ είστε ή σε Πανεπιστήμιο.
1: Ρωτήστε τη διοίκηση γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Είστε και εγώ.
0: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Μόνο στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και στη CIA μπορεί να το βρεις. Αυτά τα άρθρα που διάβασα και μου απαντούσε η πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων είναι άρθρα που εμπεριέχονται στο συμβόλαιο, στη σύμβαση που καλούνται να υπογράψουν άνθρωποι που δουλεύουν 24 χρόνια στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Μέτρα την Πάτρα. Βγάλτε συμπεράσματα, σας παρακαλώ.

0: Λοιπόν, άντε και πήγατε διακοπές, βρήκατε λεφτά, πήγατε διακοπές. Άντε πήγατε, δεν πήγατε διακοπές, βρήκατε τον τρόπο να κατεβάσετε τους διακόπτες, να μην έχετε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον, να μην ακούτε τίποτα, να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Έλα όμως που κάποια στιγμή θα επιστρέψετε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και τότε, κυρίες και κύριοι, θα δείτε ότι ο χρόνος κυλάει περίεργα. Ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με την καθημερινότητα, αλλά και τα όσα είσαι αναγκασμένος να υλοποιείς, να εφαρμόζεις. Σας το λέω αυτό γιατί ο χρόνος εκπνέει σε ό,τι έχει να κάνει με την παράταση που είχε δοθεί. Παράταση η οποία αφορούσε στον τρόπο καταβολής ενοικίου από την 1η Οκτώβρη, αυτού που θα μας έρθει. Αποχαιρέτα το ενοίκιο χέρι με χέρι. Για να δούμε για ποιους ισχύει, τι ισχύει. Του τέστην δεν θα είναι σε ρευστό, ανεξαρτήτως ποσού. Πάμε στο Δημήτρη Μπόκαρη. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Τι έχουμε, τι θα ισχύσει?
1: Λοιπόν, από 1η Οκτωβρίου θα πρέπει οι ιδιώτες κυρίως, βάσει των αποφάσεων του Υπουργείου Οικονομικών, να πληρώνουν το ενοίκιο υποχρεωτικά μέσω τραπέζης. Έτσι ώστε το Νοέμβριο που θα γίνεται η επιστροφή του ενοικίου από το κράτος, να υπάρχουν μέσα οι πληρωμές αυτές του ενοικίου. Γιατί είναι κάποιοι οι οποίοι δεν πληρώνουν το ενοίκιο, δηλώνουν ότι έχουν πληρώσει το ενοίκιο και παίρνουν την επιστροφή χωρίς να τη δικαιούνται.
0: Αυτό, αν κάποιος δεν θέλει να κάνει δήλωση για να πάρει επιστροφή ενοικίου, αυτομάτως τον απαλλάσσει από την αναγκαιότητα και τη δέσμευση να πληρώνει μέσω τραπέζης. Ή ανεξάρτητα του αν θα υποβεί.
1: Από τη στιγμή, κοιτάξτε κύριε Γεωργόπουλε, είστε ο εκμισθωτής. Από τη στιγμή που θα σας παίρνω εγώ το ενοίκιο στο χέρι, εσείς θα το πάρετε.
0: Μάλιστα. Άρα σημαίνει ότι αφού αυτό...
1: Εγώ δεν θα μπορέσω να πάρω την επιστροφή ενοικίου.
0: Άρα μου λέτε ότι από τη στιγμή που αυτόματα θα γίνεται η διαδικασία επιστροφής ενοικίου, είτε εσύ ως ενοικιαστής θέλεις να δώσεις τα χρήματα χέρι με χέρι είτε όχι, είναι μονόδρομα να τα δώσεις μέσω τραπέζης, γιατί αυτό θα φαίνεται αυτομάτως στην επιστροφή.
1: Ακριβώς. Θα φαίνεται αυτομάτως στην επιστροφή. Από τη στιγμή που κάθε ένας από τους μισθωτές πληρώνει το ενοίκιο στην τράπεζα, αυτόματα φτιάχνεται και φάκελο στη αιτία για τον κάθε ένα μισθωτή, αν είναι καλός στην πληρωμή του ή όχι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Να έχετε, τα λέμε από αρχές Σεπτέμβρη. Να είστε καλά. Γεια σας.

Με τούτα και μετά, αλλά κυρίες και κύριοι, σιγά σιγά με ελληνική μουσική θα σας αποχαιρετήσουμε για αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν. Φτάνουμε στο τέλος αυτής της σεζόν. Να ευχαριστήσω που μας τιμήσατε και ήσασταν χιλιάδες στη Δυτική Ελλάδα και που μας τιμάτε χρόνια και αναδεικνύεται αυτό το ραδιόφωνο τόσο σε επίπεδο ενημέρωσης όσο σε επίπεδο ψυχαγωγίας και ραδιοφωνικής παίδευσης σε έναν από τους βασικότερους πυλώνες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης περιοχής. Θα είμαστε μαζί, Θεού και ανθρώπων, αρκεί να θέλουν και οι δύο. 31 Αυγούστου ημέρα Δευτέρα, αν δεν με απατάει μία μου στο ημερολόγιο, έτσι το έχω χρωματίσει εγώ, θα είμαστε πάλι εδώ, μάχημοι, στην πρώτη γραμμή. Από τη σωστή πλευρά της ενημέρωσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Χωρίς να χαϊδεύουμε αυτιά. Δεν το είχαμε ποτέ. Γι' αυτό και δεν ήμασταν συμπαθείς. Να περάσετε ένα πανέμορφο Αύγουστο και βεβαίως να χαμογελάτε γιατί κάνετε τις εξουσίες να ανησυχούν. Να μην δίνετε σημασία σε αυτούς που ούτε ή άλλως δεν έχουν καμιά αξία και βάση για τη ζωή σας. Να βαδίζετε μπροστά και να αφήνετε τα άσχημα πίσω. Άλλωστε το θέμα δεν είναι να γονατίσεις, το θέμα είναι να σηκωθείς. Ποιος ήταν στον ήχο και τις μουσικές επιλογές και σήμερα? Ο κύριος Νίκος Καραγεωργόπουλος. Στο μικρόφωνο για μία ώρα ήταν ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και στις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Παλαφούτη. Μαζί μας και σήμερα Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Μια νέα καινοτομία από το Ραδιοταξί Πάτρας 18300 με το νέο application στο κινητό σου. Επιλέγεις προορισμό, βλέπεις κόστος και φύγαμε. Χωρίς τηλεφωνικό κέντρο, χωρίς αναμονή, νέα δεδομένα στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Το ταξί όπως πρέπει να είναι, κατέβασε τώρα το application και μπες στη νέα εποχή, στην εποχή του Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ό,τι κάνετε να το κάνετε με τέχνη, να περάσετε καλά. Καλό Αύγουστο να έχετε, θα ανταμώσουμε Δευτέρα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Αντιλιακά καροτέν, αποσμητικά νοξίμα και straight σε χρυσές τιμές. Sunny Pants και Lady σε χρυσές τιμές. Dixon Large, μόνο 7,45. Ride, έντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
5: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

0: Rocks FM 94.
1: Ε, σας έπιασα. Τι κάνετε εδώ, κάτι κάνετε εσείς.
2: Καλώς τον κύριο Χαλάρη. Με τα διαπιστευτήρια του. Μόνο με αυτό θα τη βγάλει. Δεν έχει καμιά χοντράδα άλλη. Ωραία, ωραία να με ισοπεδώσει. Παραπολιτικά 90,1. Δεύτερη ώρα τη εκπομπή. Ο κύριο Πάνο Χαλάρη μα θυμάμαι την παρουσία του στην κονσόλα του ήχου.
3: Τι είπε, ερωτόκριτε.
2: Συνέχισε, σε παρακαλώ. Μ' αρέσει εμένα αυτό. Μ' αρέσει πολύ. Λοιπόν. Ακούσαμε νωρίτερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, να αναφέρεται στα 2-3 τουλάχιστον βασικά θέματα της πολιτικής επικαιρότητας που 31 Ιουλίου εξακολουθούν και υπάρχουν. Εντάξει, για λίγες μέρες ακόμα θα είναι. Πιστεύω ότι για λίγες εμφανίσεις ακόμα. Πιστεύω ότι... Δεν ξέρω τι λέγει ο κύριος Χαλάρης με την τεράστια εμπειρία του. Γιατί έχει τεράστια εμπειρία, δεν λένε, ναι. Ό,τι έχει εμπειρία έχει πάντως. Λοιπόν, τεράστια στρατηγική μου δεν έχει, αλλά έχει μεγάλη εμπειρία κι αυτός.
4: Για την εμπειρία μου.
2: Εγώ την έχω μεγαλύτερη. Την εμπειρία, ναι. Λοιπόν, εντάξει, συνηθίζεται από την 1η Αυγούστου μέχρι το 15 Αυγούστου τουλάχιστον μην γίνεται τόσο μεγάλη πολιτική συζήτηση. Δηλαδή, φαντάζεσαι να είσαι σπίτι σου, λέω το άγω, να ανοίγεις τηλεόραση, λέω τώρα εγώ, ανοίγω τηλεόραση σπίτι αυτές τις μέρες, αλλά την ανοίγω για να δω κανένα ωραίο ντοκιμαντέρ, καμιά ωραία σειρά. Βλέπω Νάρκος αυτή την περίοδο. Τα ματσάκια βέβαια και ματσάκια, δεν το συζητώ. Ματσάκια έβλεπα χθες και τον Παναθηναϊκό πρόλαβα και είδα λίγο, τον Πάο και τον πρόλαβα να σου πω. Έλεγα για τον Κωνσταντέλια, ήταν τα γκολ του. Είναι αυτό το παιδί, μπράβο εσύ, καλά πολίτης, γιατί ο Κύρκος από μπάλα είναι, όσο ξέρω εγώ, πυρηνική φυσική. Λοιπόν, έβαλε δύο γκολάρες και το πρώτο του γκολ, το σούτ, ήταν πολύ ωραίο σούτ, έτσι, έξυπνο ωραίο σούτ. Και το δεύτερο γκολ, πέρασε τη μισή ομάδα. Αυτό το παιδί, ας πούμε, χάνεται εδώ, από τη μία πλάτη το χαιρόμαστε εμείς, αλλά πιστεύω ότι άμα πάει σε ένα βαρύ πρωτάθλημα... Ναι, και εγώ πιστεύω ότι θα γίνει μια τεράστια. Ναι, φύγανε άλλοι που. Όχι, πολύ καλοί παίκτες φύγανε. Η Κοστούλα, η Πεχταρά και ο Κοστούλα. Ναι, αλλά ναι, θέλω να πω για τα δεδομένα αυτού του παίκτη θα έπρεπε να έχει έρθει μια πρόταση. Εγώ λέω 60-70 εκατομμύρια. Ναι, από μια καλή ομάδα. Έτσι, να μην πάει τώρα στην 25η ομάδα. Γιατί τώρα. Και ο Τζολάκης φεύγει. Θα το πω εγώ. Εντάξει, μη σ' αφήσω εσένα να το πει και επικραθεί, που σε λιακό. Αλλά πάει σε μια ομάδα η οποία. Πιστεύω ότι πάει για να πέσει και να ξαναγυρίσει. Λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν πάει σε μια μεγάλη ομάδα, ούτε καν μέτρια. Πρέπει να είχε φύγει ο Ντέμι, θυμάμαι εγώ, και είχε πάει στην Ατλέτικο Μαδρίτη. Δεν πήγε στη Ριάλ, στην Μπαρσελόνα, αλλά πήγε στην τρίτη ομάδα της Ισπανίας. Να πάει σε μια αντίστοιχη ομάδα μέσα στις πρώτες 7-8. Μπάσε, τόσο να είναι καλά το παιδί και να συνεχίσει και θα πάει, είναι σίγουρο αυτό, γιατί είναι και αυτός πολύ σπουδαίος. Αλλά ο Κωνσταντέλιας είναι, ρε παιδί μου, χαίρεσαι να τον βλέπεις. Γιατί κάνει το απρόβλεπτο. Πρώτον το χαιρετεί, το απολαμβάνει. Δεύτερον του δίνουν οι συμπαίκτες του τη δυνατότητα αυτή. Ναι, γελάει συνέχεια, μπράβο. Και το δίνουν οι συμπαίκτες του, δηλαδή τον αφήνουν να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί ξέρουν ότι κάτι θα κάνει και κάνει πάντα το απρόβλεπτο. Αυτό που δεν περιμένεις να κάνει. Ναι, το ωραίο. Δηλαδή χαίρεσα να το βλέπει. Να είναι καλά το παιδάκι, να το χτυπήσουμε ξύλο, να είναι υγιής, γιατί έχει και συχνά θέματα τραυματισμών κλπ. Ναι. Να είναι υγιής και το λέω εγώ που δεν είμαι παουτζής, αλλά όποιος και εσύ που είσαι Ολυμπιακός, αλλά ναι, τι βλέπουν τα μάτια σου, έχει σημασία.
4: Στηρίζουμε το
2: Λαβίθι
4: που είναι
2: παουτζής και δεύτερον στηρίζουμε την ωραία μπάλα. Όταν τη βλέπεις και τη χαίρεσαι, λες, χθες άκουσα ότι ο Έλα Λαμπί πάει λέει στο Μαρκό λέει, να παίξει. Ναι, πρωτόλυπο, το λέω στο γιο μου και μου λέει, γιατί ο Μαρκό μου λέει στην παίζει Super League 2 και είναι και από τις ομάδες που... Εντάξει ρε παιδί μου, μου ήρθε κάπως να άκουσα ότι έκανε συμβόλαιο στις 40 του.
4: 39.
2: Για, ναι, 40 άκουσα. Οπότε δεν έχει σημασία, ναι. Αλλά το έχουμε δει σε μεγάλους παίκτες να παίζουν... Και ο Βαλμπουενά και στην Καλυθέα, δεν έπαιζε ο Βαλμπουενά.
4: Αλλά πήγε στη Μάλτα.
2: Εντάξει, γιατί έχουν το ψώνιο τους, θέλουν να παίζουν μπάλα. Ο Φώτσης, 45 ετών, στα παρκέ θα παίξετε φέτος. Ναι. Θα παίξει ακόμα, στα 45 του χρόνια. Ναι. Γιαννάκη μου καλημέρα. Γιαννάκη μου καλημέρα. Να έρθεις εδώ να κάνεις ερωτήσεις. Σου έχω πει, δεν έρχεσαι, έλα. Καλημέρα στον Δημήτρη. Όταν λέει ήταν το νερό και ο πολιτισμός δίνεται σε ΑΕ, ιδιωτικοποιούνται λέει. Και αυξήσεις είναι δεδομένες επίσης, κύριε Ξενάκη. Μια χαρά το χαϊδέψατε το νομοσταυλό σας. Θα περιμένουμε τον κύριο Σκουρή να πει τις ερωτήσεις μας. Μόλις έρθει ο κύριος Σκουρής θα κάνει και τις δικές σας ερωτήσεις. Γιατί μου διαβάζω τα πάντα. Δεν έχω κανένα ζήτημα. Λοιπόν. Τι λέει εδώ, όπως είπε ο κ. Μιλόπουλος, καθηγητής του Πολυτεχνείου, λέει, ναι, και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι ξέρω, το 85% της κατανάλωσης του νερού γίνεται από τους αγρότες και η κυβέρνηση δεν πήρε κανένα μέτρο προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω τώρα που είναι, γιατί τα μπερδεύω τώρα με τα τόσα κόμματα, πια έχουν γίνει 152 κόμματα. Ναι. Καλημέρα στη φίλη μας τη Γεωργία. Κύριε, το επίδομα τέκνων 2 χρόνια ήταν ψέματα, πως θα το αφήσετε. Το διάβασα, κυρία Γεωργία, όχι το δικό σας. Διάβασα ένα παρόμοιο από μια άλλη κυρία. Διάβασα μηνύματα πολυτέκνων του Δημήτρη με 5 ανήλικα παιδιά. Διάβασα όλες τις λέξεις και αυτή που έλεγε στο τέλος ψεύτες. Τη διάβασα και αυτήν. Επειδή λέτε για χάδια και διάφορα άλλα και φιλιά και αγκαλιές και ηθοποιίες, ο καθένας κάνει τον τρόπο τη δουλειά του. Σε όποιον αρέσει, όποιον αρέσει, αλλάζει κανάλι. Τα έχουμε πει. Λοιπόν, καλημέρα στη Μαρία. Α, που διάβασα επίσης το μήνυμά της με τα 8 παιδιά. Ντροπή. Δεν δικαιούμαι επίδομα τέκνων. Τα διάβασα όλα αυτά. Γιατί είναι πράγματι αυτά στα οποία πρέπει να δείξουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Καλημέρα στον κύριο Σεφεριάδη. Αυτό δεν πρόλαβα να το διαβάσω. Να διαβάσω δημοσίως τι είπε. Λέει, ρωτήστε λίγο τον εκπρόσωπο. Λέει, το επίδομα ενοικίου ενός φοιτητή που ανήκει αποκλειστικά και μόνο σε αυτόν, πόσο δίκαιο είναι. Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση, αλλά κάτι θα σημαίνει που δεν το γνωρίζω. Το διαβάζω. Καλημέρα στον κύριο Θανάση που λέει ξέπληγμα ντροπή σας. Να μην τον ρωτήσουμε για τα θέματα που υπάρχουν. Λέει ο Τάσος, μετά το χθεσινό σάλο από τις δηλώσεις της Δόμνας έπεσε σήμερα του Μαξίμου να πέσουν τόνοι σήμερα. Ντροπή και μόνο ντροπή. Γιατί θέλω να πω ότι όντως νομίζω ότι επισήμανα 2 φορές ότι οι δηλώσεις που έκανε σήμερα ο κύριος Μαρινάκης και χθες η κυρία Μιχαλίου δεν είναι οι ίδιες με αυτές που είχε κάνει η κυρία Μιχαλίου πριν από μερικούς μήνες και το παραδέχθηκε και ο ίδιος από ό,τι κατάλαβα. Γιατί προφανώς κατάλαβαν ότι δεν είναι μια θέση η οποία δημιουργεί αντιδράσεις και λογικές είναι. Για το θέμα λέει του χρέους των κομμάτων, απάντησε πριν λέει ο κ. Κλώσκη, είπε πολίτες που δεν έχουν το προνόμιο να ρυθμίζουν χρέη μισό δισεκατομμυρίου ευρώ και να φέρουν τα πανωτόκια χάνουν τα σπίτια τους για πολύ λιγότερα χρήματα. Αλήθεια λέει ο Αλέξανδρος, έχουν προνομιακή μεταχείριση και η Δημοκρατία και το Πασόκ από τις τράπεζες. Αυτό είναι αλήθεια. Και το ότι δεν έχει πάρει ευρώ επίσης η Νέα Δημοκρατία επί προεδρίας Μητσοτάκη είναι αλήθεια, δεν είναι ψέματα. Επίσης δεν θα μπορούσε να πάρει γιατί ποια τράπεζα δίνει σε κάποιον ο οποίος έχει δημιουργήσει τέτοια μεγάλα κενά. Αλλά ας πάμε στα θέματα, δεν προλαβαίνω άλλα τώρα, έχουμε και άλλα πολλά ζητήματα για τα έργα, για τα νερά κλπ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα όλα, ακόμα και αυτά τα οποία αμφισβητούν το πόσο καλά κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν πειράζει, 40 χρόνια την κάνουμε, κάποια στιγμή θα σας απαλλάξουμε την παρουσία μας. Θα ακούτε αυτούς που σας αρέσουν μόνο. Γεια σας φίλε Αργύρη, και να καλημερίσουμε έναν άνθρωπο που εκτιμώ ιδιαίτερο, τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, μετεωρολόγο, διευθυντή ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Καλημέρα σας κύριε Λαγουβάρδε.
5: Καλημέρα σας, καλημέρα και ευχαριστώ
2: πολύ που είστε μαζί μας. Λοιπόν, έχουμε δει δυστυχώς πολύ σοβαρές καταστροφές αυτά το διήμερο που πέρασε, οι οποίες μεγάλες, δεν λέω τώρα για το πώς προκλήθηκαν οι πυρκαγιές, λέω ότι οι καιρικές συνθήκες ήταν και είναι ακόμα τέτοιες. Τώρα, ας πούμε, που μιλάμε στην Κρήτη, δεν πετούν τα ενέργεια μέσα ακόμα, γιατί έχουμε σε πυρκαγιά μεγάλη εξέλιξη. Δώστε μας μια εικόνα του τι γίνεται τώρα, τι περιμένουμε να γίνει τις επόμενες μέρες, έτσι για να ειδησιογραφικά καθόλου να ξεκινήσουμε.
5: Ναι. Να πούμε καταρχάς ότι όντως μιλάμε για ένα ακραίο μελτέμι. Έχουμε μελτέμι το οποίο είναι απολύτως φυσιολογικό για την εποχή, μεν, αλλά οι εντάσεις που βλέπουμε είναι πραγματικά έτσι ακραίες. Το φαίνεται άλλωστε και από τη δεύτερη μέρα έχουμε απογορευτικό από όπλους και τις γραμμές. Οι άνεμοι που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες είναι πάρα πολύ μεγάλοι και το τελευταίο διήμερο στην Κρήτη με πάνω από 120 χιλιόμετρα την ώρα. Η Αττική σήμερα έχει πει πάρα πολύ ενισχύει.
2: Έχει,
5: με 120 χιλιόμετρα την ώρα, πάρα πολύ επικίνδυνη ημέρα. Συνεχίζουν και οι άνεμοι στην Κρήτη, ένα κλικ λίγο χαμηλότερα, αλλά και πάλι οι ρηπές ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα.
2: Συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά αυτό που είπε και ο Λαγουβάρδος, δεν το περάσουμε έτσι. Λέει η Αττική σήμερα, γιατί δεν έχει και τίποτα να καεί στην Αττική, λέμε πάντα, αλλά πάντα κάτι βρίσκεται να καεί.
5: Ακριβώς, έχει
2: ευτυχώς, ναι, αυτό είναι το θέμα, ότι έχει ευτυχώς. Έχει, άμα περάσει κάποιος να βρει την περιφερειακή του Ημιτού, καταλαβαίνει ότι έχει ακόμα και αρκετό, δόξα τω Θεώ. Και είναι, λέει ο κύριος Λαγουβάρδος, πολύ επικίνδυνη ημέρα η σημερινή για την Αττική. Έτσι, να το επισημάνουμε, μας ακούνε κυρίως εδώ πέρα, γι' αυτό το λέω. Για συνεχίστε.
5: Πάρα πολύ. Οι άνεμοι που έχουμε πάνω από 100 χιλιόμετρα, 120 χιλιόμετρα και στην Πάρνηθα και στην Πεντέλη, στο βόρειο και στο δυτικό τμήμα του νησιού, στην νότια Εύβοια, γιατί δεν είναι μόνο η Κρήτη που περάζει στους ανέμους, είναι όλες οι Κυκλάδες. Επομένως, μιλάμε για ένα πάρα πολύ δύσκολο ανεμολογικό πεδίο, με υμονή. Θα συμπληρωθούν μέχρι το αύριο το μεσημέρι που θα αρχίσουν να πέφτουν και τα άνεμοι ένα τρίμηνο εξαιρετικά ισχυρού μελτημιού, το οποίο προκαλεί και την πολύ γρήγορη εξάπλωση των πυρκαγιών, τις δυσκολίες που έχουμε τα ενέργεια μέσα στην πλευρά και σε κάποιες περιοχές να πετάξουν, πολύ γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς. Με αυτές τις συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολο να εκτιμήσουμε.
2: Πότε θα πέσουν αυτοί οι άνεμοι?
5: Από το Σάββατο το πρωί θα ξεκινήσει μια σταδιακή εξασθένιση, σταδιακή, και το Σάββατο έχουμε και το αέρα. Από την Κυριακή και μετά θα ξεσθενήσουν αρκετά. Επομένως, πάλι από το Σάββατο το απόγευμα σε αρκετές περιοχές θα είναι σε πιο διαχειρίσιμη επίπεδα. Έχει ένα πιο συνηθισμένο μελτέμι. Και η επόμενη εβδομάδα να δώσουμε.
2: Αυτό, ήθελα να σας πω, αυτό σημαίνει θα είναι η θερμοκρασία, γιατί ξέρετε.
5: Ναι. Η επόμενη εβδομάδα γενικά θα πέσουν αρκετά οι άνεμοι και η επόμενη εβδομάδα θα είναι ζεστή εβδομάδα.
2: Αυτό.
5: Δεν θα είναι, δεν μιλάμε για να κρεοκάψουν, θα μπορούσαμε να πούμε θα έχουμε ένα κάψωνα με θερμοκρασίες 38-39 βαθμούς σε πολλές περιοχές και για πολλές ημέρες. Δηλαδή όλη η επόμενη εβδομάδα, κατά σύμφωνα τα στοιχεία που έχουμε σήμερα και όσον αφορά τις θερμοκρασίες, μπορούμε πιο εύκολα να μιλήσουμε σε μεγάλο βάθος χρόνου. Είναι μια ζεστή εβδομάδα με πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Επομένως, θα ξεράνουν ακόμα περισσότερο ότι οι νεκροί κάψοι είναι ήλιοι στα δάση. Επομένως, αυτό μας ανησυχεί, γιατί παρόλο που δεν θα έχουμε ισχυρούς ανέμους, στη συνέχεια
2: επικίνδυνη...
5: θα μπούμε στον Αύγουστο. Ο Αύγουστος είναι κατ' έξω και είναι μήνας των Βρετανιών. Μπορεί να ξαναδούμε ισχυρά Βρετανία. Δεν θέλω να πω ότι τα βλέπω αυτή τη στιγμή, γιατί δεν μπορούμε να προβλέψουμε τόσο μακριά. Αλλά κλιματολογικά ξέρουμε ότι ο Αύγουστος είναι ένας μήνας με ισχυρά Βρετανία. Αύγουστος είναι ένας μήνας που έχουμε δει μεγάλες πυρκαγιές στη χώρα.
2: Δυστυχώς είναι όπως τα λέτε. Κύριε Λαγκοβάρη, να σας ρωτήσω κάτι. Είπατε ότι δεν μπορεί να κάνει μακροπρόθεσμες προβλέψεις με μεγάλη ακρίβεια, εν πάση περιπτώσει. Το έχουμε μάθει πια και αυτό ακούγοντάς σας πολλά χρόνια. Βλέπετε ότι μέσα στον Αύγουστο, στο βαθμό που μπορείτε να δείτε, μπορεί να έχουμε. Γιατί ζήσαμε όλα αυτά που ζήσαμε στη Δυτική Ευρώπη τον προηγούμενο μήνα, απίστευτα πράγματα και πρωτοφανή δεν τα έχουμε ξαναδεί. Βλέπετε ότι μπορεί να έχουμε κάποιο κύμα καύσωνα, βαρβάτου καύσωνα εννοώ, εδώ στην Αττική.
5: Ακραίο όχι. Θα έχουμε πολύ ζέστη την επόμενη εβδομάδα. Είναι πολύ ζεστή εβδομάδα, θα μας κουράσει.
2: Ναι.
5: Η ζέστη.
2: Το βράδυ δεν θα δροσίζει δηλαδή.
5: Ακριβώς.
2: Θα το λέμε καύσωνα δηλαδή. Θα λέγεται.
5: Ναι. Το καύσωνα είναι. Αλλά δεν είναι ακραίος. Δεν θα δούμε τη θερμοκρασία ρεκόρ όπως ήταν και πράγμα στην Ευρώπη τις τελευταίες εβδομάδες.
2: Ναι.
5: Όπως έχουμε δει και εμείς στη χώρα μας το 24. Μιλάμε και πιο μακριά. Θα είναι μια ζεστή εβδομάδα. Θα την παρακολουθήσουμε καθήν. Δεν θα είναι ακραία το παραλαμβάνω. Αλλά είναι έτσι ζέστη με μονή η οποία θα είναι κουρευτική.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Λαγκοβάρη. Να είστε
5: ευχαριστώ.
2: Καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Μια ψύχρεμη φωνή επιστήμονα, συγγνώμη, ο οποίος είναι πάντα πολύ προσεκτικός στις εντυπώσεις του και θέλω να πω πάντα χαίρεσαι να μιλάς μαζί του γιατί είναι και κατανοητός εκτός από όλα τα υπόλοιπα. Να σας πω ότι ο κ. Λαγκοβάρδος, που είναι διευθυντής ερευνών του Εθνικού Στερεοσκοπείου Αθηνών, συμμετέχει και στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα την Ελλάς. Είναι αναπληρωτής τομεάρχης ενέργειας και περιβάλλοντος. Να μια πολύ καλή μεταγραφή, για παράδειγμα, θα έλεγα εγώ. Μεταγραφή, να τον παίρνεις από κάπου. Μια πολύ καλή προσθήκη στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Θεωρώ ότι είναι ο κ. Λαγκοβάρδος ως κορυφαίος επιστήμονας. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Οι έγνοιες είναι σαν να έχουν δική τους φωνή και μάλιστα πολύ επίμονη σου λένε το έκανες αυτό. Μην ξεχάσεις εκείνο. Και αν συμβεί κάτι, εγώ πάντως τους απαντάω για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι. Έχω ασφαλιστεί online στο Magenta Insurance. Και για την υγεία και για την επιχείρησή μου έχω κλείσει ραντεβού με ασφαλιστή από το Magenta Insurance. Γιατί η καλύτερη απάντηση στις έγνοιες είναι η σιγουριά και η ασφάλεια που σου παρέχει το Magenta Insurance.gr. Το είπα. Λοιπόν. Πάμε σε διαλυματάκι, βάλτε κανένα μουσικούλα να ακούσουμε και χαλάρι έτσι ωραία, χαρούμενοι, βεργούλες βάρε. χαρούμενοι. Και έρετε παπάκι παραπολιτικά.gr να μας πείτε καλό καλοκαίρι γιατί τελευταία 40 λεπτά της εκπομπής μετά αποχαιρετούμε. Θα τα πούμε πρώτο Θεός μαζί με τον Βασίλη, αν όλα πάνε καλά, εκεί, τελευταία, πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, τελευταία του Αυγούστου, κάπου εκεί την πέφτει η αλλαγή του, η σεζόν, η έκθεση, ναι, οκ. Okay.

0: φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνει υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: όλα βαίνουν κακήν κακός.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας. Λιτσάρα, Λιτσα Διαμάντη. Αυτό είναι 80's εντελώς. Ή μπορεί και 70's. Μπορεί να είναι και 70's. Εσύ είσαι πιο καλός από μένα σε αυτά, μπορεί να είναι και 70's. Πάντως κάπου εκεί είναι, μεταξύ 70 με 80. Ακούγεται όμως ακόμα και σήμερα. Καλημέρα στο φίλο. Έχετε πολλά μηνύματα. Χαίρομαι πολύ που τέτοιες μέρες έχετε πάρα πολλά μηνύματα. Χαρά στο κουράγιο σας που έτσι και γράφετε. Μπράβο σας, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα θείο, λέει. Είδατε ότι το άλλαξες πιο ρεαλιστικό. Αν ποιος μπορεί Αντίκονος. 42 δεν είσαι. Ναι, μπορεί να είμαι θείος. Έχω ανοίξει. Όχι, το σημείο ανοίξει δεν έχω. Λοιπόν, καλημέρα λοιπόν. Σχετικά. Πόσο? 78 είναι. Το πιάσαμε, ρε. Εντάξει, είπαμε μεταξύ 70 με 80 προς το 80. Σχετικά με. Είναι στιχουργός Πάριος. Ο Πάριος έγραφε στίχους. Ναι, για τη Διαμάντη, έτσι. Όπως επίσης έχει γράψει και Διονυσίου ο Πάριος. Πολλές μεγάλες επιτυχίες του Στράτου Διονυσίου. Άμα θες και λάχι, βάζουμε και ένα Διονυσίου να φτιάξουμε το κέφι της παρέας που να έχει γράψει Πάριος. Έχει γράψει, νομίζω, το. Έχει γράψει μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Διονυσίου. Θα πεις και ποιο τραγούδι του Διονυσίου δεν ήταν επιτυχία, αλλά λέμε έχει γράψει μια από τις πολλές μεγάλες επιτυχίες του Διονυσίου ο Γιάννης Πάριος. Λοιπόν, σχετικά με οικογένεια, το επίδομα Γιάννας έχει όρο οικογενειακό εισόδημα 40.000, μεικτό, δηλαδή περίπου 2.000 μηνιάτικο για ένα ζευγάρι. Με τα 2.000 που δίνουν, ανέβασαν οι γιατροί και οι κλινικές τη χρέωση και τελικά δεν τα παίρνουμε κιόλας. Απλή κοροϊδία, αντί να κάνεις δεύτερο παιδί. Ο Βασίλης ο Σκουρής, μέσα στα πολλά σωστά που έχει πει εδώ πέρα στα 4 χρόνια που είμαστε παρέα, έχει πει και ένα πράγμα. Ότι αυτά τα επιδόματα, τα 2.000, 3.000, 1.000, είναι καλά, χρήσιμα, αλλά δεν λύνουν από μόνο το πρόβλημα. Και έχει απόλυτο δίκιο. Δηλαδή είναι απλώς μια ενίσχυση σε μια. Νομίζω τώρα την βλέπω εγώ εκεί πέρα, έτσι. Καλά. Λοιπόν, είναι μια ενίσχυση σε μια δύσκολη στιγμή για τις οικογένειες. Σε μια δύσκολη, μια όμορφη στιγμή που όμως έχει οικονομικό ζόρι. Η στιγμή που έρχεται ένα παιδί στον κόσμο. Υπάρχουν οικογένειες που ζορίζονται πολύ. Τι να κάνουμε τώρα. Άλλες που τους είναι εύκολο. Και μπράβο τους και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε στο Ρέθυμνο ξανά. Στο αγαπημένο Ρέθυμνο. Που όμως δοκιμάζεται εδώ και μερικά 24 ώρες, έχει και νεκρούς δυστυχώς, μεγάλες καταστροφές.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
7: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού. Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για μέρα.
4: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
8: Οι επισκέπτες μας αλλά και οι μόνιμοι κάτοικοι είναι φοβισμένοι, είναι ανήσυχοι. Υπάρχουν σίγουρα κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν για να νιώσουν πιο ασφαλείς. Αλλά προς το παρόν τα πράγματα είναι, βαίνουν καλώς. Δηλαδή,
1: ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
8: Δεν μπορώ να σας δώσω παραπάνω.
1: Λέτε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πανικού, αυτό θέλω να πω. Κάθε άλλο, κάθε άλλο.
8: Ακριβώς. Ότι σίγουρα υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις.
1: Εντάξει, βλέπω τώρα κάτι εικόνες, συγγνώμη που σας διακόπτω κιόλας, από την Ισπανία, όπου γίνεται, είχαμε πάλι 18 νεκρούς, όπου είναι πραγματικά σοκαριστικές εικόνες από διάφορες περιοχές, τις οποίες γίνονται κενώσεις αυτή τη στιγμή, γιατί οι πυρκαγιές είναι κάτι τρομερό. Ιταλία, αυτό που λέω είναι Ιταλία τώρα, δεν Ισπανία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχουμε ζητήματα
8: πάρα πολλά. Είχαμε δυστυχώς δύο συμπολίτες μας νεκρούς.
1: Ναι,
8: το είπα νωρίτερα,
1: δύο πυροσβέστες, δυστυχώς. Πάντως η εικόνα που λέτε, και γενικά τώρα η εικόνα η τουριστική της χρονιάς αυτής πώς είναι, και μιλάω για μια περιοχή που έχει κάτι καταπληκτικά πεντάστερα στα βόρειά της, τα γνωρίζω, αλλά έχει και πολύ μικρότερες μονάδες και φαντάζομαι θα έχει και Airbnb full, όπως όλη η Ελλάδα.
8: Ακριβώς. Να σας πω κάτι, η Κρήτη προσφέρει καταλύματα για όλα τα target.
1: Ισχύει αυτό.
8: Και για όλα τα βαλάντια.
1: Ισχύει.
8: Η σεζόν, εγώ είμαι πάντα positive thinking, είμαι από τους αισιόδοξους της παρέας.
1: Μάλιστα.
8: Θεωρώ ότι αν σκεφτεί κανείς τι γίνεται γεωπολιτικά σε όλο τον κόσμο, η σεζόν είναι μια χαρά.
1: Ναι.
8: Υπήρχε η ανησυχία το Μάρτιο, αρχές Μαρτίου, ειδικά στην έκθεση του Βερολίνου, που είναι η μεγαλύτερη τουριστική έκθεση στην Ευρώπη, γιατί τότε είχε ξεκινήσει ο πόλεμος, είπα Ιράν.
1: Ναι.
8: Όμως με ένα κακό Απρίλιο ήμασταν στο πλάς, στατιστικά μιλώντας και από άποψη αριθμού διανυκτερεύσεων.
1: Ναι.
8: Ο Μάιος μας πήγε καλά, ο Ιούνιος μας πήγε καλά, ο Ιούλιος-Αύγουστος είναι λίγο δύσκολος, αλλά εντάξει, το έχουμε συνηθίσει την τελευταία πενταετία. Ναι. Ο Σεπτέμβριος μας πάει καλά, ο Οκτώβριος μας πρώτα ο Θεός θα πάει και αυτός καλά. Ναι. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι από την πορεία της σεζόν.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ας μείνουμε σε αυτό και ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσουμε και με τη φωτιά στο Ρέθυμνο.
8: Μακάρι,
1: για να πάει καλά η σεζόν γενικά. Έχει τύχει να κάνω διακοπές σε ένα καλοκαίρι τη δεκαετία του 2000, νομίζω, σε ένα από τα μεγάλα ξενοδοχεία εκεί της περιοχής, με φοβερή παραλία μπροστά, φοβερή παραλία και πάρα πολλές πισίνες. Και αναρωτιόμουν γιατί χρειάζονται τόσες πισίνες, αφού έχει τόσο ωραία και μεγάλη παραλία. Μετά από 15 μέρες παραμονής κατάλαβα γιατί χρειάζονται, γιατί οι βοριάδες του Αυγούστου δεν επέτρεπαν να βουτήξεις στη θάλασσα.
8: Τώρα έχουμε 4 μέρες απαγορευτικό.
1: Ναι.
8: Δεν μπορούμε να μπούμε στη θάλασσα. Δεν πρέπει να μπούμε στη θάλασσα.
1: Και όχι, και να το πω και να προσθέσω, γιατί δεν είναι αστείο αυτό, ότι κάθε μέρα είχαμε νεκρούς από ξένους κυρίως, μεθυσμένους που πέφτανε μες στη θάλασσα. Και δυστυχώς δεν μπορούσαν να βγουν, γιατί όταν έχει 8 μποφόρ βοριά και χτυπάει τα βόρεια του Ρεθύμνου και όλης της Κρήτης βεβαίως, το κύμα μπορεί να μπορέσει να μπει ενδεχομένως, δεν μπορείς να βγεις μετά όμως. Και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα που το καταλαβαίνεις μόνο άμα το ζήσεις. Άμα δεν το ζήσεις, δεν το καταλαβαίνεις.
8: Ξέρετε κύριε Ξανάκη, ο οποίος δεν ξέρει πώς να αντιδράσει σε μια τέτοια κατάσταση, συγγνώμη που θα το πω με τον τρόπο που θα το πω, είναι τελειωμένος. Αν μας πιάσει πανικός, πιούμε λίγο νεράκι, γεια σας.
1: Αυτός, ειδικά με πιει κιόλας, κάθε μέρα θυμάμαι που τους μαζεύανε, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, προσοχή πάρα πολύ και στις θάλασσες, γιατί λέγαμε πριν για τους δρόμους, και οι θάλασσες όμως, άμα δεν τη σέβεσαι τη θάλασσα, μπορεί να γίνει επικίνδυνη και θανατηφόρα. Λοιπόν, να είστε καλά, καλημέρα σας.
8: Καλημέρα σας,
1: πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων του νομού Ρεθύμνης, παρακαλώ. Λίγο θα σας πούμε για τα καύσιμα. Θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο, γιατί θα φύγετε και πάρα πολύ. Θα φύγουμε πάρα πολύ και με τα αυτοκίνητά μας. Που σημαίνει θα πληρώσουμε μπιτζίνα. Που σημαίνει. Δεν θέλω να σας πω τι σημαίνει. Τι λέει, φωτιά στις φυλακές Κορυδαλλού, κρατούμενοι πυρπόλησαν στρώματα μέσα στη κοιλιά τους. Πολύ ωραίο. Είναι κάτι που μας έλειπε στη δισογραφία της ημέρας. Ας προσθέσουμε και αυτό, ας ελπίσουμε να μην έχουμε τίποτα παραπάνω παρά μόνο καπνούς και φωτιά, γιατί βλέπω και μαυρισμένους τοίχους πάνω από τα παράθυρα. Έτσι δεν είναι, βλέπω καλά. Μανούλη μου, βλέπω. Από πολλά παράθυρα βλέπω μαυρισμένους καπνούς που σημαίνει φωτιά μέσα, όχι απλώς καπνός. Λοιπόν, ας ελπίσουμε πως δεν έχει συμβεί κάτι πολύ δυσάρεστο. Λοιπόν, για τις φυλακές Κορυδαλλού, ξέρετε αυτές που θα φύγουνε. Ναι. 30 χρόνια ακόμα θα φύγουνε. Ναι. Εκεί είναι ακόμα θέσεις τους. Καμιά μέρα θα βαρεθούν και θα φύγουν μόνες τους. Ναι, θα ξυπνήσουν το πρωί άνθρωποι και θα τους δουν. Φύγαμε, παιδιά. Βαρεθήκαμε να περιμένουμε. Και αυτά. Αν μπορούμε να πάρουμε τον κύριο Ασμάτογλου, κύριε Πλατή, αν γίνεται. Αν μπορούμε και προλαβαίνουμε. Θα προλάβουμε, όλα θα προλάβουμε. Να πω εγώ γρήγορα, πάμε σε διεθνιστικό περιβάλλον. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech The Road Show της Cosmeta Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmeta.gr/Telecom Road Show.

0: Πάμε, καλημερίζουμε τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, πρώην προέδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, όμως ένας άνθρωπος πολύ ενεργός ακόμα στο κομμάτι της πληροφόρησης, που έχει πολύ καλή πληροφόρηση και θα μας τη δώσει. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
1: Καλημέρα, κύριε Ξενάκη, και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Έχει πολύ καλή πληροφόρηση και θα μας τη δώσει. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
1: Καλημέρα, κύριε Ξενάκη, και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, δώστε μας μια εικόνα, τι θα πληρώσουμε όλοι, θα φύγουμε σήμερα από

0: μετά τις...
1: Όχι, ακόμα δεν έχουν δεθεί τα 10 λεπτά. Τα 5 λεπτά έχουν δοθεί, αλλά έχουν απορροφηθεί.
0: Ναι.
1: Έχουν εξανεμιστεί αυτά τα 5 λεπτά προπολού. Και όχι μόνο εξανεμίστηκαν τα 5 λεπτά, έχουν αυξηθεί και κατά 30 παραπάνω.
0: Τα 10?
1: Τα 10 λεπτά ισχύουν, τα 10 λεπτά ισχύουν να είναι εκπτωτικά στην αμόλυτη βενζίνη, αλλά και αυτή έχει φτάσει, και αυτά εξανεμίστηκαν, γι' αυτό έχει φτάσει στα 2 ευρώ. Αν δεν ήταν δηλαδή αυτά τα 10 λεπτά, η αμόλυτη βενζίνη θα ήταν στο 2,1, 2,10 δηλαδή,
0: ναι.
1: 2 ευρώ και 10 λεπτά στα μεγάλα αστικά κέντρα, και το πετρέλαιο κίνησης θα βρισκόταν αυτή τη στιγμή με τα 5 λεπτά, αν δεν είχαν δοθεί, στα 2,15.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε 2 και πλέον το πετρέλαιο κίνησης, 2,050 αν θέλετε, και 2 ευρώ την αμόλυτη βενζίνη. Τώρα, τι περιμένουμε? Περιμένουμε αύριο την μείωση του πετρελαίου κίνησης από την κυβέρνηση,
0: ναι.
1: Τα 10 λεπτά, τα οποία για τη βενζίνη δεν περιμένουμε κάτι, αλλά για το πετρέλαιο που περιμένουμε τα 10 λεπτά για το μήνα Αύγουστο, θα σας πω ότι μέχρι την Τρίτη, το πολύ μέχρι την Τετάρτη, θα έχουν εξανεμιστεί. Γιατί? Γιατί τις τρεις τελευταίες μέρες το πετρέλαιο κίνησης έχει αυξηθεί κατά 5 λεπτά.
0: Ναι.
1: Η σημερινή του δηλαδή μέρα είναι αυξημένη κατά 2 λεπτά. Η αυριανή του μέρα, που θα είναι και το εκπτωτικό, είναι αυξημένη κατά 4 λεπτά, που σημαίνει ότι σχεδόν φτάσαμε να πάρουμε όλη τη μείωση αυτή. Και τη Δευτέρα, Τρίτη μάλλον, αν θέλετε, Τρίτη με Τετάρτη, θα δούμε να βρίσκεται πάλι το πετρέλαιο στα ίδια επίπεδα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ενώ σήμερα είχαμε μια πολύ μικρή μείωση στην αμόλυβδη βενζίνη, όλες αυτές τις μέρες και οι προβλέψεις για τις επόμενες μέρες είναι να αυξάνεται το πετρέλαιο κίνησης.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ μένει σταθερό στα 85 με 86 δολάρια το βαρέλι διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου, όντως ελαφρώς, κατά μισό λεπτό αν θέλετε, μειώνεται η βενζίνη, αλλά αυξάνεται μεσοσταθμικά περίπου ανά ημέρα, περίπου στα 2 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή να μένει σταθερή η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου, να μένει σταθερή η βενζίνη ή αν θέλετε ελάχιστα να μειώνεται,
0: ναι.
1: Και να αυξάνεται
0: αλματοδός
1: το πετρέλαιο κίνησης. Όλοι
0: εκεί
1: λένε ότι οφείλεται στη ζήτηση. Πιστεύετε δηλαδή εσείς ότι υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη ζήτηση στο πετρέλαιο? Γιατί
0: εσείς
1: αν ήταν
0: τι πιστεύετε
1: θέμα...
0: να μου πείτε που ξέρετε την αγορά.
1: Εγώ σας λέω λοιπόν ότι δεν πιστεύω ότι υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη ζήτηση.
0: Και άρα...
1: Γιατί η παγκόσμια ύφεση δεν μπορεί να άλλαξε μία νυχτή και να έχει μετατραπεί σε... από
0: και άρα πού πάνε αυτά τα χρήματα τα παραπάνω? Σε ποιες τσέπες πάνε?
1: Κύριε Ξενάκη, κοιτάξτε με, είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν το καύσιμο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό στο πετρέλαιο κίνηση. Πιθανότατα να έχουν αιτηθεί τα δηληστήρια, όχι τα ελληνικά. Από το
0: συνολικά,
1: εσωτερικό, από το εσωτερικό βγαίνει αυτή η τιμή σε καθημερινή βάση.
0: Ναι.
1: Και ειδικότερα για τα δηληστήρια της Ενωτίου Ευρώπης, και βέβαια αυτά πολλούν ανάλογα με την τιμή που βγάζει και η Μεσόγειος για το δηλισμένο προϊόν. Ναι. Για τον δηλισμένο λοιπόν προϊόν η Μεσόγειος έχει βγάλει αυξητικά το πετρέλαιο κίνησης, σταθερά στην αμόλυτη βενζίνη, και έτσι αυτό εμείς παίρνουμε από τα ελληνικά δηληστήρια και το μεταπολούμε στον τελικό καταναλωτή.
0: Ένας φίλος εδώ πέρα, ο οποίος είναι επαγγελματίας οδηγός φορτηγού, λέει, για να δεις, λέει, τι χάνει, λέει, κάθε επαγγελματίας κάθε μέρα, μαζί με το AntBlue, λέει, που δεν ξέρω τι είναι, το φορτηγό θέλει 35 λεπτά το χιλιόμετρο,
1: ναι.
0: Και στην Κύπρο, λέει, πληρώνουν 1,40 το λίτρο.
1: Το πράγματι, στο μεταφορικό κομμάτι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Το AdBlue που είπε ο ακροατής μας είναι αυτό που βάζουμε μέσα για τη ρύπανση. Και το βάζουν τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα. Λοιπόν, αυτό είναι μια επιβάρηση μαζί με το πετρέλαιο, αλλά το πετρέλαιο έχει εκτιναχθεί πολύ, και θα σας πω ότι πριν από τον πόλεμο, δηλαδή το Φεβρουάριο μήνα, το πετρέλαιο ήταν 1 ευρώ και 40 λεπτά. Τώρα βρίσκεται στο 2,050, έχει αυξηθεί κατά 60 λεπτά. Αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη επιβάρυνση είναι για τις μεταφορές αυτό, όταν κανένας μεταφορέας ή πολύ λίγοι δεν έχουν μεταβάλει προς τα πάνω τις τιμές τους, οι υπόλοιποι έχουν μείνει σταθερά. Και αν θέλετε την εκτίμησή μου, είναι μη βιώσιμη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας φτιάξατε τη διάθεση.
1: Ναι,
0: δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Δεν φταίει ποτέ ο ταχυδρόμος, δεν φταίει ποτέ ο αγγελιοφόρος για την είδηση.
1: Πρέπει να τα λέμε όμως με την πραγματικότητα.
0: Καλά κάνετε, κύριε Σμάτογλου, αυτό κάνετε χρόνια τώρα, γι' αυτό σας εκτιμούμε και σε ευχαριστούμε πολύ, μας βοηθάτε. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλές διακοπές, αν δεν ξαναμιλήσουμε σύντομα. Ναι. Αυτά, παιδιά, σας φτιάξαμε τη διάθεση τώρα. Πάντως κάνω τραγούδι, γιατί κάνω διαλυματάκι.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Ropes. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: φεγγάρι έσβησε και πάμε στον τελευταίο καλεσμένο της σεζόν για την εκπομπή. Ποιος άλλος θα μπορούσε να ήταν από τον ένα και μοναδικό Αλέξανδρο Σωμογλου. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Οποία τιμή, τι, εγώ θα βγάλω επίλογο.
0: Εσύ θα κάνεις τον επίλογο της εκπομπής, ναι, εσύ. Ο επικεφαλής του αθλητικού μας στον Παναποντικών. Και ένας εξαίρετος, και το λέω χωρίς πλάκα τώρα, αθλητικός συντάκτης με άποψη, με θέση, αλλά και με αντικειμενικότητα. Όσο μπορεί ο καθένας δημοσιογράφος να έχει αντικειμενικότητα. Εγώ τη λέω υποκειμενική αντικειμενικότητα.
1: Εγώ τη λέω υποκειμενική άποψη τελείως.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει αντικειμενικότητα.
0: Όχι, λέω να είσαι έντιμα υποκειμενικός.
1: Ναι, αυτό. Ναι, να βλέπεις τα ίδια πράγματα με το ίδιο πρίσμα.
0: Λοιπόν,
1: αυτό.
0: Τι είδες χθες καταρχάς στα δύο ματσάκια?
1: Κοίταξε να δεις. Είδα
0: μάλλον. Εκτός από τον Κωνσταντέλια που έβγαζε μάτι στον άνθρωπο.
1: Είδα μάλλον ένα σοου Γιάννη Κωνσταντέλια.
0: Σε λάθος χώρα παίζει αυτό το παιδί.
1: Δεν ξέρω αν παίζει σε λάθος χώρα που παίζει. Ξέρω ότι επιμένω. Δεν ξέρω να πω ομοιερός, ώστε το παραλαμβάνω, το έχω γράψει, το έχω πει. Στα δικά μου μάτια είναι ό,τι πιο κοντινό έχω δει στο Βασίλη Χατζηπαναγή.
0: Στο Χατζηπαναγή. Μπράβο.
1: Ό,τι πιο κοντινό. Δηλαδή να βλέπεις παιχνίδι ανεξαρτήτως αν είσαι φίλαθλος της ομάδας που αγωνίζεται ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Όπως όλοι δεν ήταν Ηρακλήδης, έτσι και τώρα δεν είναι όλοι παγκοσμίως.
0: Εντάξει, με τον Ηρακλήδη πιο εύκολο, γιατί ήταν πιο μικρή ομάδα και δεν δημιουργούσαν αντιπαλότητες και όλοι τον αγαπούσαν. Ναι, ναι, ναι. Είναι
1: αυτό βέβαια στους λάτρες του Ηρακλήδη.
0: Το ξέρω, έχω φίλους. Το ξέρω. Λέει, βλέπω έχουν βγάλει ανακοινώσεις, έχουμε ντέρμπι, λέει, πρώτη αγωνιστική, παίζουμε με την ΑΕΚ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λέω εντάξει παιδιά,
1: εγώ λέω το εξής, ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι ο λόγος για να κάθεσαι να βλέπεις τα παιχνίδια του ΠΑΟ με την αγωνία τι θα κάνει.
0: Τι θα κάνει, τι θα κάνει αυτό το παιδί, θα σουτάρει, θα δώσει μπάλα, τι θα κάνει.
1: Δηλαδή με πόσους παίχτες το έχουμε δει στην Ελλάδα, με τον Τέταρτο, με τον Γιωβάνι.
0: Πολύ ωραία, πέρασε την Δυναμό Κιέβου. Πάει και πάει για την Άντερλεχτ, μάλλον
1: λοιπόν,
0: έτσι.
1: Την
0: προβληματική εδώ και χρόνια Άντερλεχτ πια.
1: Ναι, βάρη όνομα όμως.
0: Ναι, βάρη όνομα. Πέρασε την πέρασε η ΑΕΚ, αν θυμάμαι καλά. Ναι.
1: Την προβληματική το καταλάβαμε και χθες με την πάξη στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
0: Πάμε αμέσως μετά εκεί, ναι.
1: Μην υποτιμάτε καμία πρόκριση.
0: Έτσι,
1: το καλοκαίρι.
0: Σωστό.
1: Τίποτα δεν είναι αυτονόητο.
0: Όχι, εμένα φίλε μου καρδιοχτυπήσανε. Επειδή μιλούσα στο τηλέφωνο με φίλους Παναθηναϊκούς, το βλέπαμε το μάτσκα, καρδιοχτυπήσαν πραγματικά. Γιατί έχουν στο μυαλό τους τι έχουν πάθει και εκείνοι και εμείς και πολλοί ακόμα έχουν πάθει σε προκριματικά τέτοιες φάσεις από ομάδες μικρές που τις υποτιμήσανε.
1: Πρέπει να καταλάβουμε ότι τα προκριματικά είναι μια διαδικασία μονομαχίας ανέτοιμων ομάδων.
0: Ακριβώς,
1: καμία δεν είναι έτοιμη. Όταν λοιπόν οι ομάδες είναι ανέτοιμες, μπορούν να συμβούν τα πάντα.
0: Ναι.
1: Οπότε το λέω αυτό για να μην υποτιμήσω και μουρμούρα σήμερα από φίλους του Παναθηναϊκού.
0: Καμία
1: πρόκληση δεν είναι να την υποτιμάς.
0: Ναι.
1: Το ζητούμενο είναι στο τέλος. Το ταμείο για όλους θα γίνει τέλη Αυγούστου.
0: Τώρα από το ΤΣΣΚ 1948 καμία σχέση με ΤΣΣΚ.
1: Νομίζω ότι είναι πιο βατό εμπόδιο από την Πάξη.
0: Ναι.
1: Για τον Παναθηναϊκό νομίζω ότι το ζητούμενο είναι η κλήρωση της Δευτέρας. Να αποφύγει οπωσδήποτε τη Χετάφε, που είναι μακράν η χειρότερη αντίπαλος για οποιονδήποτε στην κλήρωση του conference. Τα play-off, γιατί επαναλαμβάνω ότι ο Παναθηναϊκός είναι η μόνη ομάδα που δεν έχει μαξιλαράκι ασφαλείας.
0: Ναι, πρέπει να περάσει τρεις αγώνες. Ναι, πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις.
1: Και να περάσει τους Βούλγαρους, πρέπει να περάσει και τον επόμενη φάση. Δεν έχει πολυτέλεια. Θα βρει ομάδες τύπου, μπορεί να βρει τύπου Ριέκα, Κλουζ, Τρόμζο. Τβέντε, δεν είναι δηλαδή ότι...
0: Δεν είναι ομάδες που λες του πεταμού, του πεταματούς ομάδες.
1: Εννοείται.
0: Με ιστορία, με...
1: Γενικά ομάδα που έχει φτάσει στα play-off οποιασδήποτε διοργάνωση δεν θα είναι του πεταματού.
0: Ναι.
1: Δεδομένα. Αν την υποτιμήσεις μπορείς να την πατήσεις. Θυμίζω ότι τη Δευτέρα διεξάγεται η κλήρωση και για τις 5 ελληνικές ομάδες. Είναι η μόνη κλήρωση καλοκαιρινή που συμμετέχουν και οι 5 ελληνικές ομάδες, γιατί και η ΑΕΚ θα μάθει τον αντίπαλό της στα play-off του Champions
0: League. Λάγκα θα έχει έναν Ιάρχους,
1: Ναι, έχοντας μπει με αυτή την απίθανη πρόκληση.
0: Απίστευτο όντως
1: ήταν. Ναι, είναι αυτά που λέμε για το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι δεν υπάρχει, γίνονται τα πάντα.
0: Δεν υπάρχει τίποτα
1: απίστευτο, γίνονται τα πάντα. Είδαμε ομάδα χθες να έχει κερδίσει 3-0 και να δέχεται 7 γκολ στη Ρεβάντα.
0: Αποια ήταν, μπράβο, το διάβαζα.
1: Έχουν γίνει φοβερά πράγματα.
0: Με τερματοφύλακα 40 ετών από ό,τι είδα.
1: Ολόρια,
0: έχει παίξει και εδώ.
1: Ολόρια,
0: το όφι, μπράβο, ναι.
1: Γι' αυτό λέω ότι έχουν γίνει πολλά πράγματα. Είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Θυμίζω ότι από την ερχόμενη εβδομάδα, την Τρίτη το βράδυ, μπαίνει στη μάχη και ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγεν. Ο Ολυμπιακός βέβαια με το μαξιλαράκι ασφαλείας της βέβαιης παρουσίας στη League Phase του Europa League, ακόμη και να
0: αποκλειστεί. Αν αποκλειστεί τώρα δηλαδή, πάει στη League Phase του Europa League. Και πάει ως στον group ποιο, σε ψηλό group, έτσι δεν είναι?
1: Αυτόματα, ναι, νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα από...
0: Στο πρώτο, στο δεύτερο, σε ποιο θα πάει, πάντως ψηλά πάει.
1: Πρώτο αποκλείεται.
0: Δεύτερο μπορεί να είναι.
1: Δεύτερο ή τρίτο είναι ο Ολυμπιακός, δεν θα είναι.
0: Ενώ η ΑΕΚ θα είναι τέταρτο.
1: Νομίζω ότι δεν είναι πρώτο. Το μιλάμε για το Europa.
0: Ναι, για το Europa, για το Europa. Στο Champions League σίγουρα δεν είναι πρώτο.
1: Να περιμένουμε να δούμε και ποιες ομάδες θα
0: περάσουν κιόλα. Σωστά,
1: και θα πάρουν και θα υποβεβαστούν από το Champions League. Η ουσία λοιπόν είναι ότι έρχεται μια πολύ ενδιαφέρουσα Ευρωπαϊκή Εβδομάδα, αρχίζει η Ενωμένη Παλαμάδα την Δευτέρα. Το ταμείο τέλη Αυγούστου. Το καλοκαίρι το ταμείο τέλη Αυγούστου. Το ταμείο της εκπομπής κάτω εσύ τώρα.
0: Κάτσε, γιατί έχουμε και το θεσμό το καταπληκτικό που ξαναγύρισε πέρσι του, πώς το λένε, του Super Cup.
1: Το Super Cup. 12 Αυγούστου στην Κρήτη.
0: Δύσκολο ταξίδι. Ρε παιδί μου, στην Κρήτη 12 Αυγούστου θα ήθελα πολύ να πάω, αλλά είναι δύσκολες οι πτήσεις, ακριβές οι πτήσεις. Αυτό, για αυτό. Δηλαδή θα φάμε τώρα ένα χιλιάρικο για να πάμε να δούμε τηλεόραση, δεν πειράζει. Άσε μην γίνεται καμιά στραβή όπως ο Πάκ πέρσι, έτσι.
1: Άσε να δούμε.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε.
1: Χάρηκα πολύ για όλη τη χρονιά.
0: Και εμείς. Και να είμαστε καλά υγιείς και να συνεχίσουμε και του χρόνου. Ναι. Λοιπόν, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή σου μέρα. Καλή άδεια σε όλους.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας όλη αυτή τη χρονιά, μαζί με τον Βασίλη. Και πρώτο καλός Θεός. Οπότε είστε 1 Αυγούστου. Ξέρω κάπου εκεί, ό,τι αποφασίζει η διεύθυνση. Εν πάση περιπτώσει, θα ξαναγυρίσουμε πίσω να κάνουμε παρέα για το κομμάτι μας που είναι. Περιμένουμε διαταγάς. Έχει έρθει ο κύριος Βασίλης Διέτσικας για το δελτίο ειδήσεων. Πλήρως ενημερωτικό με όλα τα τελευταία νέα και αυτά που έρχονται. Πες κι άλλα γιατί θες χρόνο. Έτσι, ας ακούσουμε λίγο τον Μπάρι, ωραίσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Χάλαρη, την κυρία Μαρία Ιωάννη στο τηλεφωνικό κέντρο, την κυρία Κατερίνα Πλατή για όλη την βοήθεια όλο αυτό το χρόνο. Την ευχαριστούμε πολύ. Όπως και τον Βασίλη Κρυμπά και τον Θανάση Μπούτσικονο για τις μουσικές επιλογές και τον Παναγιώτη Κάτσο για τα ηχητικά. Καλό καλοκαίρι να έχετε, να προσέχετε πάρα πολύ και να γυρίζετε όλοι ξανά πίσω για να είμαστε όλοι μαζί ξανά παρέα και άλλοι περισσότεροι. Γεια σας, καλό καλοκαίρι.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τέλος στα σενάρια περί αύξησης στα τιμολόγια νερού, έβαλε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τόνισε ότι η Ελλάδα θα έχει το φθηνότερο νερό στην Ευρώπη και χαρακτήρισε αστείους και εκτός τόπου διατυπώσεις τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση παραδίδει σε ιδιώτες το νερό. Σε ό,τι αφορά την ανάρτηση Τσίπρα, τη Νέα Δημοκρατία και Πασόκ οφείλουν συνολικά 1,16 δισεκατομμύρια ευρώ, απάντησε πως η Νέα Δημοκρατία εξυπηρετεί τα χρέη και τα δάνειά της. Σε επιμερών του Κυριάκου Μητσοτάκη το κόμμα δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ και έχει μειώσει τα έξοδα του κατά 80%. Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου για την πυρηνική οικογένεια, σημείωσε πως απόλυτη προτεραιότητα θα είναι η στήριξη της κάθε οικογένειας. Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδορήματα που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών από τα 300 στα 500 ευρώ μηνιαίως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το μέτρο θα κατατεθεί προς ψήφιση το Σεπτέμβριο και θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026. Τέσσερις οικισμοί, Άγιος Βασίλειος, Άγιος Νικόλαος, Αλική και Ξηρονομή, εκενώθηκαν λόγω της μεγάλης φωτιάς σε αγροτοδασική έκταση στη Βιωτία. Επιχειρούν 59 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 3 πεζοπόρα, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Μένεται πυρκαγιά στο Καλαμάκι Θήβας, όπου επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και από αέρος 2 αεροπλάνα. Φωτιά εκδηλώθηκε σε ελαιόδαντρα και αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φίχτια της Αργολίδας, κοντά στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών. Χωρίς ένα αέρια μέσα και σήμερα η μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, ενώ συνεχής αναζωπηρός σημειώνονται στην Πάρο. Βελτιωμένη πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα, όπου τουλάχιστον 3 σπίτια έχουν υποστεί ζημιάς, όπως δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Επεισόδια στις φυλακές Κορυδαλλού, κρατούμενοι έχουν βάλει φωτιές σε στρώματα καθώς αντιδρούν στη μεταγωγή Τούρκου κρατούμενου. Απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων μετεμποδίων τα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά. Μέσω τραπεζικού λογαριασμού η καταβολή των ενοικίων από την 1η Οκτωβρίου θα γίνεται με μεταφορά χρημάτων με πάγια εντολή μέσω e-banking. Στην Πάτρα, μοτοσυκλέτα παρέσυρε 6χρονο κορίτσι μπροστά στα μάτια της μητέρας του. Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Καραμαντάνιο Νοσοκομείο Παίδων για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Νεκρός εντοπίστηκε ο 20χρονος τουρίστας, στα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από την Τετάρτη στα Μάλια της Κρήτης. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια ιατρικής της Κίνας διερευνά το θάνατο ενός μικρού κοριτσιού που συμμετείχε σε πειραματική κλινική δοκιμή γονιδιακής επεξεργασίας. Στα αθλητικά, η Άντερλεχτ θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ για την πρόκριση στα play-off του Europa League. Απόψε στις 8 Αστέρας Άκτορ δίνει το τέταρτο και τελευταίο φιλικό προετοιμασίας του στην Ολλανδία απέναντι στην Άντο Ντεν Χαγ.
1: Η ώρα είναι 11. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Σε 4 ώρες, 365 μέρες το χρόνο, η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους. Again.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε κοντά μας, μαζί σας, ζωντανά μέχρι και τις 12 η ώρα περίπου. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Νικόλας Καραγεωργόπουλος στον ήχο και την τεχνική υποστήριξη αυτής εδώ της εκπομπής. Θα τα πούμε και σήμερα κυρίες και κύριοι, έχουμε μία ώρα μπροστά μας. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα από την Πάτρα, καλημέρα όμως όχι μόνο στην Πάτρα. Καλημέρα σε όσες και όσους μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Κάποιοι κάνετε διακοπές, κάποιοι στην εργασία σας, κάποιοι πιο μακριά μας ακούτε ακόμη και διαδικτυακά, σας στέλνουμε την καλημέρα μας. Μία ημέρα η οποία ξεκίνησε βεβαίως με πυρκαγιές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Είναι αρκετά τα πύρινα μέτωπα κυρίες και κύριοι, ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αρχικά έχουμε νέα φωτιά στην Αργολίδα, κοντά στις Μικίνες. Η πυρκαγιά στη Βιωτία μένεται. Μιλάμε για μπαράζ από μηνύματα του 112 για εκενώσεις σε πάρα πολλές περιοχές και στον Άγιο Βασίλειο όσον αφορά τη Βιωτία, Άγιο Νικόλαο, Αλική, Ξηρονομή Βιωτίας και στο Φίχτη Αργολίδας, εκεί κοντά στις Μικίνες επίσης έχουμε μια επικίνδυνη φωτιά, και στην Δυτική Αχαΐα βεβαίως εκεί η εικόνα είναι καλύτερη κυρίες και κύριοι, και αυτό κρατάμε μέχρι στιγμής, είναι καλύτερη η εικόνα αυτή την ώρα που μιλάμε. Έχουμε συνεχείς αναζωπυρώσεις και πολλές εστίες στην Πάρο. Σήμερα δεν υπάρχουν αέρια μέσα όσον αφορά τις φλόγες στο Ρέθυμνο, και έχουμε και άλλη μία εξέλιξη, διότι συνελήφθη στέλεχος του ΔΕΔΙΕ για τη φωτιά εκεί στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα του 112. Το 112 μάλιστα σήμερα έστειλε και μήνυμα για εκένωση στην περιοχή Φλόκα, εδώ στην περιφερειακή ενότητα Αχαΐας. Ένα μήνυμα το οποίο έλεγε ότι οποιοδήποτε βρίσκεται εκεί στην περιοχή θα πρέπει να απομακρυνθεί και να μετακινηθεί προς Άρλα. Βεβαίως κυρίες και κύριοι, σε τέτοιες περιπτώσεις το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ακούσουμε τις εντολές και τις οδηγίες, αν θέλετε, των αρχών. Δηλαδή δεν είναι αστείο το να έρχεται ένα μήνυμα από το 112, προφανώς και πρέπει να το υπακούσουμε εντός και εκτός εισαγωγικών και να δεχτούμε τις εντολές, τις συμβουλές, τις οδηγίες, ούτως ώστε να μην δημιουργηθούν ζητήματα όσον αφορά την ασφάλειά μας. Η φωτιά βεβαίως στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας ξέσπασε περίπου 4 η ώρα τα ξημερώματα σε δασική έκταση. Είχε ισχυρούς ανέμους εκείνη την ώρα στην περιοχή, οπότε και γι' αυτό έλαβε γρήγορα διαστάσεις. Έσπευσαν αμέσως δυνάμεις των πυρεσβεστών και από τις γειτονικές περιοχές αλλά και από την Πάτρα. Έλαβαν μέρος στην επιχείρηση αρκετοί πυροσβέστες και πεζοπόρα τμήματα και οχήματα βεβαίως, και από πάρα πολύ νωρίς το πρωί σήμερα 4 καναντέρ και 3 ελικόπτερα, με το που βγήκε το πρώτο φως της ημέρας, έσπευσαν οι δυνάμεις εκεί ούτως ώστε να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο. Βεβαίως συνδράμει και η πολιτική προστασία στην επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, 2 υδροφόρες και 2 μηχανήματα έργου. Μέχρι στιγμής αυτό που μπορούμε να πούμε και η εικόνα που έχουμε είναι ότι εξαιτίας της φωτιάς έχουν σημειωθεί ζημιές σε 2 κατοικίες και ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στη δημοτική κοινότητα Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. Αυτή την ώρα, αυτό κρατήστε, υπάρχει μια βελτίώση. Η φωτιά βρίσκεται σε μερική ύφεση. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει τίποτα, γιατί έχουμε ισχυρούς ανέμους, αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Υπάρχει και η ξηρασία των προηγούμενων ημερών, κάτι που το κάνει ακόμα πιο επικίνδυνο. Δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά προς το παρόν, είναι σε μερική ύφεση. Όμως και αυτό είναι αισιόδοξο. Βεβαίως και ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, ο κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος, βρέθηκε και σε άμεση επικοινωνία με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας από πάρα πολύ νωρίς το πρωί. Ζήτησε κατεπίγουσα ενίσχυση των επιχειρήσεων με ενέργεια μέσα, τα οποία βεβαίως και ξεκίνησαν τις στοχευμένες ρήψεις νερού, ξαναλέω, από πολύ νωρίς το πρωί. Και ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, ο κ. Φωκίωνας Ζέιμης, επίσης βρέθηκε στο Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων από πάρα πολύ νωρίς το πρωί. Συνεχίζεται αυτό, σημειώστε, μέχρι στιγμής το έργο της κατάσβεσης της φωτιάς. Είχαμε φωτιά και στο Αγρίνιο, στην γειτονική μας Ετώλα Καρνανία. Είχαμε μάχη με τις φλόγες στο Αρχοντοχώρι. Εκτεταμένη εστία πυρκαγιάς εκεί στην κοινότητα. Επίσης
προσπάθησαν να περιορίσουν την κατάσβεση οι άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας και η πολιτική προστασία του Δήμου Αγρινίου. Βρέθηκαν στο σημείο και κάτοικοι αλλά και εθελοντές της περιοχής, ούτως ώστε να συμβάλλουν και εκείνοι στην προσπάθεια αντιμετώπισης της φωτιάς. Βλέπω εδώ μια πληροφορία της τελευταίας στιγμής. Με ενημερώνουν ότι δεν μπορούν να βρουν τα εγωπρόβατα. Φοβήθηκαν και έφυγαν λόγω της φωτιάς. Επειδή εκεί στην περιοχή βεβαίως υπάρχουν αρκετοί κτηνοτρόφοι, να το πω και αυτό, και ευχαριστούμε για την πληροφορία, γιατί ξέρετε η άμεση επικοινωνία μαζί σας είναι πάρα πολύ σημαντική. Την καλημέρα μου στον κύριο Αντώνη που μας έστειλε την είδηση. Έχει και πάρα πολλά μαντριά εκεί στο σημείο, οπότε πάρα πολλά εγωπρόβατα έφυγαν, φοβήθηκαν. Προφανώς είναι λογικό, μιλάμε για ζώα, οπότε δεν μπορούν να βρουν και τα ζωντανά αυτή την ώρα που μιλάμε. Θα δούμε, θα είμαστε βεβαίως εδώ σε ενημέρωση προς το κοινό και ό,τι εξέλιξη υπάρχει βεβαίως και θα σας ενημερώνουμε. 2610-343-200 το τηλεφωνικό μας κέντρο για οτιδήποτε μπορεί να θέλετε και εσείς να επικοινωνήσετε μαζί μας. Σήμερα βεβαίως για να περάσω και στην υπόλοιπη επικαιρότητα, στο Αγρίνιο και το Αγρίνιο και οι πυροσβεστικοί αποχαιρετούν με τιμές ήρωα τον 27χρονο Κωνσταντίνο Λεμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς στο Γήθιο. Ο νεαρός αξιωματικός, ο οποίος έχασε τη ζωή του με αυτόν τον άδικο και άτυχο τρόπο, καταγόταν από το Αγρίνιο, εκεί διαμένει και η οικογένειά του, οπότε η εξόδιος ακολουθία έχει ήδη ξεκινήσει 11 η ώρα το πρωί. Ήταν προγραμματισμένη σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Βεβαίως μην ξεχνάμε ότι άλλοι δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου και ο 27χρονος βρέθηκε νεκρός, ο οποίος επιχείρησε και εκείνος στο πύρινο μέτωπο στο Γήθιο. Είχαμε και ένα τροχαίο πριν λίγη ώρα στο κέντρο της Πάτρας, μια καραμπόλα θα λέγαμε, στην Συμβολή των Οδών Δημοκρατίας και Ηλίας εδώ στην Πάτρα. Υπήρξε αναστάτωση, είχε κάποια μικρά ζητήματα κυκλοφοριακά εκεί στο σημείο, τα οποία λύθηκαν αμέσως βεβαίως, μπορώ να πω. Είχαμε υλικές ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν από το ατύχημα. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες που γνωρίζουμε, που έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν είχαμε κάποιον τραυματισμό και αυτό είναι το πιο ουσιαστικό. Τώρα για εσένα που ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα Βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς μέσα από το γραφείο στα διαδρομία, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στην Πάτρα 2610 27 05 51.

0: βεβαίως, επειδή θέλω να είμαστε ενημερωμένοι όσον αφορά τον καιρό και είναι επιτακτική αυτή η ανάγκη, προφανώς και λόγω των πυρκαγιών που έχουν ξεσπάσει ακόμα και στη δική μας περιοχή, και βεβαίως οι ισχυροί άνεμοι δυστυχώς δυσχεραίνουν την όλη κατάσταση και κάποιες φορές δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα όσον αφορά τις πυρκαγιές. Βεβαίως είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής Νικόλας Σερέτης, γεωλόγος, προγνώσεις καιρού, εξωτερικός, συνεργάτης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Θα μας δώσει τα φώτα του και την ενημέρωσή του για τον καιρό των επόμενων ημερών. Καλή σου μέρα, Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Δήμητρα, καλημέρα σε όλους.
0: Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι υπάρχει έτσι μία ανησυχία, γιατί είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες ότι μέχρι και την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, θα έχουμε θυελλώδεις ανέμους οι οποίοι θα καταγραφούν και στη δική μας περιοχή, βοριάδες για να είμαστε έτσι πιο ακριβείς. Δεν ξέρω αν το ενημερωμένο δελτίο καιρού λέει κάτι διαφορετικό, θέλουμε όμως να μας δώσεις έτσι πληροφορίες για να ξέρουμε κι εμείς τι περιμένουμε τις επόμενες μέρες.
1: Πολύ σωστά αναφέρθηκε εσύ στον πρόλογό σου ότι οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζονται μέχρι την Κυριακή, και ξεκινώντας θα ήθελα να θέσω ένα ρητορικό ερώτημα εγώ βασικά, ότι κάνοντας προγνώσεις εμείς μετεωρολόγοι ποιον προειδοποιούμε, τις αρχές ή τους εμπεριστατώσεις όπου αυτοί υπάρχουν?
0: Ναι, έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Σίγουρα όμως θα πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι και εμείς ως κοινό, ούτως ώστε και γενικά αν δούμε κάποια ύποπτη κίνηση σε τέτοια περίπτωση εμπρισμού, να το αναφέρουμε αμέσως και να το καταγγέλουμε στην αστυνομία, και σε κάθε περίπτωση, Νικόλα, να είμαστε και ευαισθητοποιημένοι όσον αφορά το κομμάτι ότι αυτές τις μέρες δεν βγάζουμε ψισταριές να ψήσουμε, δεν καίμε οτιδήποτε μπορεί να είναι έφλεκτο, έτσι δεν είναι? Άρα όλα αυτά έχουν να κάνουν και με τη δική μας ευσυνειδησία.
1: Σαφώς, απλά έκανα ένα σχόλιο.
0: Σωστά, και έχεις απόλυτο δίκιο και συμφωνώ, βεβαίως.
1: Λοιπόν, οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζονται μέχρι και την Κυριακή. Φαίνεται ότι αυτό το βορειοανατολικό ρεύμα να κρατάει καλά. Το ερχόμενο τριήμερο θέλει ιδιαίτερη προσοχή, Δήμητρα, όπως είχαμε πει άλλωστε και μες τη βδομάδα. Φαίνεται να φτάνουμε τα 6 με 7 μποφόρ κατά τόπους και στις περιοχές που έχουν πυρκαγιές και γενικότερα στην περιοχή της Αχαΐας. Και ακόμη περισσότερο σε ευπαθείς περιοχές, όπως είναι η περιοχή του Ρίου και Πέριξ, περιοχές κοντά στα βουνά, οι οποίες έχουν προσανατολισμό βόρειο. Τέτοιες περιοχές είναι πολύ ευάλωτες αυτές τις περιπτώσεις. Και είναι αλήθεια ότι αυτό το πολύ δύσκολο διάστημα, το οποίο μόλις ξεκίνησε, το πιο δύσκολο διάστημα του φετινού καλοκαιριού, το οποίο μόλις ξεκίνησε στη Δυτική Ελλάδα, ξεκίνησε με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Έτσι, με τις πυρκαγιές θέλει ιδιαίτερη προσοχή, όπως και σε είπε, προσωπική, ατομική ευθύνη, ό,τι δούμε, ό,τι υποπτωδούμε, να το καταγγείλουμε από τη μεριά μας, να μην κάνουμε πράγματα τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια, τη δημόσια ασφάλεια και την ασφάλεια της φύσης. Είναι πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα, αλλά πρέπει να τα λέμε. Έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Γιατί λες ότι είναι το χειρότερο διάστημα, Νικόλα, αυτό το οποίο ξεκινάει?
1: Γιατί έχουμε μπει μάλλον σε ένα διάστημα κατά το οποίο έχουμε καθημερινά θερμοκρασίες, θα έχουμε μάλλον από 36 προς 36-37 βαθμούς, θα έχουμε καθημερινά, σχεδόν καθημερινά να το πω έτσι, με μικρά διαλύματα αυτούς τους ισχυρούς βοριάδες, χαμηλή σχετική υγρασία. Η απουσία βροχοπτώσεων που υπάρχει εδώ και αρκετές εβδομάδες επιτείνει την όλη κατάσταση, έχοντας κάνει πολύ ξηρή την καύσιμη ύλη, τα χορτάρια δηλαδή, έχουν γίνει πολύ ξηρά πλέον. Όλο αυτό το κοκτέιλ είναι το κατάλληλο εντός εισαγωγικών κοκτέιλ για να πιάσει μια φωτιά και να επεκταθεί χωρίς καν να το καταλάβουμε. Μέσα στην κλάσμα του δεύτερου λεπτού.
0: Σήμερα, επειδή έχουμε και τη φωτιά στο Φλόκα, τι λέει το δελτίο? Δηλαδή αυτοί οι ισχυροί άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν και εκεί στην περιοχή τις επόμενες ώρες?
1: Βασικό χαρακτηριστικό αυτών των ανέμων είναι ότι ενώ τις περισσότερες φορές κοπάζουν κατά τη διάρκεια των βραδινών ωρών, αυτή τη φορά δεν φαίνεται να πέφτουν εντελώς, ούτε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Άλλωστε γι' αυτό ξέσπασε και κατά τη διάρκεια της νύχτας η φωτιά. Είχαμε στην περιοχή γύρω στα 5 με 6 μποφόρ βοριάδες. Δεν φαίνονται για μένα αισιόδοξα τα δεδομένα, τουλάχιστον για τη σημερινή ημέρα. Αύριο προς το απόγευμα φαίνεται να υπάρχει μια ύφεση της έντασης των ανέμων στην περιοχή. Μέχρι τότε θέλει ιδιαίτερη επαγρύπνηση, γιατί κατά περιόδους με ελάχιστα διαλύματα οι άνεμοι θα είναι τουλάχιστον στα 5 με 6 μποφόρ τουλάχιστον.
0: Αυτό θα κρατήσει μέχρι την Κυριακή όσον αφορά τους ισχυρούς ανέμους?
1: Σε εκείνη την περιοχή φαίνεται προς το βράδυ του Σαββάτου να πέφτει κάπως, να ξεκινάει από εκεί και να πέφτει, και την Κυριακή να συνεχίσει για λίγο, να συνεχίσουν για λίγο εδώ προς την περιοχή μας, προς την περιοχή του Ρίου, οι ισχυροί άνεμοι και να πέφτουν μέσα στην ημέρα.
0: Γιατί βεβαίως μας αφορούν και οι υπόλοιπες περιοχές, έτσι.
1: Έτσι,
0: η θερμοκρασία πότε θα ανέβει έτσι αρκετά, ποια μέρα είναι το πικ της, τουλάχιστον ήδη, με τα στοιχεία που έχουμε.
1: Ήδη τις τελευταίες δύο μέρες έχουμε 36, 37, προχθές είχαμε και 38 στην Πάτρα. Θα παραμείνουμε σε αυτά τα επίπεδα, εκεί δηλαδή 36 με 37 βαθμούς στην περιοχή μας. Φαίνεται να έχουμε μια μικρή κάμψη και στις αρχές της εβδομάδας, δηλαδή 2 με 3 βαθμούς, αλλά το διάστημα το οποίο έρχεται και θα μας δυσκολέψει αρκετά εξίσου είναι το διάστημα 5 με 10 Αυγούστου. Mm. Εκεί φαίνεται να επανερχόμαστε στο σκηνικό από των ημερών αυτών που βιώνουμε τώρα, δηλαδή ξανά με 37 38, ξανά με βορειάδες ισχυρούς και ό,τι συνεπάγεται αυτό.
0: Μάλιστα. Νικόλα, δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο πριν κλείσουμε, γιατί ίσως είναι κάτι που κι εγώ ξέχασα να στο ρωτήσω ή κάπου που θες να μας εφιστείς την προσοχή.
1: Ναι, αν μου επιτρέπετε να κάνουμε το ρεζουμί, όπως λέμε, μια επανάληψη των όσων είπαμε. Είπαμε, προσέχουμε αρκετά στην περιοχή που είναι η πυρκαγιά. Θα έχουμε ισχυρούς ανέμους κατά περιόδους μέχρι και το Σάββατο το απόγευμα προς βράδυ. Θα έχουμε πιο γενικευμένη εξασθένηση των ανέμων μέσα στην Κυριακή. Η αρχή της εβδομάδας θα είναι σχετικά καλύτερη από αυτές τις μέρες, όμως προς το μέσον της και μετά φαίνεται να επανερχόμαστε στις συγκεκριμένες συνθήκες. Και αυτό που είπαμε στην αρχή είναι μέρες οι οποίες δεν θέλουν μαγκές, να το πω λαϊκά, από κανένα μας, θέλουν επαγρύπνηση και όλα όσα χρειάζεται για να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας και τους ανθρώπους, να δίνετε.
0: Νικόλα μου, σε ευχαριστώ που ήσουν και σήμερα κοντά μας, έτσι με αυτές τις πληροφορίες. Θα τα πούμε φυσικά από Δευτέρα, έτσι θα είμαστε και πάλι μαζί να μας δώσεις επικαιροποιημένο το δελτίο. Σε ευχαριστώ, Νικόλα Σερέτη. Καλό Σαββατοκύριακο σου ευχόμαστε.
1: Εγώ ευχαριστώ, Δήμητρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά τον καιρό, 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, εκεί θα κυμαίνεται η θερμοκρασία για τις επόμενες μέρες. Βεβαίως μέχρι και το Σάββατο το βράδυ, όπως ακούσατε στο Φλόκα, θα πνέουν οι άνεμοι αρκετά ισχυροί, μέχρι και την Κυριακή γενικότερα στη δική μας περιοχή. Μέσα της άλλης εβδομάδας θα κοπάσει λίγο η κατάσταση, θα πέσει έτσι αρκετά η θερμοκρασία, όχι αρκετά, 2 με 3 βαθμούς. 5 με 10 Αυγούστου, ακούσατε τον Νικόλα Σερέτη, εκεί θα έχουμε αυξημένες θερμοκρασίες. Για να δούμε.

0: Πάμε τώρα στο Πολιτιστικό Σύλλογο Αλυσαίων, όπου συμπληρώνει 10 χρόνια συνεχούς προσφοράς και στον πολιτισμό και στην παράδοση και στην τοπική κοινωνία βεβαίως. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλυσαίων Πύρος το γιορτάζει με μια ξεχωριστή επετειακή εκδήλωση στον Άνω Αλυσό, μια βραδιά η οποία, κυρίες και κύριοι, βεβαίως θα είναι γεμάτη μουσική, παραδοσιακούς χορούς, τι άλλο θέλουμε, έτσι, και βεβαίως και αναδρομή στην πορεία του Συλλόγου, γιατί 10 χρόνια είναι αυτά, θα έχει βεβαίως και τιμητικές βραβεύσεις και ξεχωριστές στιγμές. Θα μας τα πει ο κύριος Μπαρμπούνης, ο κύριος Δημήτρης Μπαρμπούνης, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου. Καλημέρα, κύριε Μπαρμπούνη.
1: Καλημέρα, κύριε Μαλαφούντη, καλημέρα στους ακροατές σας, καλημέρα στο Μάρκετ.
0: 10 χρόνια, πότε πέρασαν αυτά τα 10 χρόνια?
1: Όντως, πέρασαν σαν νερό. Κανείς ουσιαστικά από τότε που ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια και αυτή τη στιγμή μοιράστηκα με φίλους χωριανούς για να κάνουμε έναν ενιαίο σύλλογο των δύο χωριών, Άνω και Κάτω Αλυσού. Γιατί ουσιαστικά έχουμε κοινές ρίζες και κοινές παραδόσεις. Για σαν κάποιους φαινόταν πολύ δύσκολο. Κάποιοι ίσως το κοίταγαν και λίγο κατήποπτα. Αλλά όμως ο στόχος του επετέφθη. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πύρος είναι γεγονός, είναι δυνατός, είναι γερός, κλείνει τα 10 χρόνια. Και πιστεύουμε και στη νέα γενιά την επερχόμενη που θα αναλάβει τα ενία του Συλλόγου να γιορτάσουμε και τα 20 χρόνια και να είμαστε καλά την επόμενη δεκαετία.
0: Γιατί όχι, συνεχίζεται πολύ δυναμικά και μακάρι και τα επόμενα χρόνια να είστε έτσι τόσο δυναμικοί και δραστήριοι όπως ήσασταν τα 10 προηγούμενα. Σίγουρα υπάρχουν και πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία έχουν συμβεί μέσα σε αυτά τα χρόνια, έτσι δεν είναι, κύριε Μπαρμπούνη?
1: Σκοπός του Πολιτικού Συλλόγου ήταν να τονίσει την παράδοση των πολιτισμών στα χωριά μας, να προσπαθήσει όσο με τις δυνάμεις που έχει να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων, να παρεμβαίνει όπου μπορεί στα περιβαλλοντικά ζητήματα όπου υπάρχει υποβάθμιση, να είναι η παράδοση πρώτος στόχος, να υπάρχει εξωστρέφεια και τα χωριά μας, η Αλυσή, να ακούγονται θετικά σε όλη την, όχι μόνο στη γύρω περιοχή της Αχαΐας, αλλά σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όπως και τα καταφέραμε και πήγαμε και σε αρκετές χώρες του εξωτερικού, μέχρι και το μακρινό Πεκίνο φτάσαμε το 2023.
0: Και βεβαίως, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Πείτε μου.
1: Ότι αυτός ήταν ο στόχος μας και προσπαθήσαμε να κάνουμε πράγματα όπως το ιστορικό φωτογραφικό λεύθωμα που είχαμε φωτογραφίσει και ρίζες από τους χωριανούς μας από τις προηγούμενες γενιές από το 1890, που ήδη κοσμούν τώρα τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών, να υπάρχει μια παρακαταθήκη για τη νέα γενιά και για τον ιστορικό του μέλλοντος, αν θέλει να πλήσει πηγές για την βιβλιογραφία των Αλυσαίων.
0: Και βεβαίως δεν ξεχνάτε ότι είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος ενός πολιτιστικού συλλόγου σε μια τοπική κοινωνία, έτσι. Οπότε εσείς το αναδεικνύετε αυτό όσο περισσότερο μπορείτε και μάλιστα προσπαθείτε να φέρετε και τους νέους κοντά στις δράσεις σας. Μου το είπατε και προηγουμένως. Έχετε καταφέρει να φέρετε την νεολαία και κοντά στις δράσεις αλλά και κοντά στην παράδοση μέσα από το σύλλογό σας.
1: Κύριε Μαλαφούτη, αυτό είναι ένα μεγάλο στίχημα για μας. Προσπαθώ συνέχεια να μπει η νέα γενιά στο πολιτικό συλλόγο, στον πολιτικό μας συλλόγο, αλλά γενικά στους πολιτικούς συλλόγους. Είναι μια παρακαταστήκη για τις επόμενες γενιές. Θα υπάρχει ζωντανή παράδοση, να είναι άζεστη, γιατί ουσιαστικά πρέπει να είμαστε κοινωνοί της παράδοσης μας και του πολιτισμού μας. Εγώ προσπαθώ με τους συνεργάτες μου να αφήνουν τα νέα παιδιά στο σύλλογο. Ήδη έχουμε ένα πολύ ωραίο χορευτικό, όχι μόνο από Αλυσότες, αλλά και από άλλες γύρω περιοχές της Δυτικής Αχαΐας και από την Πάτρα. Δηλαδή χορεύουμε, έχουμε πάρα πολύ ωραίο χορευτικό, με πάρα πολλές παραστάσεις. Και ας μείνουμε δύναμη μέσα από τα παιδιά για να προχωρήσουμε τις επόμενες χρονιές. Εμείς ήταν ένα μεγάλο στοίχημα αυτό, γιορτάζουμε σήμερα. Καλούμε όλους τους φίλους, τις φίλες και τους χωριανούς να έρθουν το βράδυ 9.30 ώρα στο Δημοτικό Σχολείο Άνω Αλυσού, όπου θα εκτιμήσουμε και τους ανθρώπους που έβαλαν πλάτη και βοήθησαν πάνω σε αυτό το στίχημα ώστε να δημιουργηθεί ο Πολιτικός Σύλλογος, γιατί ουσιαστικά μπορεί να είναι εγωιστικό το μετρό, δεν το έκανα μόνος μου, αν δεν έχει συνεργάτες και ανθρώπους που μας εμπιστεύονται, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μόνο με συνεργασία και εθελοντισμό θα τους τιμήσουν αυτούς τους ανθρώπους που βοήθησαν και όλους γενικά ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που δεν μπορεί να βραβευτούν σήμερα, αλλά είναι με τις καρδιές μας γιατί μας βοήθησαν εθελοντικά με ό,τι μικρές δυνάμεις και αν είχαν. Και ήταν πάντα δίπλα μας.
0: Και το πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι αναγνωρίζετε την προσφορά αυτών των ανθρώπων που στήριξαν και συνεχίζουν να στηρίζουν το Σύλλογο. Οπότε μπράβο σας και για τις βραβεύσεις, αλλά και που το λέτε. Τι θα περιλαμβάνει σήμερα αυτή η επετειακή εκδήλωση που θα απολαύσει το κοινό? Γιατί φαντάζομαι δεν είναι μόνο οι βραβεύσεις, έχετε ετοιμάσει πρόγραμμα.
1: Έχουμε ετοιμάσει ένα ωραίο βιντεάκι. Βέβαια, τα 5 λεπτά δεν χωράνε όλα αυτά που γίνονται τα 10 χρόνια. Ένα πεντάλεπτο βίντεο με ιστορική αναδρομή από τότε που ξεκινήσαμε και με πράγματα που κάναμε. Τα 5 λεπτά, μετά έχουμε τις βραβεύσεις όπου θα περιμένουμε ανθρώπους που βοήθησαν πολύτιμα. και αυτοί που βοήθησαν βάλαν πλάτη για το ιστορικό φωτογραφικό λέσχομα των πολιτών μας. Και μετά θα έχει ένα πολύ ωραίο δρόμενο το χορευτικό μας, του συλλόγου, κάποια ωραία δρόμενα, και μετά θα έχουμε μια ωραία δημοτική μουσικό συγκρότημα, ένα δημοτικό συγκρότημα με τον κύριο Παυλόπουλο από την Αρκαδία, που θα χαρίσει πολύ ωραίο παραδοσιακό πρόγραμμα για χορό και τραγούδια.
0: Μπορούμε να έρθουμε κι εμείς, κύριε Μπαρμπούνη, γιατί καταλαβαίνετε ότι ακούει πολλοί κόσμος τώρα. Είναι ανοιχτή.
1: Η πρόσκληση είναι ανοιχτή, ελεύθερη είσοδος και η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε όλους.
0: Ωραία, οπότε έχει γλέντι, τραγούδι, χορό.
1: Σας περιμένουμε με χαρά να έρθει το βράδυ, όποιος επιθυμεί να διασκεδάσουμε και να χορέψουμε, σύμφωνα με τις νότες της παράδοσης.
0: Να είστε καλά, κύριε Μπαρμπούνη, καλή επιτυχία σε αυτή την εκδήλωση. Σας ευχόμαστε ακόμα περισσότερα χρόνια. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα. Απόψε λοιπόν 9:30 στο Δημοτικό Σχολείο εκεί στο Προάβλιο στον Άνω Αλισό, εκεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλισαίων Πύρος γιορτάζει τα 10 του χρόνια. Άρα είναι ανοιχτή η είσοδος. Είναι ανοιχτή η είσοδος, ελεύθερη βεβαίως. Μπορείτε να πάτε να διασκεδάσετε. Έχει πολλά πολιτιστικά δρόμενα αυτές τις μέρες, αλλά και τις επόμενες, το επόμενο διάστημα. Οπότε εμείς θα είμαστε εδώ και θα τα επικοινωνούμε μαζί σας.

Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Χρειάζεται να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, τότε έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών, αλλά και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με μία ιστορία, κυρίες και κύριοι, που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μία ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής Δέλτα Αγίου Νικολάου, Αγίου Ανδρέου, 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο στη ζωή σου. 2610-27-05-51 και στο www.delta360.gr. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα.

0: Ένδειξη στο Max FM 93,4.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
0: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Επιλεγμένα αλλαντικά Creta Farms εν Ελλάδη σε χρυσές τιμές. Alpiland, ένταμι γκούντες σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 2,98. Λαβάτζα καφέδες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρά πιάτων 900 ml μόνο 2,69. Γαλαξίας.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: αύριο, κυρίες και κύριοι, Σάββατο, η Κάτω Χαΐα μετατρέπεται σε ένα μεγάλο ανοιχτό εμπορικό κέντρο. Πραγματοποιείται η δεύτερη βραδιά εμπορίου, οπότε τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 7 η ώρα έως αργά το βράδυ, 7 η ώρα το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, και βεβαίως εκεί για όποιον τα επισκεφθεί θα τον περιμένουν μεγάλες προσφορές, θα υπάρχουν δράσεις και για μικρούς αλλά και για μεγάλους, πολλή μουσική, πολλή ψυχαγωγία, κληρώσεις βεβαίως με δωροεπιταγές και πολλά άλλα που έχουν διοργανώσει εκεί και από πλευράς Δήμου και από πλευράς βεβαίως εμπορικού συλλόγου. Θέλουν να τονώσουν την τοπική αγορά. Νομίζω ότι το καταφέρνουν με αυτόν τον τρόπο, κάτι το οποίο έγινε και πέρυσι. Είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Ανδρέας Φώτου, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Επαγγελματοβιοτεχνικού Συλλόγου Δήμης. Καλή σας ημέρα, κύριε Φώτου. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας με ωραίες ειδήσεις και ωραία πράγματα που διοργανώνετε στην Κάτω Αχαΐα. Δώστε μας μία εικόνα. Τι θα περιλαμβάνει φέτος αυτή η βραδιά εμπορίου, η δεύτερη βραδιά εμπορίου?
1: Σας ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μας δίνετε να τα πούμε με τον κόσμο που σας ακούει. Μόνο μία μικρή διόρθωση.
0: Βεβαίως.
1: Είναι το επόμενο Σάββατο, όχι αυτό.
0: Α, είναι το επόμενο. Προετοιμάζουμε το επόμενο κοινό. Εγώ μπερδεύτηκα. Ναι.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν είναι κάτι. Λοιπόν, να τα πάρω από την αρχή. Τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 7 περίπου και μέχρι αργά το βράδυ. Mm-hmm. Θα έχουν τις προσφορές τους και ό,τι καλύτερο σε τιμές. Και το πιο ευχάριστο γεγονός που έχουμε φέτος είναι ότι έχουμε πάρα πολλές δωρεπιταγές για τον κόσμο που θα ψωνίσει.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε πάνω από 40 δωρεπιταγές και ποσό που θα αγγίξει γύρω τα 1500 ευρώ που θα μοιραστούν μέσα στον κόσμο.
0: Mm-hmm. Ένα αρκετά μεγάλο ποσό, και καταλαβαίνω, κύριε Φώτου, ότι πήρατε τα θετικά δείγματα και από την περσινή διοργάνωση, όπου εκεί η ανταπόκριση του κόσμου ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Οπότε και εσείς προσπαθείτε τώρα με το δικό σας τρόπο και να προσελκύσετε ακόμα περισσότερο κόσμο, αλλά και να ανταποκριθείτε σε αυτούς που ήρθαν και πέρυσι και να τους δώσετε και κάτι παραπάνω με τις δωρεπιταγές, να τους ευχαριστήσετε.
1: Ακριβώς. Το ένα βέβαια για να κάνουμε τη δεύτερη βραδιά εμπορίου ήταν η μεγάλη επιτυχία της περσινής.
0: Mm-hmm.
1: Θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε πιο καλύτερη από πέρσι, δηλαδή θα έχει πιο πολλές δράσεις και για τα παιδιά, πολλές δράσεις. Θα είναι κλειστό όλο το εμπορικό κέντρο ώστε ο κόσμος με τα παιδιά του να κυκλοφορεί ελεύθερα.
0: Mm-hmm. Πολύ σημαντικό.
1: Θα έχει, όπως είπαμε, πολλές και ευχάριστες δράσεις για τα παιδιά. Θα έχει διάφορες φιγούρες παιδικές που θα κυκλοφορούν, θα έχουν δραστηριότητες, θα έχει face painting, θα έχει διάφορα πράγματα. Mm-hmm. Θα τα αναλύσω ένα-ένα.
0: Mm-hmm.
1: Θα αφήσουμε και κάποιες εκπλήξεις να τις δούμε και εκεί κιόλας αυτή τη φάση. Θα έχει μουσική εννοείται σε όλο το κέντρο, σε όλο το εμπορικό κέντρο. Έχουμε καλέσει κάποια χορευτικά συλλόγους που είναι εδώ της περιοχής και θα κάνουν χορευτικά. Θα υπάρχει το σεβί που θα κάνει μια δράση που θα εξηγεί στον κόσμο τι θα κάνει σε διάφορες δύσκολες περιπτώσεις.
0: Mm-hmm.
1: Διάφορα βρώμενα, μεγάλες εκτόσεις όπως το ξαναείπα στην αρχή.
0: Mm-hmm.
1: Και γενικά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την εμπειρία του κόσμου που θα μας επισκεφθεί όσο το δυνατόν καλύτερη, να περάσει ευχάριστα και να κερδίσει συγχρόνως με τις αγορές του.
0: Mm-hmm. Πάντως, επειδή μιλάμε για μια περίοδο καλοκαιρινή που γενικά για τα καταστήματα είναι μια περίοδος αρκετά δύσκολη, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν εκπτώσεις, εσείς προσπαθείτε να τονώσετε ακόμα περισσότερο τις τοπικές επιχειρήσεις, να προσελκύσετε κόσμο. Άρα θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. Αξίζει για κάποιον που μπορεί να βρίσκεται στην Πάτρα να έρθει να πάρει το αυτοκίνητό του το επόμενο Σάββατο και να έρθει να ψωνίσει από την αγορά της Κάτω Αχαΐας? Θα είναι το επόμενο Σάββατο και να έρθει

0: στο τέλος θα έχουμε και τη... στο τέλος, το... μετά τις 10.30 θα υπάρχει και μια μεγάλη συναντία στην πλατεία. Και τα μαγαζιά βέβαια τα νυχτερινά θα συνεχίσουν μετά με... μπορούν να συνεχίσουν το ποτό τους εκεί.
1: Η συναυλία, ποιος θα τραγουδάει στη συναυλία, έτσι να δώσουμε και αυτό το στοιχείο.
0: Σελήνη λέγεται το συγκρότημα, είναι κοριτσίστικο συγκρότημα από την Αθήνα.
1: Πολύ ωραία.
0: Είναι
1: οπότε...
0: στην κεντρική πλατεία με μεγάλη σκηνή, πιστεύω ότι θα περάσει πολύ ωραία ο κόσμος να κάτσει εκεί.
1: Έχετε ετοιμάσει...
0: Να συνδυάσει και να κάθεται να τρώει και να πίνει, θα φαίνεται από όλες τις μεριές.
1: Άρα το έχετε στήσει πολύ ωραία, κύριε Φώτου, και να ακούμε μουσική και να διασκεδάζουμε και να κάνουμε και τα ψώνια μας, έτσι. Νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ στο να τονωθεί η τοπική αγορά μια τέτοια δράση. Πόσα καταστήματα συμμετέχουν φέτος, είναι όλα τα καταστήματα?
0: Όλα τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά. Το 90% τουλάχιστον θα είναι ανοιχτά.
1: Γιατί...
0: για εμάς εδώ είναι μια δύσκολη περίοδος τώρα και στα χρονιά ύστερα... από τις μεσηνή χρονιά, την καλοκαιρινή που είχαμε με την ευλογιά των
1: Ευρωπαϊκών Κομμάτων,
0: με τις φωτιές. Όλα αυτά φαίνονται, άρχισαν να φαίνονται από το φετινό καλοκαίρι. Δηλαδή βλέπουμε τον κόσμο να δυσκολεύεται πάρα πολύ οικονομικά, γιατί η περιοχή εδώ όλοι ήταν σχεδόν αγροτοκτηνοτροφική. Και επιπλέον με τις φωτιές, όλα αυτά, η οικονομική δυσχέρεια άρχισε και φαίνεται φέτος. Και δυσκολεύει το καλοκαίρι, δηλαδή και οι παραλίες μας, παρόλο που έχουμε πάρα πολύ ωραίες παραλίες για να τις επισκεφτεί ο κόσμος, βλέπουμε ότι γίνεται Σαββατοκύριακο.
1: Προφανώς υπάρχει...
0: Έχουν φτιαχτεί φέτος πολλοί οι παραλίες μας και γεμίζουν κόσμο Σαββατοκύριακα, βλέπουμε ότι ο κόσμος... δεν έχει τη δυνατότητα να έρθει και τις καθημερινές.
1: Ναι, δυστυχώς το πορτοφόλι όταν είναι άδειο, κύριε Φώτου, είναι δύσκολο και να ψωνίσεις και να πας βόλτα, έτσι δεν είναι, και η βενζίνη βεβαίως.
0: Ο καθένας από την προσωπική του, έχουμε προσωπική άποψη όλοι σε αυτό.
1: Έτσι.
0: Με κάποιον τρόπο όλους τους επηρεάζει.
1: Έτσι ακριβώς. Ποιο είναι το δικό σας μήνυμα για το άλλο Σάββατο, γιατί θα έρθουν και οι κάτοικοι της Δυτικής Αχαΐας, αλλά και οι επισκέπτες, έτσι, γιατί να μην τη χάσουμε τη φετινή βραδιά εμπορίου το άλλο Σάββατο?
0: Εμείς ευελπιστούμε, επειδή έχει έρθει και κόσμος τώρα και στα ξενοδοχεία και στα εξοχικά που έχουμε γύρω-γύρω στην περιοχή μας, και είναι πάρα πολλές ο κόσμος που μας επισκέπτεται, ειδικά τον Αύγουστο, και αυτός ήταν και ο λόγος που επιλέγουμε αυτή την ημερομηνία, δηλαδή το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου, πέρσι ήταν 2, φέτος το κάνουμε 8. Πιστεύω ότι ο κυριότερος λόγος που θα έρθει κάποιος και να μας επισκεφτεί είναι ότι υπάρχει το δίπτυχο και κερδίζω και διασκεδάζω. Πιστεύω ότι αυτό το δίπτυχο είναι ικανό για να το κάνουμε να έρθει και να περάσει ένα όμορφο Σαββατόβραδο.
1: Και το έχετε κάνει και βραδάκι, έτσι που θα έχει και πιο πολύ δροσιά, που συνήθως δεν είναι ανοιχτά τα καταστήματα, οπότε είναι και μια ωραία εικόνα έτσι με ανοιχτά μαγαζιά, ειδικά τις βραδινές ώρες, μουσική να παίζει, να πίνεις και το ποτό σου, να φας κιόλας. Άρα το έχετε διοργανώσει πολύ ωραία, κύριε Φώτου, σας ευχόμαστε.
0: Όλοι θα είναι μια γιορτή.
1: Έτσι. Και μπράβο σας. Και μπράβο σας που το έχετε, που πήρατε αυτή την πρωτοβουλία. Δεν είναι απλώς μια γιορτή, είναι και ένα εργαλείο στήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας, οπότε μπράβο σας που το συνδυάσατε.
0: Έτσι. Ο κύριος σκοπός εμάς είναι να βοηθήσουμε τα καταστήματα και εμάς, γιατί και εμείς εμπορίμαστε, να στη δύσκολη αυτή περίοδο έστω και μία μέρα δίνει τόνωση στο... αναπτερώνεται το ηθικό του.
1: Κύριε Φώτου, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Το άλλο Σάββατο, λοιπόν, 8 Αυγούστου, μας περιμένετε κάτω Αχαΐα, στην πλατεία, στην κεντρική.
0: Ότι έχετε πρόσκληση ανοιχτή.
1: Να είστε καλά.
0: Είμαι πολύ να σας δούμε.
1: Να είστε καλά, κύριε Φώτου.
0: Καλά, και εγώ σας
1: ευχαριστώ. Την καλημέρα μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Αυτά, λοιπόν, από την κάτω Αχαΐα, δεύτερη βραδιά εμπορίου, το άλλο Σάββατο, 8 Αυγούστου, πλήθος παράλληλων δράσεων βεβαίως, ανοιχτά τα καταστήματα από τις 7 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, και βεβαίως δράσεις και για μικρούς και οι μεγάλοι, το ποτό σας, το φαγητό σας, ξέρετε, μια καλή ευκαιρία να κάνεις έτσι μια διαφορετική βόλτα και γιατί όχι να ψωνίσεις και κάτι.

0: Παραμένω στη Δυτική Αχαΐα που ετοιμάζεται να υποδεχτεί για τέταρτη χρονιά το Φεστιβάλ Πατάτας Ερυθρά Αιγαία 2026. Ένας θεσμός βεβαίως, κυρίες και κύριοι, ο οποίος συνδυάζει τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και την τοπική παραγωγή. Βεβαίως το επίκεντρο είναι η παραλία της Λακόπετρας. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, κρατήστε το αυτό. Ένα φεστιβάλ το οποίο και φέτος θέλει να προσελκύσει επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και βεβαίως θέλει να προβάλλει την πατάτα της περιοχής, τα τοπικά προϊόντα και τη φιλοξενία της Δυτικής Αχαΐας. Είναι μαζί μου η γραμματέας του Συλλόγου Ερυθρά Αιγαία 2026, βεβαίως για φέτος, η κυρία Σάνη Πέτα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Μπαλακούτη.
0: Τι κάνετε?
1: Ευχαριστώ το σταθμό σας και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Είμαστε πάρα πολύ καλά, ετοιμαζόμαστε για τη σημερινή μας γιορτή.
0: Προετοιμάζεστε, τρέχετε, είναι οι τελευταίες λεπτομέρειες τώρα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς, οι τελευταίες λεπτομέρειες για τη μεγάλη γιορτή. Γιατί το φεστιβάλ μας εμάς δεν είναι μόνο μία μέρα. Εμάς είναι πολύ σημαντικό και έχει πάρα πολλές μέρες και πολλές όμορφες εκδηλώσεις.
0: Από πότε ξεκίνησε το φεστιβάλ το φετινό, κυρία Πέτα?
1: Ναι, για φέτος ξεκίνησε από τις 17 Ιουλίου που κάναμε μια πολύ ωραία εκδήλωση για τα παιδιά. Είχαμε καλέσει για δεύτερη χρονιά παιδιά από την Ουκρανία, τα οποία τα φιλοξενήσαμε και κάναμε μια πολιτιστική βραδιά σαν συλλία, θα το έλεγα, γιατί είχαμε τα παιδιά από την Ουκρανία, τα παιδιά από την Ελλάδα με χορευτικά και παιδιά από μια ωραία ορχήστρα, παιδιά 14 χρονών μόνο, τα οποία κάλυψαν ένα πρόγραμμα μια μισή ώρα. Ήταν λοιπόν μια γιορτή από παιδιά για παιδιά. Έτσι ξεκινήσαμε. Είχαμε το θέατρο και τώρα είμαστε στην τρίτη μας εκδήλωση, η οποία είναι η μεγάλη μας γιορτή, η πατάτα, η γιορτή της πατάτας.
0: Σήμερα θα γίνει η εκδήλωση συγκεκριμένη,
1: σήμερα θα
0: έτσι.
1: Γίνει η εκδήλωση, βεβαίως, είναι μια γιορτή η οποία για τέταρτη χρονιά φέτος έχει καθιερωθεί με το όνομα αυτό. Βέβαια να σας πω ότι ο σύλλογός μας εμάς είναι 37 ολόκληρα χρόνια. Δεν είναι τωρινός σύλλογος. Είναι πολύ δραστήριος ο σύλλογος.
0: Είστε και πολύ ενεργοί, κάνετε πολλά πράγματα όλα αυτά τα χρόνια.
1: Βέβαια, κοιτάξτε, η Ερυθρά Αιγαία έχει ιδρυθεί με σκοπό την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και θα έλεγα και της τοπικής παράδοσης και της φυσικής ομορφιάς της περιοχής μας. Γιατί έχουμε την ωραιότερη παραλία στη Λακόπετρα και με μπλε σημαία και έχουμε το ΣΥΤΡΑΚ που μας πάντα μας βάζει.
0: Βέβαια.
1: Η περιφέρεια, έχουμε το Ναυαγοσώστη μας, είναι μια οργανωμένη παραλία και ακριβώς πάνω δίπλα από το κύμα κάνουμε αυτές τις ωραίες μας εκδηλώσεις.
0: Μία ιδέα, το Φεστιβάλ Πατάτας, το οποίο είναι για τέταρτη χρονιά, ξαναλέμε, που θα γίνει φέτος. Μία ιδέα όμως που την εμπλουτίζεται κάθε χρόνο, έχει εξελιχθεί δηλαδή.
1: Εννοείται.
0: Ναι, κάθε χρόνο κάτι άλλο βλέπουμε.
1: Κοιτάξτε, ακούστε, όσοι δεν γνωρίζουν, ο σύλλογός μας γενικότερα πήρε το όνομά του από το κόκκινο χώμα της Λακόπετρας. Ένα χώμα το οποίο θα έλεγα ότι είναι ευλογημένο, που βέβαια χάρη στη μορφολογία του αλλά και στον κάματο των ανθρώπων, γιατί μην τους ξεχνάμε, έκανε την πατάτα το σήμα κατά τεθέν του τόπου μας. Όλοι ξέρουν ότι πατάτα Αχαΐας είναι η Λακόπετρα, είναι η πατάτα της Λακόπετρας. Γι' αυτό λοιπόν αφιερώνουμε τη μεγάλη μας γιορτή, την επίσημη πρεμιέρα μας στην πατάτα.
0: Έτσι αναδείξατε λοιπόν την πατάτα ως βασικό πρωταγωνιστή του φεστιβάλ. Έτσι. Άρα τι θα δούμε σήμερα, τι θα απολαύσουμε όσοι βρεθούμε εκεί στη Λακόπετρα?
1: Θα σας πω, αλλά πριν σας πω ότι να ξέρουμε όλοι ότι εννοείται ότι πίσω από μια τέτοια, από ένα τόσο μεγάλο πολυθυματικό φεστιβάλ δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς σημαντική στήριξη.
0: Σωστά.
1: Κυρίως της περιφέρειας, του Δήμου μας και των εθελοντών μας.
0: Πρέπει
1: να τα αναφέρουμε αυτά, διότι η αλήθεια είναι όσο και να τρέξουμε, όσο και να θέλουμε, δεν μπορούμε να φτάσουμε αυτή την δύναμη που θα μας παρέχουν αυτοί οι φορείς.
0: Όταν υπάρχει όμως η ιδέα και η όρεξη, χέρι-χέρι τα καταφέρνετε με συνεργασία και γίνονται όλα άψογα.
1: Φέτος, θα σας πω κάτι, θέλουμε να εκφράσουμε μια μεγάλη ευγνωμοσύνη στους ανθρώπους που συνέβαλαν καθοριστικά στην επίλυση ενός χρόνου προβλήματος. Γι' αυτό και φέτος θα τους βραβεύσουμε και φυσικά ποιο είναι αυτό το πρόβλημα. Εμείς είχαμε θέμα με το πολύτιμο αγαθό το νερό στην περιοχή μας. Φέτος όμως ο Δήμαρχος με την πολιτική του βούληση, ο κύριος Αλεξόπουλος, ο αντιδήμαρχος ο κύριος Γιώργος Παναγιωτόπουλος που είχε τη διαρκή επίβλεψη, αλλά και ο πρόεδρος μας της τοπικής κοινότητας, ο κύριος Δεντόπουλος, με την καθημερινή του προσπάθεια και τη στενή του συνεργασία, μας έλυσαν αυτό το πρόβλημα. Ήταν ένα δίκαιο αίτημα που το κάνανε πράξη. Πρέπει να τους ευχαριστήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα, να σας πω όμως τι θα περιλαμβάνει.
0: Έτσι, για να δούμε. Και καταρχήν να πούμε ότι είναι ανοιχτή η εκδήλωση προς το κοινό. Όσοι ακούνε και πατρινοί έρχονται. Ναι.
1: Εμάς όλες μας οι εκδηλώσεις είναι ελεύθερες. Δεν βάζουμε ποτέ εισιτήριο. Όλος ο κόσμος μπορεί να έρθει και έχουμε, αν σας πω ότι πριν από λίγο με παίρνουν τηλέφωνο από Αθήνα για να κρατήσουμε τραπέζια.
0: Ναι, υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Ναι.
1: Είναι δηλαδή ένας λόγος να κατεβούν σήμερα, από σήμερα και όχι από αύριο που είναι Σάββατο, από σήμερα για να έρθουν να συμμετέχουν στη γιορτή μας.
0: Τι περιλαμβάνει αυτή η γιορτή απόψε, δηλαδή κάποιος που θα έρθει τι θα δει?
1: Τι θα δει? Λοιπόν, ακούστε, καταρχάς θα έχουμε τους εκθέτες μας που θα εκθέτουν τα τοπικά τους προϊόντα και θα δίνουν δωρεάν στον κόσμο τις λουχουδιές τους. Φυσικά θα έχουμε πατάτες για όλο τον κόσμο. Θα έχουμε και αλμυρά κεράσματα πατάτας, τα οποία θα τα έχουμε προετοιμάσει πάλι για να κεράσουμε τον κόσμο. Ωστόσο όμως, θέλω να σας πω, συνδυάσαμε λοιπόν φέτος τις γεύσεις, ας πούμε, της πατάτας και όλη αυτή η διοργάνωση να τη συνδυάσουμε με τη μεγάλη οθόνη, γιατί κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Φέτος γιορτάζουμε μια σπουδαία επέτειο. Είναι τα 130 χρόνια του κινηματογράφου στην Ελλάδα. Και έτσι αποφασίσαμε να απολαύσουμε ένα νοσταλγικό ταξίδι στον χρόνο μέσα από ένα μεγάλο μουσικό αφιέρωμα στις πιο εμβληματικές στιγμές του ελληνικού σινεμά. Και θα έχουμε λοιπόν τη ζωντανή μας ορχήστρα, η οποία θα έχει αφιέρωμα ειδικά στον ελληνικό κινηματογράφο. Θα προβάλλουν θα λένε το τραγούδι και τα τραγούδια από την ανάλογη ταινία και πίσω θα προβάλλεται και η ανάλογη εικόνα της ταινίας από την οποία υπάρχει αυτό το τραγούδι.
0: Έχετε, να ρωτήσω κάτι, τώρα είναι μια λεπτομέρεια αυτή τώρα που μου ήρθε τώρα, αλλά μου στέλνουν και μηνύματα. Θα έχει και γλυκό, πατάτα. Δηλαδή εσείς φτιάχνετε πολλές δημιουργίες με την πατάτα και αλμυρές. Θα έχει και γλυκό.
1: Το πέρυσι φτιάξαμε γλυκό πατάτας. Φέτος, να πω την αλήθεια, δεν προλάβαμε. Ήταν πάρα πολλές υποχρεώσεις. Υποσχόμαστε όμως του χρόνου θα έχουμε και το γλυκό. Γιατί το γευτήκαν πέρυσι και τους άρεσε.
0: Και γι' αυτό και ρωτάω. Γιατί έτσι πέρα πάντως από τη γαστρονομία, να το πούμε ότι περιλαμβάνει και πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα το φεστιβάλ. Μας είπατε ότι θα έχει έτσι μια μεγάλη γεύση από ελληνικό κινηματογράφο και μουσική.
1: Μουσική, να σας πω λίγο, γιατί μην ξεχνάμε τους μουσικούς μας, γιατί και εγώ μουσικός είμαι.
0: Βέβαια.
1: Και η επιβράβευση, ξέρετε, είναι το χειροκρότημα και εντάξει, νομίζω ότι αξίζει να πούμε. Είναι ο κύριος Ανδρέας Σταματόπουλος, ο οποίος έχει κάνει όλη την επιμέλεια του προγράμματος, ο οποίος είναι και μουσικός, παίζει και ακορντεόν, και μαζί του έχει καλέσει τον υπέροχο Δημήτρη Δημόπουλο με την Κωνσταντίνα Μπακάλη και τη Θέγη την Κωτρότσου.
0: Εξαιρετικές φωνές όλοι τους.
1: Εξαιρετικές φωνές, μαζί τους όμως είναι ο Δημήτρης ο Πολάτος που θα παίξει μπουζούκι, ο Σπύρος ο Κακαβούλας, μην ξεχάσω κανένα, θα παίξει κιθάρα και ο Γιώργος ο Λαμπράκος με τα κρουστά. Είναι μια υπέροχη ορχήστρα. Και δεν είναι μόνο αυτό, ότι η βραδιά θα ομορφύνει ακόμα περισσότερο με τις χορευτικές φιγούρες από τα παιδιά της σχολής του Παναγιώτη Τσεκούρα, που κάθε χρόνο είναι στο πλευρό μας. Εμείς σας καλούμε. Θα έχουμε και λαχιοφόρο αγορά, ξέχασα να πω, γιατί κάποια έξοδα που θέλουμε να βγουν οπωσδήποτε θα πρέπει να κάνουμε μια λαχιοφόρο πάντα σε αυτή τη μεγάλη μας γιορτή.
0: Άρα, κυρία Πέτα, γιατί αξίζει, έτσι να κλείσουμε με αυτό, γιατί αξίζει να έρθει κάποιος απόψε στο 4ο Φεστιβάλ Πατάτας και τι ώρα να είμαστε εκεί?
1: Θα έρθετε 9 η ώρα, γιατί αξίζει τόσα, για όλα αυτά που σας είπα λοιπόν, αξίζει να έρθει ο κόσμος, γιατί θα περάσει μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά με διασκέδαση, με φαγητό και εντάξει, μια ωραία φεγγαράδα που τώρα αυτές τις μέρες είναι στο φούλι το φεγγαράκι.
0: Και θα δροσιστούμε, θα είμαστε δίπλα στη θάλασσα, δίπλα στο κύμα. Έχετε ετοιμάσει πλούσιο πρόγραμμα, ωραία φαγητά με την πατάτα βέβαια πρωταγωνίστρια. Κυρία Πέτα, να σας πω καλή επιτυχία και φέτος στη διοργάνωση.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας περιμένουμε. Κοιτάξτε, θα κάνετε μια βόλτα και θα πάρετε στη σειρά όλους τους συλλόγους, γιατί σήμερα είναι αρκετές εκδηλώσεις εδώ στη Δυτική Ακαδημία.
0: Έτσι, ακριβώς. Και ο Σύλλογος Αλυσαίων Πύρος κάνει επίσης εκδήλωση και εσείς, αλλά είναι ωραίο να γίνονται πράγματα και ο κόσμος να μοιράζεται, να κάνει τη βόλτα του.
1: Ακριβώς, σας περιμένουμε με πολύ πολύ μεγάλη χαρά και εσάς και τους ακρατές και όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά.
1: Τον κόσμο.
0: Κυρία Πέτα, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Να περάσετε υπέροχα απόψε.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν από Δυτική Αχαΐ. Είχαμε πολλές εκδηλώσεις μέσα στην εκπομπή, γιατί είναι πολλά τα πολιτιστικά δρόμενα που συμβαίνουν. Οπότε άλλη μια ευκαιρία να επισκεφτείτε την περιοχή της Δυτικής Αχαΐας. Έχει απόψε το φεστιβάλ Πατάτα στη Λακόπετρα. 9 η ώρα, η ώρα προσέλευσης για να πάτε, να παχιάσετε το τραπεζάκι σας και να δοκιμάσετε όλες αυτές τις νοστιμιές.

Λοιπόν, η ώρα έχει πάει σχεδόν 12, θα σας αποχαιρετήσουμε, θα τα πούμε βεβαίως τη Δευτέρα. Μπορεί ο Γιώργος ο Κοντογιάννης, ο Γιάννης ο Γεωργόπουλος και ο Αλέξανδρος Κογκόλης να μην είναι εδώ, εγώ όμως θα είμαι κοντά σας, δεν θα σας αφήσω τόσο εύκολα, θα έχουμε να πούμε πολλά και από την ερχόμενη εβδομάδα, θα καλύψουμε όλη την επικαιρότητα βεβαίως, άρα τη Δευτέρα θα τα πούμε εκτός απρόπτου στις 10 η ώρα το πρωί, έχουμε μία μικρή αλλαγή. 10 η ώρα λοιπόν τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ μαζί σας, συντονιστείτε, σας θέλουμε όλους και βεβαίως τη δική σας συμμετοχή στην εκπομπή. Μην ξεχνάτε να καλείτε στο 2613-43-200. Θέλουμε να έχουμε επικοινωνία μαζί σας. Θέλουμε να είναι ζωντανά όλα όσα διαδραματίζονται και την ώρα της εκπομπής. Βεβαίως η ενημέρωσή σας μέχρι τότε συνεχίζεται μέσα από dontete.gr και μην ξεχνάτε ότι σήμερα κυκλοφόρησε στα περίπτερα και ο νεολόγος των πατρών. Με πλούσιο ρεπορτάζ. Θα τα πούμε αύριο, τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, με συγχωρείτε. Καλό Σαββατοκύριακο. Δήμητρο Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Καραγιωργόπουλος ήταν μαζί μου στον ήχο και από τους δυο μας. Καλό σας Σαββατοκύριακο, ραντεβού τη Δευτέρα στις

0: Η ώρα είναι 12.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μίδια. Προπόληση ticketservices.gr.
4: 5 και 6 Αυγούστου. Πάτρα. Δημοτικό Θερινό Θέατρο. Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
5: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
6: Τη Νέα Δημοκρατία και Πασόκ οφείλουν συνολικά 1,16 δισεκατομμύρια ευρώ. Απάντησε πως η Νέα Δημοκρατία εξυπηρετεί τα χρέη και τα δάνειά της. Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου για την πυρηνική οικογένεια, σημείωσε πως απόλυτη προτεραιότητα θα είναι η στήριξη της κάθε οικογένειας. Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδορήματα που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών από τα 300 στα 500 ευρώ μηνιαίως, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Το μέτρο θα κατατεθεί προς ψήφιση το Σεπτέμβριο και θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026. 4 οικισμοί, Άγιος Βασίλειος, Άγιος Νικόλαος, Αλική και Ξηρονομή, εκενώθηκαν λόγω της μεγάλης φωτιάς σε αγροτοδασική έκταση στη Βιωτία. Εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση λόγω των ισχυρών ανέμων. Δεν πετούν ένα αέρια μέσα, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Δασιώτης. Μένεται πυρκαγιά στο Καλαμάκι Θήβας, όπου επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και από αέρος 2 αεροπλάνα. Φωτιά εκδηλώθηκε σε ελαιόδαντρα και αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φίχτια της Αργολίδας, κοντά στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών. Χωρίς ένα αέρια μέσα και σήμερα η μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, ενώ συνεχής αναζωπηρός σημειώνονται στην Πάρο. Βελτιωμένη η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Φλόκα, στη Δυτική Αχαΐ, όπου τουλάχιστον 3 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, όπως δήλωσε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής στην οδό Ναρκίσου στο Νέο Βουτσά, όπου ένας άνθρωπος καταπλακώθηκε από χώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Ένταση νωρίτερα στις φυλακές Κορυδαλλού, κρατούμενοι είχαν βάλει φωτιές σε στρώματα καθώς αντιδρούσαν στη μεταγωγού Τούρκου. Εκενώνονται το κτίριο του προξενείου της Γαλλίας και το ΕΒΕΑ μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας. Απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων, με τεμποδίων τα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Στη διεθνή ενημέρωση, περισσότεροι από 8 στους 10 Αυστραλούς εφήβους χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 3 μήνες αφού η κυβέρνηση απαγόρευσε την πρόσβαση όσους είναι κάτω των 16 ετών, ανακοίνωσε η ρυθμιστική αρχή της χώρας για το διαδίκτυο. Στα αθλητικά, στα ραντάρ του Ολυμπιακού βρίσκεται σύμφωνα με έγκυρο ελβετικό μέσο την ίσως αμυντικός μέσος της Άιντραχτ-Τελιές Χιρή. Φιλικό απέναντι στο πανθρακικό έκλεισο Άρης, με τον αγώνα να διεξάγεται στις 5 Αυγούστου στο Κλεάνθης Βικελίδης.
7: Τα νέα των αγορών.
6: Οριακές απώλειες 0,21% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας μέσω τραπεζικού λογαριασμού, η καταβολή των ενοικίων από την 1η Οκτωβρίου. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε παιδιά. Καλό μεσημέρι να έχετε. Καλημέρα σε όσους έχετε ξυπνήσει τώρα. Είναι Παρασκευή, τελευταία ημέρα και της εβδομάδας και αυτού του μήνα. 31 έχει ο Ιούλιος. Είστε συντονισμένοι στον Παραπολιτικά FM. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα. Θα πάμε και αυτή την ώρα σόλο για να κλείσουμε έτσι την σεζόν όσο καλύτερα γίνεται. Πάνος Χάλαρης στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Κάνουμε ό,τι προσπάθεια γίνεται για να σας έχουμε ενημερωμένους από παντού. Καλείτε στο 211-1080-880. Κυρία Μαρία Ιωάννου περιμένει τα τηλεφωνήματά σας και πληροφορίες βεβαίως, εάν βλέπετε κάτι που σας κινεί το ενδιαφέρον και θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος, τα ηχητικά που έχουμε ήδη ακούσει. Θανάσης Βούτσινος στις μουσικές επιλογές. Φεύγουμε γρήγορα και πάμε στην Κρήτη, στο Δημήτρη Σκουλούδη, το συνάδελφό μας που από χθες συνδράμει βεβαίως, αντένα Δυτικής Κρήτης, να δούμε πώς είναι η κατάσταση στο Ρέθυμνο και όχι μόνο βεβαίως. Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Στέλλα, καλό μεσημέρι στους ακροατές. Καλύτερη εικόνα. Έχουμε λίγο καλύτερη εικόνα. Δηλαδή δεν ζούμε πλέον με το λεγόμενο φόβο. Έχουν ηρεμήσει λίγο οι ανέμοι, όχι ότι μπορεί να πετάξει κάποιο ελικόπτερο ή αεροπλάνο που θα, δηλαδή να φανταστείτε ότι αν σηκωνόταν ένα αέριο μέσο θα μιλούσαμε για απίστευτη επιτυχία. Δυστυχώς ακόμα δεν μπορούν να πετάξουν όμως, αλλά η εικόνα είναι καλύτερη. Είναι σαν να έχει μαζευτεί το όλο θέμα. Θέλω να πιστεύω, δηλαδή σκεφτείτε ότι οι ρηπές τώρα είναι 80 με 100 χιλιόμετρα την ώρα του ανέμου και μην ξεχνάτε ότι έφτασε μέχρι και 170 τις προηγούμενες μέρες. Οπότε είναι καλύτερη εικόνα. Δεν βλέπουμε να υπάρχει επέκταση από εδώ και πέρα. Μίλησα με τον αντιπεριφερειάρχη της πολιτικής προστασίας, ο οποίος μου δήλωσε ότι είναι αισιόδοξος. Δεν κινδυνεύουν δηλαδή ζωές, δεν κινδυνεύουν περιουσίες αυτή τη στιγμή. Και είναι η πρώτη φορά που μπορώ να πω ότι βλέπουμε καλύτερα τα πράγματα.
0: Μάλιστα, ελπίζουμε όσο περνούν οι ώρες να έχουμε όντως ακόμη περισσότερη βελτίωση και οι άνεμοι να κοπάσουν για να μπορέσει να ελεγχθεί η κατάσταση. Βέβαια, τα χειρότερα θα είναι όταν θα γίνει ο απολογισμός και των εκτάσεων που έχουν καεί.
1: Να συμπληρώσω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται 296, 300 πυροσβέστες, σκεφτείτε, βρίσκονται. Όχι μόνο οχήματα της πυροσβεστικής, οι εθελοντές, αυτό που έχουν κάνει, δηλαδή όταν θα φτάσει η ώρα που θα σταματήσει αυτός ο πανικός και συζητήσουμε για το τι κάνανε οι εθελοντές στην κατάσβεση της φωτιάς, είναι πραγματικά αξιέπαινο.
0: Έχουν υπερβεί αυτόν οι άνθρωποι, καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, πραγματικά δεν το έχουμε ξαναδεί. Όμως είμαστε αισιόδοξοι πρώτη φορά, όπως και θα διακόψουμε οποιαδήποτε στιγμή και αν είναι και στο πρόγραμμα, όποιος και αν είναι στο μικρόφωνα, μόλις πετάξει το πρώτο ένα αέριο μέσο, γιατί σύμφωνα και με τον αντιπεριφερειάρχη, μόλις σηκωθεί, που λένε ότι αύριο το μεσημέρι θα σταματήσουν οι πολλοί ανέμοι, μόλις σηκωθεί, να ξέρετε, ένα αέριο μέσο θα τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο 100%. Να το ξέρουμε αυτό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ Δημήτρη για την ενημέρωση.
1: Καλό
0: χαιρετούμε. Ήταν ο Δημήτρης Κουλούδης, αντένα Δυτικής Κρήτης. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα.

της πολιτικής επικαιρότητας και όχι μόνο βεβαίως, να πούμε ότι σήμερα είχαμε και έχουμε τη συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων, του κυρίου Χαριτούκα, με τον Πρωθυπουργό. Αυτό συνέβη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το παρόν έδωσε και ο Κεδίνη, γιατί λογικά είναι σε εξέλιξη ακόμα αυτή η συνάντηση, και ο κύριος Λιβάνιος, ο Υπουργός Εσωτερικών. Από αυτά που καταλαβαίνουμε πάντως από το διάλογο των δύο αντρών, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε κάποια ζητήματα που αφορούν και την προετοιμασία της πόλης με αφορμή την ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, η οποία ξεκινά την 1η Ιουλίου του 2027, δηλαδή μιλάμε για τον επόμενο χρόνο, και αναφέρθηκε σε προκλήσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα και τα σχετικά. Ο κ. Ζούκας ευχαρίστησε από την πλευρά του. Καταλαβαίνετε τώρα ότι καθαριότητα, αναπτυξιακές προκλήσεις, τρέχοντα ζητήματα, δεν είναι και λίγες οι φορές που έχει υπάρξει διαφωνία ανάμεσα στην κεντρική κυβέρνηση και στον κύριο Χαριτούκα. Και η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, να προσάψω στον Δήμαρχο, ρε παιδί μου, okay, πολλά, αλλά δεν είναι ότι και η κυβέρνηση έχει πετάξει τη σκούφια της να βοηθήσει, έτσι, σε κάποια πράγματα. Μπορούμε να λέμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι.

Από ό,τι βλέπουμε τώρα μαζί με τον Παναγιώτη εδώ πέρα, να μεταδίδει δημόσια τηλεόραση, έχουμε και μια μεγάλη πυρκαγιά κοντά στις Μυκήνες και εκεί έχει ηχείς 112, με κατεύθυνση προς το Άργους από ό,τι παρακολουθούμε. Θυμίζω πριν από λίγη ώρα είχαμε συνομιλήσει με την Αχαΐα, άλλη κατάσταση εκεί. Μας είπε ο Δήμαρχος ότι επιχειρούν ένα αέρια. Είναι ενδεικτικό της πολύ δύσκολης αυτής κατάστασης. Επίσης να σας πούμε ότι προσπαθούμε να βρούμε κάποιον από το λιμενικό να μας πει τι γίνεται με τα δρομολόγια στα καράβια. Το προσπαθούμε με την Κατέρινα Πλατή από την αρχή της εκπομπής. Το λέω αυτό γιατί πολλοί από εσάς, και θέλω λίγο κάπως να το δούμε το θέμα αυτό. Αν ένας άνθρωπος με την παρέα του έχει πάρει άδεια, έχει προγραμματίσει, έχει κλείσει ξενοδοχεία, έχει κλείσει εισιτήρια, να φύγει σήμερα και του πούνε, ας πούμε, ότι φεύγει τη Δευτέρα, γιατί λογικά πρέπει να συνεννοηθείς με τα εκδοτήρια της κάθε εταιρείας, φαντάζομαι, έτσι, και δεν ξέρω τώρα τι προγραμματισμός θα υπάρξει. Έκτακτα δρομολόγια. Ποιος σε πληρώνει εσένα αν χάσεις, θέλω να πω, τη σημερινή βραδιά, την αυριανή ή δεν ξέρω εγώ πόσες? Δεν είναι αυτό ένα εύλογο ερώτημα? Το λέγαμε προηγουμένως και με τον Παναγιώτη Κάτσιο.

Στις Μυκήνες, παιδιά, στη Μεγάλη Πυρκαγιά, λέμε σύμφωνα με αυτά που μπορούμε και εμείς τουλάχιστον να δούμε, η φωτιά είναι πάρα πολύ κοντά σε σπίτια. Δεν ξέρω αν είναι πολλά τα σπίτια και αν υπάρχει οικισμός ή τώρα αν βλέπουμε ένα τυχαίο, ας πούμε, έτσι όπως είναι η κάμερα. Πάντως οικισμός έχει, όχι, πρέπει να έχει κάποια σπίτια εκεί αρκετά. Εκτιμούμε ότι θα έχουν εκενώσει ήδη άνθρωποι, γιατί φαίνεται δύσκολη η κατάσταση. Γενικότερα, από χθες έχουμε ένα ζήτημα, μία μάχη και με τις φλόγες και με τα μποφόρ, που έχουν διάφορες συνέπειες όλα αυτά. Πρωτίστως εννοείται προέχει ανθρώπινη ζωή, αλλά και τα υπόλοιπα δεν είναι αμελητές.

Δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε. Η Κατερίνα Πλατή μου λέει ότι έχει επικοινωνήσει με τους αρμόδιους κάτω στις Μυκήνες, οι οποίοι είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας έχει επικοινωνήσει και όπως καταλαβαίνετε τώρα οι άνθρωποι είναι αντιμέτωποι με τη φωτιά. Υπάρχει και μια δυσκολία στο να βγουν, να πούν και σε εμάς τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά έχει μεγάλη πυρκαγιά.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στον κύριο Σελή, που είναι αντιδήμαρχος καθαριότητας και περιβάλλοντος της Μυκήνας, να μας δώσει την εικόνα. Γεια σας, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι από την περιοχή του Άργους. Δυστυχώς έχει πάρει μια μεγάλη φωτιά σε έκταση στην περιοχή των δικτύων. Mm-hmm. Γίνονται μεγάλες προσπάθειες από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
0: Αντιδήμαρχε, εκεί είναι οικισμός. Εμείς βλέπουμε τώρα μια εικόνα.
1: Είναι οικισμός. Ναι, είναι ένας οικισμός απέναντι στην Μυκήνα.
0: Ναι.
1: Στον αρχαιολογικό χώρο.
0: Οι άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί, ξέρετε.
1: Ναι, υπάρχει και σχέδιο εκένωση. Έχουμε ήδη από το Δήμο φέρει λεωφορεία, τα οποία είναι διαθέσιμα για τον κοινό. Ακόμα δεν έχει χρειαστεί, mm-hmm. γιατί είναι περιμετρικά του χωριού.
0: Ναι.
1: Η άνεμη είναι έντονη όμως και.
0: Έχουν κινδυνεύσει σπίτια, έχετε εικόνα.
1: Πώς είπατε?
0: Έχουν κινδυνεύσει σπίτια, επειδή είπατε ότι είναι περιμετρικά.
1: Κοιτάξτε, από πληροφορίες δεν πρέπει να έχουν καεί. Και νομίζω ένα-δύο, δεν ξέρω αν είναι αρκετή για οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πυροσβεστικά μέσα, αλλά λόγω του
0: ισχυρού αέρα.
1: Και το καπνό δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί πάντως πετούν, σίγουρα.
0: Μάλιστα.
1: Και από πάνω εδώ στο σημείο που βρίσκομαι εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Την εικόνα δεν μπορώ να σας τη δώσω γιατί.
0: Καταλαβαίνω, είναι σε εξέλιξη όλο. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω
1: πολύ. Η άνεμη είναι ισχυρή.
0: Ναι.
1: Ισχυρή. Το θέμα το κύριο είναι να μην κινδυνεύσει καμία ζωή.
0: Σωστό.
1: Γι' αυτό βρισκόμαστε όλοι επιποδός. Και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Καλή δύναμη σας ευχόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ήταν ο αντιδήμαρχος. Πήραμε εικόνα από την κατάσταση της Μυκήνας. Από την αρχή είπαμε ότι το πράγμα είναι δύσκολο και εκεί. Έχουμε πει ότι υπάρχει μια διπλή μάχη με τις φλόγες πεντζέ και τα μποφόρ τις τελευταίες ώρες συνολικά σε όλη τη χώρα. Θα πάμε γρήγορα να πάρουμε διαφημίσεις. Μόλις επιστρέψουμε με το καλό για τα τελευταία σχεδόν 40 λεπτά της εκπομπής που έχουν απομείνει, θα δούμε και τι αλλαγές έρχονται στο ψηφιακό κομμάτι αυτής της χώρας, ταυτότητες, έγγραφα, κλήσεις από τις κάμερες, να δούμε τι γίνεται και με αυτές τις κάμερες. Έχουμε γεμίσει κάμερες. Λογικά πρέπει να έρχονται τουλάχιστον 20-30 κλήσεις τη μέρα στον καθένα. Λοιπόν, και θα φιλοξενήσουμε στο δεύτερο μέρος και τον κύριο Θάνο Ασκητή, διότι σας θέλω αισιόδοξους για αυτές τις διακοπές, με καλή διάθεση, και θα πούμε ενδιαφέροντα πράγματα μαζί του.

0: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
1: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία.

0: απάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. Έξι ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
1: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκίνητου. Κινήτου, προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, μισό.
8: Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, με τα ταχύπλωνα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Είσαι μια νέα υπηρεσία που είναι το Messenger. Σε ό,τι αφορά το πρώτο κομμάτι, πρέπει να σας πω ότι όπως ακριβώς οποιοδήποτε από εμάς επισκεφτόμαστε ένα κατάστημα ηλεκτρονικών αγορών και για να αγοράσουμε ρούχα ή να αγοράσουμε κάποια ηλεκτρονικά είδη, και μέσα από εκεί μας προβάλλουν επιλογές τις οποίες λίγο πολύ ξέρουν ότι εμείς ακολουθούμε. Δηλαδή θα μας δώσουν τα ηλεκτρονικά τα οποία συνήθως αγοράζουμε, τα ρούχα τα οποία
1: ρούχα,
0: συνήθως
1: παπούτσια,
0: αγοράζουμε,
1: οτιδήποτε, ναι.
0: Θα μας δείξουν τις προηγούμενες αγορές που έχουμε κάνει, θα μας δείξουν δηλαδή λίγο πολύ ανάλογα ακριβώς θέλουμε να κάνουμε και στο GovDR, προκειμένου να το κάνουμε πολύ περισσότερο προσωπικό. Δηλαδή να βλέπει πολύ τις υπηρεσίες που συνήθως χρησιμοποιεί μπροστά του, να βλέπει το τι έχει κάνει στο παρελθόν, όπως ακριβώς.
1: Δηλαδή πότε ας πούμε ζήτησα τελευταία φορά να γίνει μια υπεύθυνη δήλωση.
0: Όλα αυτά ακριβώς.
1: Μπορεί να γίνει μια υπεύθυνη δήλωση.
0: Όλα αυτά ακριβώς. Και τις υπηρεσίες που έχει κατά κάποιο τρόπο χρησιμοποιεί κανείς πιο συχνά, να του προβάλλονται περισσότερο μπροστά του, προκειμένου να τις έχει πιο εύκολο να τις χρησιμοποιήσει και μια ακόμη φορά. Άρα να έχουμε μια πιο, ξαναλέω, προσωπική εικόνα, μια προσωπική σελίδα στον πολίτη, την οποία θα μπορέσει να αξιοποιήσει για να κάνει πιο εύκολα.
1: Χρειάζεται να κάνουμε κάτι στο κινητό μας, να κατεβάσουμε κάποια άλλη εφαρμογή, θα αναβαθμιστεί η έκδοση από τα κινητά μας.
0: Έχει ήδη σε λειτουργία το καινούριο GovDR, θα μπει ο πολίτης στο GovDR και θα το δει και θα δει εκεί πέρα ότι μπορεί να κάνει login κιόλας πλέον από την αρχή όταν μπαίνει στο GovDR, και θα κάνει μία φορά login και θα χρησιμοποιεί όλες τις υπηρεσίες μετά, χωρίς κάθε φορά να χρειάζεται να δίνει εκ νέου κατά κάποιο τρόπο τους κωδικούς, ξέρετε, το username, το password κτλ. Θέλεις να κάνεις μια υπεύθυνη δήλωση. Θα κάνεις login και θα βλέπεις, θα κάνεις την υπεύθυνη δήλωση. Θέλεις να δεις τη θηρίδα σου, τι έχεις κάνει στο παρελθόν, ό,τι δηλαδή έγραφα έχεις εκδώσει στο παρελθόν ή όποια επικοινωνία σου έρθει από το δημόσιο στο παρελθόν, δεν χρειάζεται κάθε φορά να δίνεις από την αρχή τους κωδικούς σου για να μπαίνεις σε κάθε ένα, ας πούμε, επιμέρους κομμάτι του GovGR. Με δύο λόγια. Και πιο προσωπική, ας πούμε, η εικόνα για τον κάθε πολίτη, για να είναι αυτά τα οποία συνήθως τον αφορούν. Και επίσης θα μπαίνει σε μια εφαρμογή, θα κάνει μια δουλειά και θα μπορεί να έχει με τον ίδιο τρόπο αυτό πρόσβαση σε μια άλλη, χωρίς κάθε φορά να βάζει καινούριους κωδικούς στο
1: κομμάτι. Να πω τώρα κάτι. Για εσάς, ο επόμενος στόχος ποιος είναι στο ψηφιακό κομμάτι? Για αυτό το σκέλος μιλάμε πάντα, έτσι, για τις υπηρεσίες του δημοσίου, που, για να διευκολύνουν τον κόσμο. Ποιο είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα?
0: Να σου πω ένα στοίχημα είναι η επικοινωνία του δημοσίου με τον πολίτη, όπου με το Messenger που λέγαμε νωρίτερα γίνεται πολύ πιο εύκολη η πρόσβαση στα μηνύματά του και κάθε φορά θα μπορεί να επικοινωνεί με έναν ενιαίο τρόπο με τον πολίτη. Αυτό είναι χρήσιμο, γιατί ο πολίτης, ξέρετε, πολλές φορές χάνει την ενημέρωση από το δημόσιο, δεν ξέρει τι συμβαίνει. Θα δώσω και ένα παράδειγμα σε λίγο, αν θέλετε.
1: Ναι, όχι, να δώσετε, βεβαίως, να δώσετε.
0: Και το επόμενο βήμα σίγουρα αφορά στην καλή αξιοποίηση τέχνη της νοημοσύνης. Δύο πλευρές. Η πρώτη πλευρά είναι να υποβοηθεί ο πολίτης να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του δημοσίου, πώς θα κάνει τη δουλειά του. Γενικότερα να μπορεί να κάνει πιο γρήγορα και πιο εύκολα τη δουλειά του. Αυτό γίνεται με ένα προσωπικό βοηθό, ο οποίος μπορεί να απευθύνεται σε αυτόν, να γράφει δηλαδή ένα ερώτημα ο πολίτης στον προσωπικό βοηθό και να το απαντάει για το πώς θα κάνει τη δουλειά του πολύ, πολύ πιο εύκολα. Υπάρχει ήδη προσωπικός βοηθός στο GovGR.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό γίνεται είτε με γράψιμο είτε και με υπαγόρευση κιόλας του ερωτήματος του πολίτη.
1: Δηλαδή μπορεί να ρωτήσει, ας πούμε, τον προσωπικό βοηθό κάτι για...
0: Οτιδήποτε έχει να κάνει με το δημόσιο.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Από την άλλη μεριά, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει να βοηθήσει το ίδιο το δημόσιο να εξυπηρετεί καλύτερα τον πολίτη και να κάνει πιο γρήγορα τη δουλειά του.
1: Σε ένα βαθμό τουλάχιστον. Ναι, για ποιο παράδειγμα.
0: Το ξέρετε κιόλας. Είχαμε στείλει 300.000, 350.000, θα σας έλεγα πλέον, ειδοποιητήρια για πρόστιμα, για ανασφάλιστα οχήματα, για οχήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τέλη κυκλοφορίας που δεν έχουν καταβληθεί σε λίγο και γεκταίο. Εκεί πέρα λοιπόν κάποιοι πολίτες κάνουν μια ένσταση και λένε, ξέρεις, εγώ έχω πληρώσει τέλη κυκλοφορίας και δεν θα πρέπει να πάρω το πρόστιμο ή έχω ασφαλίσει το όχημά μου. Εκεί η διαδικασία αυτή γίνεται πάρα πολύ απλή σε ό,τι αφορά πώς θα εξετάζεται αυτή η αλληλογραφία με τον πολίτη με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Να σας το πω λίγο, παρότι είμαστε στο ραδιόφωνο, να σας το πω λίγο παραστατικά. Φανταστείτε ένα δημόσιο υπάλληλο, ο οποίος έχει μπροστά του την οθόνη και βλέπει την ένσταση που έχει υποβάλει ο πολίτης Αναγνωστόπουλος. Πολύ ωραία. Αντί να κάθεται να κοιτάζει το χαρτί αυτό, αν είναι νόμιμο, αν ευσταθεί, αν να το συνδυάζει με άλλα έγγραφα τα οποία έχουν κάποια πληροφορία επάνω.
1: Και να χάνεται χρόνος προφανώς σε όλη τη χαρτούρα.
0: Έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη. Ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο θα τρέχει στον υπολογιστή του δημοσίου λειτουργού και τι κάνει. Κοιτάζει. Αυτό το κείμενο το οποίο μου έχει δώσει κάποιος φαίνεται ότι είναι ένα γνήσιο έγγραφο. Αν το έγγραφο αυτό είναι γνήσιο, φαίνεται ότι ταιριάζει με αυτό το οποίο πρέπει να αφορά μια ένσταση. Και αν ναι, αν αυτή η ένσταση πρέπει να γίνει δεκτή ως.
1: Μάλιστα. Παράδειγμα. Ενδιαφέρον.
0: Έρχεται κάποιος και σου λέει ότι εγώ έχω ασφαλίσει το όχημά μου και το όχημά μου, να, και αυτή βεβαίως η ασφάλιση του οχήματος. Προκειμένου να το πάρει αυτό ο δημόσιος λειτουργός, να κοιτάζει διαδικασία αυτή, αν είναι όντως ένα
1: έργο. Θα γίνεται η διασταύρωση, λέτε αυτομάτως.
0: Να κοιτάξει τις ημερομηνίες που έχει ασφαλίσει το όχημά του αυτός, έχει τεχνητή νοημοσύνη, σε μισό λεπτό σου βγάζει την απάντηση και σου λέει: ξέρεις, μπορεί αυτός να έχει ασφαλίσει το όχημά του και αυτό είναι ένα νόμιμο ασφαλιστήριο, αλλά είναι η άλλη περίοδο, βρε παιδί μου. Οπότε δεν ισχύει αυτό το οποίο λέει ο πολίτης. Πρέπει να απορροφηθεί η ένστασή του, διότι όταν είχε φανεί ότι είναι ανασφάλιστος, ήταν ανασφάλιστος.
1: Επειδή όμως.
0: Το βλέπει ο δημόσιος υπάλληλος, ο δημόσιος λειτουργός αυτός, εγκρίνει ή δεν εγκρίνει αυτό το οποίο εισηγείται τέχνη την νοημοσύνη, γιατί η απόφαση τελικά πάντα παραμένει στον δημόσιο λειτουργό, και συνεχεία με βάση τη συγκεκριμένη κιόλας διαδικασία, σε διάστημα ενός λεπτού έχει τελειώσει όλη η διαδικασία.
1: Επειδή η τεχνητή νοημοσύνη όμως κάνει και σφάλματα, και το είχαμε συζητήσει πολύ το προηγούμενο διάστημα με αφορμή τη λειτουργία των καμερών στο λεκανοπέδιο, τις κλήσεις που πήγαν ενδεχομένως σε κάποιο κόσμο που δεν ήταν έτσι, γιατί μπορεί, ας πούμε, να υπήρχε τροχονόμος μπροστά ή να έγινε κάποιο λάθος. Έχουν γίνει βελτιώσεις? Ποια εικόνα έχετε εσείς στο κομμάτι αυτό?
0: Κοιτάξτε. Καταρχήν,
1: το λέω, συγγνώμη κύριε Γενική, και με αφορμή το γεγονός για τον κόσμο τώρα που μας ακούει, επειδή δόθηκε μια κοινή συνέντευξη τύπου χθες και του δικού σας υπουργού, του κ. Παπαστεργίου, με τα συναρμόδια υπουργεία, έχουμε μείωση πολύ μεγάλη στα θανατηφόρα τροχαία, κατά 31,95%. Οπότε μιλάμε για ένα μέτρο που επί της αρχής είναι πολύ θετικό, όμως και οι κάμερες κάνουν λάθη.
0: Νομίζω όλα τα μέτρα που έχουν να κάνουν την ειδική ασφάλεια, μόνο θετικά μπορεί να είναι. Τώρα, δεν είναι μόνο οι κάμερες, υποθέτω, οι οποίες βελτιώνουν το επίπεδο της οδικής ασφαλείας όλων. Υπάρχουν και άλλα μέτρα από και στην αρμόδια υπουργεία. Αλλά σε ό,τι αφορά τις κάμερες, θα ήθελα να σας πω πρώτα απ' όλα ότι αυτό το, ας πούμε, η φημολογία περί αστοχίας καμερών είναι απλώς φημολογία.
1: Ήταν
0: γιατί
1: φημολογία, δεν ήταν πραγματικότητα.
0: Πολύ, είχε βγάλει κάποια στοιχεία και όλες η αστυνομία η ίδια που έλεγε ότι από τις περιπτώσεις που έχουν καταδείξει, οι κάμερες ότι υπάρχει παράβαση, μόνο πολύ μικρό ποσοστό ήταν κάτι το οποίο.
1: Όχι, εγώ δεν λέω ότι όλα ήταν λάθη. Απλώς λέω ότι υπάρχουν και κάποια λάθη, έτσι.
0: Ακούστε με λίγο. Μα γι' αυτό υπάρχει ο άνθρωπος, γιατί το πολύ μικρό ποσοστό το οποίο θα κάνει λάθος και ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, γι' αυτό και υπάρχει ο άνθρωπος ο οποίος το κοιτάζει.
1: Και κάνει την ένσταση που γίνεται.
0: Έτσι είναι. Ναι. Γιατί στην πραγματικότητα μπορεί να υπάρχουν τέτοιες συνθήκες όπου να φαίνεται κάποιος, παραδείγματος χάρη, έτσι, ότι, ξέρω, ότι φοράει ζώνη και να τύχει στην προκειμένη περίπτωση. Ναι. Αυτός όντως να αναφόραγε, γιατί για κάποιο λόγο που είχε να κάνει με την αναγνώριση την πραγματικότητα της εικόνας αυτής. Mm. Αυτά μπορεί να συμβούν. Αυτό όμως το οποίο έχει σημασία είναι ότι προφανώς δεν μπορούμε να έχουμε έναν τροχονόμο δίπλα μας για να κοιτάζει ο κάθε από εμάς.
1: Αυτό δεν γίνεται, εννοείται προφανώς.
0: Και μεταξύ μας είναι αλήθεια ότι κάθε Έλληνας θα ήθελε να έχει έναν τροχονόμο δίπλα του προκειμένου να κάνουμε να καταλάβουμε ότι πραγματικά είναι προς το συμφέρον όλων να σεβόμαστε τους βασικούς κανόνες.
1: Έχετε δίκιο.
0: Οδικής ασφαλείας.
1: Λοιπόν, άφησα.
0: Άρα,
1: ναι,
0: καλά
1: πείτε
0: κάνουμε,
1: το
0: νομίζω.
1: Όχι, καλά κάνουμε, δεν το συζητώ. Καλά κάνουμε, μα το δείχνουν τα στοιχεία. Το δείχνουν τα στοιχεία.
0: Δεν υπάρχουν τέλεια συστήματα. Επίσης, η τεχνητή νοημοσύνη, ξέρετε, έχει μια δυνατότητα αυτοεκμάθησης. Δηλαδή, είναι συστήματα τα οποία αυτοεκπαιδεύονται και έχουν δυνατότητα να καταλάβουν τα λάθη τα οποία μπορεί κάποιος να κάνει και να γίνει η απόδοση.
1: Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα, το άφησα για το τέλος, κεφάλαιο ταυτότητα. Πάρα πολλοί κόσμος, εντάξει, νομίζω έχει περάσει αρκετός καιρός βέβαια από τότε που ξέρουμε ότι έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία για έγκδοση ταυτότητας.
0: Αλλά καλό είναι τα λέμε, έχετε πολύ.
1: Θέλω να τα ξαναπούμε να πω γιατί από 3 Αυγούστου και μετά, αν δεν κάνω λάθος, όσοι έχετε παλιά ταυτότητα για να ταξιδέψετε, αν δεν έχετε διαβατήριο, θα πρέπει για τις χώρες ενώ και της Ευρώπης ή να έχετε διαβατήριο σε ισχύ.
0: Πολύ καλά τα λέτε.
1: Και όχι παμπάλαια ταυτότητα.
0: Η οδηγία αυτή αφορά καταρχήν μόνο σε θέματα ταξιδιωτικά. Δηλαδή κατά πόσο μια ταυτότητα γίνεται δεκτή.
1: Επειδή είναι καλοκαίρι όμως και ταξιδεύει ο κόσμος, ας τα πούμε εμείς άλλη μια φορά, τα εμπεδώσει.
0: Άρα λοιπόν από τις 3 Αυγούστου που λέμε ότι δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί κανείς την παλιού τύπου ταυτότητα για να ταξιδεύει, σημαίνει ότι αυτό έχει να κάνει μόνο με την χρήση για ταξιδιωτικούς σκοπούς εκτός της χώρας. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο αφορά μόνο αυτή την περίπτωση. Άρα αν κάποιος έχει ταυτότητα η οποία είναι προφανώς σύγχρονου τύπου, και ξαναλέμε ποιος είναι ο σύγχρονος τύπος, να πούμε κάτω κάτω την μαγνητική ζώνη.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε το καταλαβαίνει κανείς. Ή έχει διαβατήριο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μπορεί να ταξιδέψει κανείς στο εξωτερικό χωρίς κανένα.
1: Για αυτό που θέλει πρόβλημα να κλείσει ραντεβού για να βγάλει την καινούργια ταυτότητα, υπάρχουν διαθέσιμα.
0: Ούτε για ταξίδια μέσα στη χώρα υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Και μπορούμε βεβαίως να έχουμε ξαναλέμε και την ταυτότητα πολλές φορές και στο wallet, δηλαδή να έχουμε στο κινητό μας τηλέφωνο την ταυτότητά μας και μπορούμε να πάμε σε όλη τη χώρα και να ταξιδέψουμε με το τηλέφωνο όμως που έχει την ταυτότητα.
1: Ακόμα
0: και
1: καλύτερα.
0: Αν πάρουμε μια πιστωτική κάρτα, δεν χρειαζόμαστε και τίποτα περισσότερο και το δίπλωμα οδήγηση.
1: Καλή παρέα μόνο.
0: Και καλή.
1: Λοιπόν, το λέω έτσι για να κάνουμε.
0: Προέδρε, για καλή διακοπή.
1: Ναι, και λίγο χιούμορ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γενική. Να είστε καλά.
0: Πολύ,
1: καλή ξεκούραση και σε εσάς. Να είστε καλά. Με υγεία, να είστε καλά.
2: XFM 93.4.
3: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Λοιπόν, πριν περάσουμε στα υπόλοιπα, επειδή όπως είπα και από την αρχή της εκπομπής προέκυψε μια πολύ μεγάλη κόντρα ως προς το πώς ορίζεται η ελληνική οικογένεια με αφορμή μια τοποθέτηση της αρμόδιας υπουργού της κυρίας Μιχαηλίδου σε ένα συνέδριο προσφάτως, έγινε και μια νέα έτσι, τοποθέτηση της ίδιας. Θέλω λίγο να την ακούσουμε, θα δούμε μετά τι είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, διότι υπήρξε και μια επίθεση από την πλευρά του κυρίου Αντώνη Σαμαρά ως προς το σκέλος της συμπερίληψης. Μπορούμε να ακούσουμε λίγο τι είπε η κυρία Μιχαηλίδου.
6: Να το ξεκαθαρίσω. Είμαι παιδί πυρηνικής οικογένειας και διάλεξα εγώ να κάνω τη δική μου πυρηνική οικογένεια. Τον άνδρα μου, το παιδί μου. Είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια και θεωρώ ότι η πρόοδος που έχουμε ως έθνος σε πολύ μεγάλο βαθμό στηρίζεται στις αξίες της ελληνικής πυρηνικής οικογένειας. Όμως εγώ δεν είμαι υπουργός μόνο της δικής μου οικογένειας, ούτε μιας οικογένειας. Είμαι υπουργός κάθε οικογένειας. Και αυτό το σηματοδότησε την αξία της οικογένειας ο Πρωθυπουργός φτιάχνοντας αυτό το Υπουργείο. Όταν είσαι υπουργός κάθε οικογένειας, είσαι υπουργός της οικογένειας με ένα παιδί, της οικογένειας της τρίτεκνης, της πολύτεκνης, της θετής, της ανάδοχης. Άλλες ανάγκες μπορεί να έχει μια μονογονεϊκή, άλλες ανάγκες μια πολύτεκνη. Εμείς είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τις ανάγκες κάθε ελληνικής οικογένειας.
1: Καθόλου σωστή τοποθέτηση κατά την ταπεινή μου πάντα άποψη. Να ακούσουμε λίγο τι είπε πριν από μία μισή ώρα περίπου στο Σωτήρι Ξενάκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης.
7: Όσο οι πολίτες με εμπιστεύονται, πρώτο ζήτημα, πρώτο θέμα στην ατζέντα τη δικιά μου, την πολιτική ατζέντα, θα είναι η στήριξη της οικογένειας.
8: Ναι.
7: Ειδικά από τότε που μου τα έφερε έτσι η ζωή, ο Θεός, εγώ και η σύζυγός μου και είμαστε γονείς, κατάλαβα και εγώ ότι είναι η ζωή μέχρι εκείνη τη μέρα και η ζωή από ό,τι γίνει τη μέρα και μετά.
8: Ισχύει αυτό.
7: Έτσι, στήριξη κάθε οικογένειας, κάθε οικογένειας, είτε είναι μια οικογένεια που προσπαθεί να κάνει ένα παιδί, γιατί είναι και άνθρωποι που προσπαθούν να κάνουν ένα παιδί. Είναι μια οικογένεια που θέλει αλλά δεν μπορεί, αλλά πρέπει να τη δώσουμε τα κίνδυνα να το κάνει. Μια οικογένεια που έχει ένα, δύο, πολύ παραπάνω, τρία ή είναι πολύτεκνη, υπερπολίτεκνη. Οι οικογένειες αυτές πρέπει να είναι η απόλυτη προτεραιότητα όλων μας και ιδίως της κυβέρνησης αυτής. Πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε όσοι έχουμε δημόσιο αξίωμα και ειδικά όσοι είμαστε στην κυβέρνηση, ότι κάθε μήνυμα που εκπέμπουμε το αξίωμα και ειδικά όσοι είμαστε στην κυβέρνηση, ότι κάθε

την ώρα που υπάρχει πρόβλημα δημογραφικού. Με όλο το σεβασμό, δεν νομίζω ότι υπήρξε κάποια προσπάθεια υποβάθμισης της παραδοσιακής ελληνικής οικογένειας και γενικότερα νομίζω ότι εν έτη 2026 υπάρχει το ελεύθερο σε κάθε άνθρωπο να κάνει την οικογένεια που ο ίδιος θέλει, έτσι. Τώρα θα μου πει κανείς, όσο θα περνάει ο καιρός και θα πηγαίνουμε και σε εκλογές, θα ακούμε ακόμα μεγαλύτερη πολιτική αντιπαράθεση. Αλλά όταν μιλάμε για τόσο ευαίσθητα ζητήματα και κάποιος ενοχλείται επειδή υπάρχουν αναφορές για αναδοχή και για συμπερίληψη, τότε νομίζω ότι κάπου εκεί, δεν ξέρω, δεν το έχουμε πολύ, πολύ καλά ακόμα.

Είναι οι λεγόμενες συντηρητικές αναταραχές αυτές που θα τις δούμε να συμβαίνουν μέσα στο κόμενο της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει και αυτή η πίεση από τα δεξιά της δεξιάς. Αυτό που θα έπρεπε πάντως να κάνει κάθε πολιτεία, ξαναλέω, είναι να ενισχύει τις προσπάθειες των πολιτών γενικότερα να συμβιώνουν, να είναι όλοι μαζί, να κάνουν και την οικογένειά τους, να συνυπάρχουν ομαλά, για να γίνονται και προσπάθειες και στα σχολεία από μικρές ηλικίες.

Λέει ο Γιώργος με αφορμή αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τις νέες ταυτότητες. Τελικά δεν θα γλιτώσουμε από τους ψυχασμένους. Τρέχουν να βγάλουν διαβατήριο το οποίο έχει τσιπάκι για να βγάλουν νέα ταυτότητα με τσιπάκι. Γιατί τσιπάκι έχουν τα πάντα πια. Καλησπέρα, λέει, έξω τα πυρηνικά από την ελληνική οικογένεια. Ειρωνία. Επίσης, λέει ο Γιώργος, ο Σαμαράς πρέπει να ντρέπεται για αυτήν την επίθεση χωρίς λόγο. Αν νομίζει ότι έτσι θα μπει στη Βουλή, εμείς οι παλιοί θυμόμαστε την προδοσία μέσω Σιμπηλίδη και τον περιμένουμε στη γωνία για φούμου.

0: Εν τω μεταξύ, με όσα λέγαμε προηγουμένως για τη συνάντηση του Δημάρχου με τον κύριο Πρωθυπουργό, βλέπω ένα δίδυλο, συζητήθηκαν και τα καθημερινά προβλήματα της πόλης. Ανάμεσα σε ένα Δήμαρχο και ένα Πρωθυπουργό, δηλαδή, τι να πρωτοσυζητηθεί? Δεν θα έπρεπε αυτό να είναι αυτονόητο? Προφανώς τα ζητήματα της καθημερινότητας. Με αυτά και με αυτά, καθώς μπαίνουμε στο τελευταίο τέταρτο αυτής της εκπομπής και αυτής της σεζόν, αφήσαμε το καλύτερο για το τέλος. Η αφορμή για αυτή τη συνομιλία είναι οι διακοπές που θα ξεκινήσουν και μάλλον που θα πρέπει να ξεκινήσουν για εσάς το επόμενο διάστημα, όπου και αν επιλέξετε να γίνει αυτό, ακόμα και στην πόλη να μείνετε αν δεν υπάρχει δυνατότητα. Σκέφτηκα λοιπόν να συνομιλήσουμε με τον κύριο Θάνο Ασκητή. Είναι πρώτα απ' όλα για μένα ένας καλός φίλος. Είναι πρόεδρος στο Ινστιτούτο Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας. Τον γνωρίζετε, είναι ψυχίατρος. Δεν χρειάζεται συστάσεις. Θα μπορούσα βέβαια να μιλάω αρκετή ώρα γι' αυτόν. Γεια σας, καλό μεσημέρι, κύριε Ασκητή.
1: Καλό μεσημέρι, τιμή μου. Αν μιλάτε για μένα, νομίζω.
0: Για εσάς μιλώ,

0: γιατί μιλάει το έργο σας. Δεν χρειάζεται να μιλήσω εγώ. Είστε καλά?
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Μια χαρά. Μέσα στο καλοκαίρι όλοι μας στην προσπάθεια να ξεφύγουμε.
0: Καθώς ερχόμουν σήμερα στη δουλειά, είδα μια ανάρτηση που έκανε το γραφείο σας στην πλατφόρμα X και αυτό που γράψατε κάπως με άγγιξε αρκετά, θέλω να το μοιραστώ με τους ακροατές μας. Γράψατε, αν αυτό το καλοκαίρι κάνετε κάποιο ταξίδι, φροντίστε να το απολαύσετε όπως σας αξίζει.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτή είναι η αρχή της ζωής. Αυτό το ρήμα αξίζω είναι, αν θέλετε, και το ψυχολογικό πρόβλημα πάρα πολλών ανθρώπων, με χαμηλή αυτοεκτίμηση, είτε με υπερεκτίμηση αρνητικής προβολής, και ασφαλώς από την ανάγκη να μάθω να αξίζω για να απολαμβάνω, να δημιουργώ και να συνδέομαι. Να ξέρετε, το μεγάλο ρήμα της εποχής μας, της ανάγκης του ανθρώπου, είναι να συνδέεται με τους ανθρώπους. Να επικοινωνεί, να εκφράζεται, να χαίρεται, να δείχνει το θυμό του και τη διαφορετικότητά του, όχι με βία, με επιθετικότητα. Mm-hmm. Γενικώς να δείχνει ότι υπάρχει. Να μην απομονώνεται, να μην χάνεται, να μην κοιμάται σε μια πλατφόρμα επάνω, να μην εξαρτάται από ένα κινητό που δεν του λέει την αλήθεια. Mm-hmm. Και κατ' επέκταση, στη τελική ανάλυση, η ζωή μας γίνεται καλύτερη όταν εμείς μπορούμε και κοιτιόμαστε τα μάτια, επικοινωνούμε, ερωτευόμαστε,
0: απογοητευόμαστε. Εκπαιδεύεται κάποιος πάνω σε αυτό, κύριε καθηγητά? Θέλω να πω, μπορεί να κάνει βήματα, να βελτιωθεί, να το προσπαθήσει, και πώς, είναι το ερώτημα.
1: Ναι. Εκπαιδεύεται σε όλη τη φάση της ζωής. Ο άνθρωπος οφείλει να εκπαιδεύεται ή να παιδεύεται, mm-hmm. όπως θέλετε πέστε το. Η λογική είναι μία. Θέλω να γίνω καλύτερος μες στη ζωή μου. Θέλω να αισθάνομαι ότι αξίζω αυτό που είμαι στην αρχή. Να μπορώ να δημιουργώ. Άρα, οτιδήποτε με κάνει να μην σκέφτομαι ή να περιορίζω τον τρόπο τον οποίο εγώ θέλω να σκέφτομαι, κλέβει πραγματικές παραστάσεις της ζωής. Ο άνθρωπος τι είναι? Να αισθάνεται, να σκέφτεται και να συμπεριφέρεται. Αυτά τα τρία σίγμα ουσιαστικά συνδέουν τη ζωή μας. Mm-hmm. Ναι, το αξίζω μια καλύτερη ζωή. Παιδεύομαι για αυτήν, γιατί γεννιέμαι για να μπω στην παίδευση. Αυτή είναι η ζωή, όχι μόνο στην δίκευση μιας γνώσης. Η εξειδίκευση της γνώσης είναι μια προτεραιότητα της επαγγελματικής πορείας. Mm-hmm. Αλλά στη βάση της δομής, ο άνθρωπος οφείλει να αγαπάει τον εαυτό του, να σέβεται το περιβάλλον του. Μια εποχή πολύ δύσκολη για όλους μας, όπως ξέρετε, και μάλιστα οι πυροσβέστες μας, και αυτό θέλω να το πω από καρδιάς, πώς αισθάνομαι, δίνουν τον εαυτό τους, αυτοθυσιάζονται για μας. Σε μια λογική όμως, ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει ευθύνη, οριμότητα και συνέπεια των πράξεών του. Αυτό είναι παιδεία. Αυτό είναι οριμότητα, και ακόμη με έναν άνθρωπο θα γνωριστώ για λίγες μέρες. Το καλοκαίρι είναι η ευκαιρία να κάνουμε σχέσεις. Σχέσεις που να νομίζουμε ότι μπορούν να ζήσουν αιώνια και θα ζήσουν μόνο 40 μέρες, 50 μέρες, ή 15 μέρες, 20 μέρες. Η αλήθεια αυτή είναι όμως. Και μέσα στην αλήθεια πρέπει να υπάρχω. Για να υπάρχω, σέβομαι τον εαυτό του, τον προφυλάσσω και κυρίως του μαθαίνω να δημιουργεί νέες νοημίες, νέες συνδέσεις προς όφελος του ιδίου, του εαυτού μου και του άλλου που μου λέει μια καλημέρα ή θέλει να πιει έναν καφέ μαζί μου. Mm-hmm. Αυτή όλη η συνέχεια είμαστε εμείς. Από την ημέρα που γεννιόμαστε μέχρι τον θάνατό μας. Σε κάθε περίοδο όμως υπάρχει ένα αξιακό σύστημα. Mm-hmm. Μαθαίνω και αγαπώ τον εαυτό μου. Για να αγαπήσω εσένα πρέπει να μάθω να αγαπώ εμένα. Αν δεν ξέρω τον εαυτό μου και είμαι νευρωτικός, φοβικός, αγχωτικός, επιθετικός, παρορμητικός, όλα αυτά τα στοιχεία θα δημιουργήσουν παθολογίες. Θα δημιουργήσουν αντιδράσεις στο είναι, στο εγώ και το εμείς.
0: Επειδή σε όλα αυτά που λέτε, κατά τη γνώμη τη δική μου τουλάχιστον, ένας μεγάλος παράγοντας που παίζει ρόλο είναι και οι συναναστροφές μας, ο κύκλος μας, πώς είναι και ο κύκλος μας γύρω μας. Χθες έτυχε να πάω το βράδυ σε μια γιορτή. Θέλω να το πω αυτό, γιατί είχα καιρό να δω κόσμο να διασκεδάζει, να χορεύει, να σχετίζεται και να έχει αφήσει τα κινητά στα τραπέζια. Αυτός είναι ο λόγος που έτσι παίρνω αφορμή και λέω μια προσωπική εμπειρία, γιατί με αφορμή αυτά τα γενέθλια που πήγα χθες καλεσμένη, έβλεπα ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών, κύριε καθηγητά, πραγματικά το λέω αυτό, να αγκαλιάζεται, να χορεύει, να φιλιέται, να περνά ωραία. Πώς έχουν αλλάξει οι εποχές? Το σκεφτόμουν αυτό γιατί τέτοιες εικόνες οριακά μπορεί και να είναι vintage σε λίγο καιρό. Δεν ξέρω κατά πόσο θα συνεχίσουμε να τις βλέπουμε. Εγώ χάρηκα πολύ, ήταν αισιόδοξο αυτό που έζησα χθες. Παίζει ρόλο αυτό? Μπορεί ο κόσμος να το επιδιώξει τώρα το καλοκαίρι για να έρθει πιο κοντά και να γνωρίσει κόσμο?
1: Αυτονόητα, ναι, τα λέγαμε. Και υπάρχουν αυτές οι εικόνες.
0: Ευτυχώς, εγώ θα πω υπάρχουν. Δεν είναι εικόνες Instagram, είναι εικόνες, παιδιά. Δεν σχετίζονται με τα κινητά καθόλου, έτσι. Το λέω αυτό γιατί ευτυχώς υπάρχουν ακόμα.
1: Ναι, και αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος το θέλει αυτό. Ξέρετε, το κινητό δεν μπήκε στη ζωή μας για να μας κλέψει τη ζωή. Δυστυχώς, επειδή ο άνθρωπος μαθαίνει να εξοικειώνεται, να προσαρμόζεται και να ζητάει την περιέργεια, ακούει πιο πολύ το κακό, και αυτό είναι μια ανθρώπινη αίσθηση του πώς σκεφτόμαστε στον εγκεφαλό μας, και δημιουργούμε καταστάσεις οι οποίες θέλουμε να έχουν ένα πρωταγωνιστικό χώρο και ένα ρόλο. Ο άνθρωπος εκπαιδεύεται από γονείς που δεν πρέπει να το λατρεύουν. Ξέρετε, εγώ θέλω να πω κάτι σε αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, ότι κάθε παιδί που θα πάει στην πρώτη τάξη του δημοτικού, θα μπει στη σχολική, μαθησιακή λειτουργία, πρέπει να μαθαίνει τα όρια.
0: Πολύ
1: τα
0: σημαντικό όρια αυτό που λέτε.
1: Ο δάσκαλος, η τάξη, οι συμμαθητές, οι γονείς, η καλή σχέση γονιού και δασκάλου. Ο τρόπος που μεγαλώνουμε ένα παιδί, όχι αυτάρεσκα, όχι σε μια λογική ότι είσαι ο καλύτερος, ο μοναδικός, και λατρεύουμε ένα πλάσμα, το οποίο το κάνουμε πολλές φορές δυστυχώς εγωπαθές. Είναι ναρκισσιστικό, ή θυμώδες, επειδή πιστεύει ότι ξεχωρίζει και αξίζει, και όλοι οι άλλοι το αδικούν. Και το αδικούν σε μια πραγματικότητα που μπορεί όλοι να νιώσουμε κάποια στιγμή αδικημένοι, αλλά το δίκαιο πρέπει να κυριαρχεί. Το δίκαιο δεν είναι η δύναμη του ισχυρού. Το λέμε πολλές φορές σαν τρόπο σκέψης. Είναι η ανάγκη να είμαστε όλοι σημαντικοί και ίσοι σε μια λογική ότι η θεωρία της εξέλιξης μας επιτρέπει να επικοινωνούμε και να δημιουργούμε. Κάπου μπορεί να σε ρίξω, κάπου μπορεί να με ρίξεις. Αν είναι ηθελημένο ή σκόπιμο, τότε αντιμετωπίζω τα πράγματα με μια άμυνα, με μια φυγή. Φεύγω από το τοξικό, από αυτό που με απειλεί και μου χαλάει τη ζωή. Αλλά στους γονείς, και θέλω να πω αυτό που θα πάνε μαζί τα παιδιά τους διακοπές, ας μάθουν λίγο να βάζουν όρια. Τα παιδιά πρέπει να μπουν στα όρια για να γίνουν αύριο όριμοι πολίτες. Και να μην είναι αύριο αξιολύπητοι άνθρωποι που διεκδικούν μόνο το δίκιο και δεν γνωρίζουν το άδικο. Και το δίκιο το δικό τους είναι το άδικο των άλλων. Αυτό λοιπόν πρέπει να το μάθουμε στα παιδιά μας για να μπορούν να κάνουν σχέσεις. Αν μου πείτε από αυτές τις εικόνες το βράδυ που, χορεύανε, που φιλιόντουσαν, που τραγουδούσαν, αυτή η πραγματική εικόνα του ανθρώπου δεν πρέπει να γίνει μια ματαιότητα. Δηλαδή,
0: να πω μια παράμετρο όμως μονάχα, έτσι, που ίσως να έχει ένα ενδιαφέρον. Οι άνθρωποι που ήταν εκεί, η πλειονότητά τους ήταν ηλικίες άνω των 55 ετών. Το λέω γιατί παίζουν ρόλο και οι γενιές. Οι νεότεροι ήμασταν εμείς που ήμασταν οι σαραντάριδες, για να το πω
1: έτσι. Αλλά βλέπετε και αυτοί οι άνθρωποι που είναι πάρα πολύ στη χώρα μας, ξέρετε ότι έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων ηλικιωμένων, όταν λέω ηλικιωμένων βιολογικά.
0: Ναι.
1: Πραγματικότητα πάρα πολλοί άνθρωποι ψυχικά είναι πολύ ανοιχτοί,
0: σωστό,
1: πολύ προοδευτικοί και εκφραστικοί και στα 70 και στα 80 χρόνια της ζωής τους, αρκεί να είναι υγιείς.
0: Σωστό.
1: Και νομίζω ότι το υγεία σημαίνει δεν καπνίζω, δεν πίνω, προφυλάσσω τον εαυτό μου. Είναι μαθησιακές αρχές του εγώ για να ζήσω πολλά χρόνια. Όχι μόνο για να ζήσω καλά, αλλά για να ζήσω και αρκετά χρόνια. Αυτή λοιπόν τη θεωρία τη βάζω σήμερα στην ψυχική υγεία, που θα φύγουμε όλοι να πάμε διακοπές και ας πάμε και οι δυο μας διακοπές. Τέσσερις μέρες, το έχουμε πει και μαζί, αν θυμάστε.
0: Το έχουμε πει βέβαια πολλές φορές και εσείς και εσείς το δίνετε αυτό συμβουλή. Μας ακούτε?
1: Ναι, να πάρω τον άνθρωπό μου, αν πιστεύω τον άνθρωπό μου, που μπορώ να τον απολαύσω και ερωτικά και σεξουαλικά, και να έχουμε τη δυνατότητα εμείς οι δύο να πάμε λίγες μέρες χωρίς τα παιδιά μας, αν μπορούμε να φύγουμε χωρίς τα παιδιά μας.
0: Να έκανα εγώ μια άλλη πιο πονηρή ερώτηση τώρα.
1: Ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ?
0: Κάποια ζευγάρια που δοκιμάζονται, κύριε καθηγητά, που μπορεί ο ένας από τους δύο να του έχει τελειώσει.
1: Ναι.
0: Και που επιμένουν όμως να πάμε μαζί κάπου, μήπως το σώσουμε. Ως επιτοπλίστων η επιστροφή τους βρίσκει μαζί ή χώρια? Είναι κάτι που μπορεί, ας πούμε, να σβήσει. Τους βρίσκει μαζί.
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε, το να μου έχει τελειώσει μαζί σου, αν με κρατούν άλλα πράγματα, γιατί ξέρετε, μια σχέση δεν μόνο να κρεβάτι η μισή.
0: Έχετε
1: ώρα,
0: δίκιο, βέβαια.
1: Είναι 15 λεπτά ή 5 λεπτά. Είναι μια συναισθηματική σχέση, η οποία έχει βασικές αρχές. Δηλαδή έχει τη στροφικότητα, την επικοινωνία, τη φροντίδα. Όσο μεγαλώνουν οι άνθρωποι, να ξέρετε, θέλουν φροντίδα από τον σύντροφό τους. Θέλουν μια διαχείριση αναγνώρισης, υποστήριξη στις αδύναμες στιγμές, γιατί ο άνθρωπος βιώνει δυνατές αλλά και αδύναμες στιγμές. Όσο μεγαλούν θα βιώσει περισσότερες αδύναμες στιγμές. Εκεί λοιπόν έχω έναν σύντροφο που τον ξέρω αρκετά χρόνια, του έχω εμπιστοσύνη, του έχω πει όλα τα μυστικά μου, με ξέρει, δεν είναι εχθρός μου, δεν είναι απέναντί μου, είναι δίπλα μου. Έχουμε κάνει ένα παιδί, δύο παιδιά ή τρία παιδιά, μακάρι να κάνουμε όσο γίνεται πιο πολλά παιδιά, στη σημερινή χώρα της Ελλάδας, αλλά στην πραγματικότητα η δύναμη είναι μία. Να ξέρω ότι έχω ενδιαφέρον για σένα. Αυτό το κάνεις και εσύ δύναμη του εαυτού σου προς εμένα. Δηλαδή το ενδιαφέρον ξεκινάει από μένα σε εσένα και μεσά σε εμένα.
0: Γιατί αλλά αν χάθει το ενδιαφέρον και πάει αλλού μετά...
1: Μαζί του, γιατί τον αγαπώ. Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι και λίγο ανώριμο σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν στο γάμο τους, ζουν μια συντροφική σχέση, έχουν ανάγκη να βιώσουν ένα διαφορετικό σεξ. Και αυτό είναι μες στη φύση του ανθρώπου, να ξέρετε. Ο άνθρωπος είναι ζώο, έχει φύση,
0: σωστό,
1: έχει επιθυμίες, παρορμήσεις, ιδονιστικές αναζητήσεις. Αλλά σύντροφός μου, και αυτή είναι η δύναμη, και χαίρομαι που το βάλετε, η δύναμη του ανθρώπου είναι να φροντίζει να ανανεώνεται. Δηλαδή, εγώ βλέπω μια γυναίκα που έχει παχύνει και έχει πάει 110 κιλά. Γιατί αυτή η γυναίκα πήγε 110 κιλά.
0: Ναι,
1: ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αδιάφορος για το σώμα του.
0: Τα συμπτώματα λέτε.
1: Το στόμα
0: πρέπει
1: του.
0: Να δίνουμε βάση στα συμπτώματα.
1: Την υγιεινή του. Δεν γυμνάζεται λίγο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, γιατί να παρετούμε, επειδή έχω ένα μόνιμο σύντροφο που τον έχω και τον παντρεύτηκα και δεν πειράζει, αλλά μένα δεν με ενδιαφέρει. Όχι, με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει γιατί αυτός ο άνθρωπος μπορεί να μου δώσει και σεξ, μπορεί να μου δώσει και επικοινωνία και στροφικότητα και φροντίδα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λίγο μύθος η προβολή της αρκικής αναζήτησης του νέου ανθρώπου.
0: Το κρατάω
1: σάρκα
0: αυτό που
1: και
0: λέτε.
1: Σεξ έχουν και άνθρωποι άνω των 50 που είναι πιο νέοι.
0: Σωστό.
1: Είναι πιο νέοι από το χθες.
0: Σωστό.
1: Σήμερα οι άνθρωποι δεν γερνούν, δεν υπάρχει γεροσχεδία, να το ξέρουμε αυτό όλοι μας. Οι άνθρωποι είναι γοητευτικοί όταν προσέχουν την εικόνα τους, φροντίζουν το σώμα τους, εκπέμπουν την ψυχική τους αίσθηση.
0: Προσυπογράφω σε ό,τι είπατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να ξεκουραστείτε, να περάσετε όμορφο ξέρινα στο καλοκαίρι.
1: Εγώ ευχαριστώ που με πήρατε.
0: Να είστε καλά, κύριε καθηγητά.
1: Και στους φίλους.
0: Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Χαρήκαμε που σας ακούσαμε. Να είστε καλά κι εσείς. Παιδιά, έχει έρθει η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Δεν θα είναι για πολλές ημέρες αυτό. Θα κάνουμε ολιγοήμερο διάλειμμα. Εσείς βέβαια μένετε συντονισμένοι στον Παραπολιτικά FM καθ' όλη τη διάρκεια των ημερών του μήνα και ούτω καθεξής. Τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Τώρα θα δούμε τώρα πώς θα γίνουν τα προγράμματα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας με τον κύριο Θανάση Φωσκίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους ανθρώπους που βοήθησαν για άλλη μια σεζόν να βγαίνουν οι εκπομπές μας στον αέρα. Το Γιάννη Κουρτάκη, τον κύριο Κομουρατίδη, τον Βασίλη Σκουρή, τους συναδέλφους μου εδώ, την Κατερίνα Πλατή τις τελευταίες μέρες που συνέδρα με τα μέγιστα για να καλύπτουμε την επικαιρότητα, Όλγα Καλατζή, όλους τους ανθρώπους στον ήχο, Δημήτρη Κύρκο, Πάνο Χάλαρη, Παναγιώτα Παπαλεξίου, Χριστό Μυρίδη, τα κορίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο βεβαίως, Παναγιώτη Κάτσιο, το Α και το Μέγα αυτής της εκπομπής. Να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, με υγεία πάνω απ' όλα, να περνάμε όπου κι αν είναι αυτό, είτε στην Αθήνα είτε από εκεί που μας ακούτε. Να επιστρέψουμε με το καλό. Έρχεται Δελτίο Ειδήσεων με Βασίλη Ντέτσικα. Να έχετε έναν όμορφο Αύγουστο, ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και να προσέχετε τους εαυτούς σας. Γεια σας.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη. High Ropes. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με...
5: Η ώρα είναι μία.
6: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
7: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
6: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
7: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
6: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
5: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Α! Το ξεχάσαμε!
9: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
8: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
9: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να μένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
10: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
9: V-Timer και ξένιαση.
5: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
11: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
13: Γεια σου Καβδάντη, τι κάνεις?
14: Γεια σου, καλά.
13: Καλά είσαι? Να σου πω, θέλω να πάω μια βαβκάδα με τον Κίμωνα, εγώ εσύ και η Βούλτεψη, στα στενά του Ορμούζ, με Αποστόλη.
15: Τα στενά του Ορμούζ είναι πάρα πολύ στενά.
14: Πιάνω στενά.
13: Του Ορμούζ, μη με γαμάς, σε παρακαλώ.
14: Όχι, θα το πεις 5 φορές.
13: Όχι και 5, επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
14: Α, ωραία.
16: Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής.
17: Αποστόλη μου.
14: Έλα μου.
17: Τι κάνεις?
14: Καλά εσύ?
17: Καλά. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο Λοβέρδος όταν είπε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση με τη διαφθορά, το έλεγε σοβαρά ή αστεία?
18: Αλλά η διαφθορά αυτή η οποία υπάρχει δεν αφορά το σύνολο της Νέας Δημοκρατίας. Μπράβο!
14: Είναι δυνατόν να το λες αυτό στα αστεία? Σοβαρό βέβαια. Καταρχάς το λέω Λοβέρδος. Για να το λέω Λοβέρδος, ναι. Μόνο σοβαρό μπορεί να είναι.
17: Μα από σαν ανέκδοτο, ξέρεις αν τι ακούστηκε. Σαν να λέει ότι η Μαρία Κάλλας δεν έχει καμία σχέση με την όπερα.
14: Έχει.
17: Κάπως έτσι ακούστηκε, δεν ξέρω.
14: Να
17: σου πω κάτι έγκυρο. Έχω ένα φίλο στη Λάρισα, ο οποίος έφτιαξε κάτι μέσα σε αυτή την αίθουσα της δίκης. Είναι μάστορος, δεν θα πω τι, για να με τον εκθέσω. Και του είπανε, θα σε πληρώσουμε 7.000 ευρώ, αλλά θα κόψεις τιμολόγιο 25.000 ευρώ και θα σε πληρώσουμε το ΦΠΑ. Το περίμενες αυτό?
14: Ωραίο, νοικοκυρέ.
17: Έτσι, μπράβο.
19: Έλα μωρή τρέλα, δεν το πιστεύω. Κουνιούμαλο από Χανιά. Τι κάνεις καλένου?
14: Έλα φίλε μου.
19: Όλα καλά?
14: Καλά εσύ?
19: Μια απορία έχω το θρύλιο που ακούω αυτή τη αχαρακτήριστη εξόριση στην οδό Μυραμπό.
15: Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1.
14: Ναι, λίγο σεβασμό στους εξόριστους Έλληνες.
19: Ναι, ναι, εντάξει, γι' αυτό δεν χαρακτήρισα καθόλου. Μα λέει λοιπόν η κυρία ότι στο τραπέζι που ήταν για 8 καθόντουσαν 15.
15: Γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15. Όλοι εξόριστοι Έλληνες, με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει.
19: Κανα δυο ονοματάκια δεν μας λέει.
14: Σωστό, για να δούμε πού είναι σήμερα αυτή. Σωστό.
19: Έλατε, να μας πήγαν 2-3-5 ονοματάκια που είναι ο πρόεδρος.
20: Και οι εξωγήινοι να ακούσουνε.
14: Α, δεν ακούνε αυτοί συνήθως.
20: Μαρκώνει τον βουλευτή, όχι, να ακούσουνε όπως βρήκανε, όχι όπως ξέρανε. Εδώ τι βρήκανε, τις παλιές εκκλησίες από την Πάτρα μέχρι την Αθήνα όπου θέλουνε πάνε. Ή και στο παλιό μερολόγιο έχουμε ξενών αχρηστών.
14: Πιστεύεις οι εξωγήινοι ακούνε Ελληνοφρένεια?
20: Ναι, θα τους βάλουμε όλους, ναι, παντού.
14: Ναι,
20: ναι, γιατί τώρα τον Ιούλιο θα τους αμολύσει ο Ομπάμα και ο Τραμπ, τρέχουνε, εντωμεταξύ οι αποκαλύψεις τρέχουνε. Αλλά και οι χριστιανοί να είναι έτοιμοι να τους αποδεχθούν. Γιατί βλέπουμε, να βλέπουν αυτό το βιβλίο που είπαμε, το 5 είμαστε μόνοι στο διάστημα, εκκλησιαστικές εκδόσεις αδελφότητες θεολόγων ζωή.
14: Οπα.
20: Όλοι οι χριστιανοί να το ξέρουν, μόλις έρθουν να ξέρουν, ήρθαν του Θεού πλάσματα είναι κι αυτοί, να τους βάλουμε. Και μετά όμως, επειδή τρέχει τώρα η αποκαλύψεις από την Άννα Παολίνα Λούνα.
14: Ποια είναι αυτή πάλι?
20: Congress Woman.
14: Ποια είναι η Άννα Παολίνα Λούνα? Έπαιζε στο Μιλάγκρος η αντίθεση?
20: Congress Woman είναι, όχι, είναι.
14: Έλα τώρα, σίγουρα έπαιζε βραζιλιάνικο.
20: Από τη Φλόρ. Μοιάζει έτσι, δε. Κι άλλοι πολλοί, αυτοί οι πιλότοι που καταθέτουν, καταθέτουν.
14: Ναι, ονόματα πες μου, ονόματα.
20: Ο Μπρόλαντ, ο Μπούρλισον που ήταν και...
14: Ο Μπούρλισον, ο Μπούρλισον δεν έχει κάνει ο Μπούρλισον πράγματα.
20: Ο Ντέιβιντ Γκρας, ο...
14: Α, είχες ονόματα τελικά, εγώ μπλόφαρα, αλλά έκατσε.
20: Καταθέτουν εκεί, είναι και ένας δημοσιογράφος Σναπ που ανακατέθεται από χρόνια.
14: Αχ, αυτή η μουσίτσα ο Σναπ, αχ, δεν βάζει παντού τη μόρη του.
20: Άλιεν σε μπογκάζ, Ζον Λίρ, Άλιεν αρχίαρ εν ντροντ φρέντς, να βάλουν όλοι να τα βλέπουν αυτά, να είναι προετοιμασμένοι.
14: Δεν βλέπουν, βλέπουν κάτι βλακίες στο Netflix, άσε με τώρα, λοιπόν, και Άγιο Έρωτα, τέλος πάντων, λοιπόν, έλα, γεια τώρα, φτάνει, γεια.
21: Καλησπέρα σας.
14: Καλησπέρα.
21: Καλησπέρα. Δημήτρης Αλεξάνδρου ονομάζομαι. Τηλεφωνώ εκ μέρους του Άκη, αν καταλάβατε.
14: Δεν κατάλαβα.
21: Τηλεφωνώ εκ μέρους του Άκη για ένα χάσκι που πουλάτε σε φθηνή τιμή σχετικά.
14: Δεν χάσκι πια. Δεν χάσκι.
21: Κοιτάξτε, μου είπατε πουλάτε ένα χάσκι γύρω στα 30.
14: Το όνομα πείτε μου πάλι. Είστε της Τούνη ο σύζυγος?
21: Της
14: Τούνη. Της
21: Τουνάρας. Συνωνυμία.
14: Ω, κρίμα. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων. Okay. Ναι, έχει άλλο χρώμα μάτια. Δεν ξέρω αν σε ενοχλεί αυτό.
21: Όχι, καθόλου.
14: Το ένα χάσκι μπλε, το άλλο χάσκι σκούρο, καφέ. Τέτοιο καστανό.
21: Εντάξει, εγώ θα προτιμούσα το μπλε αρσενικό ή θηλυκό, γιατί δεν μου πω Άκη.
14: Α, θέλετε το ένα μάτι από τα δύο? Τρώτε το κεφαλάκι γενικώς και στο αρνί, σας αρέσει?
21: Τι να σας πω, αγαπητέ μου.
14: Μα τι μου λέτε, λοιπόν, προτιμάτε το ένα? Το ένα μάτι δεν θέλει, το άλλο θα το κάνει. Τι θα το κάνουν το σκυλί?
21: Όχι, όχι, εντάξει. Λοιπόν, δεν με πειράζει. Κοιτάξτε, εγώ είμαι παντρεμένος απλά στη Σουηδία, γι' αυτό και το παίρνω. Γιατί εδώ και το κλίμα δεν έχω έρθει για δουλειά στην Αθήνα, απλά για ένα χρονικό διάστημα.
14: Α, και θα φύγει μαζί με σκυλί, χάσκι?
21: Ναι, υπάρχει κάποιο συνάντηση που μπορούμε να κάνουμε για να το πάρω?
14: Μπορούμε να συναντηθούμε, αλλά τώρα στο αεροπλάνο έχω κάτι σακούλες αυτές που ρουφάμε τον αέρα. Μα θέλετε να το πάτε στο αεροπλάνο, είναι λίγο φλάφι. Είναι φουντωτό. Είναι κάτι σακούλες που βάζεις τη σκούπα την ηλεκτρική, το βάζεις μέσα, τους κλεί, ρουφάς τον αέρα και μετά χωράει και στην τσάντα σου την χειραποσκευή.
21: Μάλιστα. Δεν μου τα είπε αυτά ο Άκης.
14: Σας το λέω εγώ, βρίσκω τρόπους μεταφοράς. Δεν ήξερα ότι θα έρθει απ' έξω.
21: Εντάξει, ό,τι και εγώ, λόγω και δουλειά έχεις κατέβει. Απλά χρειάζομαι να χάσεις και πιο λίγο οικονομική τιμή για να το πάρω. Να το έχω σπίτι. Παιδιά δεν έχω, μόνο γυναίκα.
14: Ναι, οκ. Okay. Ωραία, ναι, θα τα βρούμε, θα τα βρούμε. Δεν παρέχω τις σακούλες που σας λέω που ρουφάνε τον αέρα.
21: Ωραία, κάποιο τηλέφωνο.
14: Έχει το σούπερ μάρκετ, τι τηλέφωνο, βρίσκεις εύκολα.
21: Ποιο σούπερ μάρκετ?
14: Έχει ο έχουν όλοι νομίζω έχουν τέτοιες σακούλες.
21: Όχι, όχι, δεν καταλάβατε. Ενώ έχετε κάποιο άλλο τηλέφωνο συνοηθούμε.
14: Γιατί εδώ δεν συνοηγιόμαστε. Στο άλλο τηλέφωνο θα μιλάμε καλύτερα.
21: Δεν ξέρω, μπορεί.
14: Εδώ τα λέω όλα.
21: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Χαίρομαι γι' αυτό. Εντάξει, είναι επίσης στηρωμένο.
14: Κοιτάξτε, ναι, είναι στηρωμένο. Κυρίως για λόγους που κατά λάθος γινόταν κάποιο ατύχημα, έμενε έγκυος. Και επειδή είναι αμαρτία, όπως λέει ο Σερβετάλης, να κάνουμε άμβλωση.
0: Η άμβλωση για μένα είναι μια δολοφονία. Δηλαδή είναι απροστάτευτα πλάσματα τα οποία προτιμάμε να τα σκοτώσουμε.
14: Το στηρώσαμε μην έχουμε τέτοια ατυχήματα. Γιατί είναι αμαρτία και στα σκυλιά, ας πούμε, η άμβλωση.
0: Αισθάνομαι ότι η θέση της γυναίκας και δεν την τιμά να ταυτίζεται με μια δολοφονία.
21: Άρα μιλάμε για θηλυκό, από ό,τι κατάλαβα.
14: Μιλάμε για θηλυκό που δεν θα μείνει έγκυος. Για να μην έχουμε, γιατί μετά ο Σερβετάλης άμα βγαίνουν τα πετάει στα σκουπίδια, λέει. Τα πετάει στα ορφανοτροφία για να μην πετάξουμε σκυλιά, γι' αυτό λέω.
0: Είναι προτιμότερο για μένα να πάρει την ευθύνη κάποιος, να το κυοφορήσει και μετά στο πετάξει. Ας το δώσει σε ένα ορφανοτροφείο.
21: Ναι, να πετάξουμε και αυτόν λόγο.
14: Δεν ξέρω τι λέτε.
21: Λοιπόν,
14: άντε να είστε καλά.
21: Λίγο το όνομά σας. Το όνομά
14: ορίστε.
21: Σας, το όνομά σας λέω.
14: Πεντρετζίκης.
21: Πεντρετζίκης. Το μικρό.
14: Απόστολος.
21: Απόστολος. Ωραία. Εντάξει, αν είναι θα συνοηθούμε να μιλήσεις και με τον Άκη για το σκυλί. Να το
14: έγινε.
21: Πάρω, γιατί φεύγω σε μια εβδομάδα.
14: Ναι, μπορούμε να το πακετάρουμε εύκολα, δεν είναι πρόβλημα.
21: Έγινε. Κύριε Πεντρετζίκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια.
1: Έλα, Απόστολε, είσαι καλά?
14: Καλά είμαι.
1: Μπράβο, ρε Απόστολε. Είμαι πολύ χαρούμενος και σας ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί δίνετε επιλογές στον Έλληνα πολίτη για να αποφασίσει. Έχουμε τον Βασιλιά, την Κωνσταντοπούλο, την Καριστιανού, τον Βελόπουλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
14: Εμάς?
1: Όχι, γιατί μας παρουσιάζετε όλες αυτές τις επιλογές.
14: Ναι, να έχει να διαλέξει ο καθένας.
1: Ναι, πρέπει να ενημερωθούμε για να διαλέξουμε μετά. Και σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Εσύ τι ψηφίζεις?
14: Εγώ τώρα σκέφτομαι για Τσίπρα τώρα.
22: Γεια σας, συντρόφισσες και σύντροφοι αγωνιστές.
1: Α, ωραία.
14: Με έχει πείσει, ναι. Ήταν δερματόδετο το βιβλίο και λέω εντάξει, είναι καλή έκδοση. Πρέπει να το ψηφίσουμε.
1: Α, είναι δερματόδετο.
14: Το δικό μου τουλάχιστον, δεν ξέρω. Μήπως ήταν καμιά συλλεκτική, έστειλε στους δημοσιογράφους, δεν ξέρω.
1: Α, μάλιστα.
14: Δεν είναι για την μπλέμπα όλα, αλλά ναι.
1: Ναι, δεν είναι για μας, ναι.
14: Δεν μπορεί να είναι για όλους, καταλαβαίνεις.
1: Όχι, ναι. Εντάξει, έχεις δίκιο.
23: Έλα μωρή Λουλού, να σου πω, ξέρεις γιατί πήρα τώρα.
14: Γιατί?
23: Ήθελα να βγάλω κακιούλα ρε φίλε, μπορώ?
14: Βγάλε σιγά.
23: Να σου πω, ξέρεις τι, άκουσα το γυμναστηριακό προπέδρε που του λέγες θα πάει στο φαντάζομαι το γυμναστηριακό στην Τάλα να περιμένει να πάρει σουβλάκι κάτω στο πάρκο Τρίτσι. Πάγει πολύ γέλιο. Έχω δηλαδή, δεν ξέρω τώρα πώς το λέτε, χερεκάκια ή χερεκακία στα χέρια μου που τονίζεται, αλλά όταν οι δεξιοί καταλαβαίνουν ότι το κράτος ήγε τα αρχίδια τους αυτού που υποστηρίζουν τόσα χρόνια, τρελαίνονται ρε φίλε. Θυμάστε τον άλλο που λέγε θα ρίξω χειροβομβίδα.
14: Ποιον?
23: Τον άλλο ρε που λέει...
14: Α, του Σταβέντο που λέει έχω μια χειροβομβίδα.
24: Έχω μια χειροβομβίδα, μια στρεμμένη βίδα και έρχομαι για σένα.
23: Όχι ρε, τον άλλο ρε που λέγε χειροβομπίδα να ρίξουμε ρε, που είναι ένας αγρότης που μπήκε μέσα και φώναζε να μας δεξιός που ήθελε γάμα και αυτό είναι δεξιά.
25: Ρε, χειροβομπίδα να ρίξουμε ρε.
14: Πού, για πείτε.
25: Πεθαίνουμε.
23: Τελικά θα καταλήξουν οι ταξιτζίδες. Εγώ για το φιλαράκι το Βασίλη στεναχωριέμαι. Αλλά θα καταλήξουν οι ταξιτζίδες σαν το γυμναστηριακό να έχουν το ακριβότερο κολόχαρτο ρε φίλε. 50.000 για μισό χαρτί. 50.000. Φιλιά στα κολομπέρια, έβγαλα κακία, γουστάρα.
14: Αλλιώς καθαρίζει αυτό όμως. Τέλος πάντων.
23: Εντάξει.
14: Πού να ξέρετε εσείς τώρα, γίδια είστε.
23: Ναι φίλε, ναι, έχει και το γρέζι. Να πούμε ξέρεις που στο ναι, μια χαρά.
14: Τώρα λίγο είναι.
26: Να σου πω, μπορώ να τα φτιάξω με το γυμναστηριακό?
14: Α, μπορείς, δεν ξέρω αν θέλει αυτός όμως, δεν νομίζω να σε θέλει.
26: Εγώ το καλοκαιράκι γιατί θα καθόμαστε στο αεροδρόμιο εκεί στο Everest να πίνουμε καφεδάκι, να είναι καλά. Λοιπόν, άκουσε να δεις, εγώ έτσι κι αλλιώς θα ψηφίσω τον Τσίπρα. Ο αντιγυμναστηριακός ψηφίσει κουκουέ, να έρθει να τον κεράσω καφέ. Είδες πόσο λάτζι, έτσι.
14: Όλοι.
26: Εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα βαγκωτό. Λοιπόν, κουκουέ γυμναστηριακέ και έλα να σε κεράσω καφεδάκι στο Everest.
27: Έλα, Αποστολή μου.
14: Έλα.
27: Να μιλήσουμε λίγο για λαούς με αρχή.
2: αρχίδια και για λαούς αρχίδια.
14: Άντε, ναι.
2: Λοιπόν, ξέρεις ότι η ισπανική κυβέρνηση, που σιγά δεν είναι τίποτα, ένα Τσίπρας είναι αυτός, έχει κρατήσει μια πολύ σωστή στάση στο θέμα με το Ιράν και με την Παλαιστίνη, σωστά?
14: Ναι.
2: Ναι, ξέρεις ότι και οι Καταλανοί και οι Βάσκοι θέλουν αυτονομία από το ισπανικό καθεστώς. Βγήκαν οι Ισραηλινοί σαν τέτοιες καριόλες που είναι μια ζωή και θέλουν να κάνουν όλο τον κόσμο να το διχάζουν και είπαν ότι θα βοηθήσουν για να αναγνωριστεί η ανεξαρτησία των Καταλανών και των Βάσκων. Οι Καταλανοί και οι Βάσκοι είναι τόσο περήφανοι λαοί που είπαν ότι το τι προβλήματα έχουμε με την Ισπανία θα τα λύσουμε μόνοι μας. Εμείς είμαστε στο πλευρό του λαού της Παλαιστίνης και του λαού του Ιράν. Αντίθετα, κάποιοι άλλοι λαοί, θα σου πω εδώ για τους Κούρδους που για μένα είναι πολύ διαφημισμένοι. Το 22 οι Κούρδοι είχαν πολεμήσει στο πλευρό των Τούρκων κατά των Μικρασιατών. Και όχι μόνο αυτό, ήταν και ιδιαίτερα σκληροί. Απλά μετά ήταν ότι επειδή φάγαμε την παραπληροφόρηση και η αριστερά αγαπούσε τους Κούρδους και για να μην μας πούνε αντισημίτες, δεν έλεγαν ότι τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά των Ελλήνων Μικρασιατικών τα κάνανε οι Εβραίοι και οι Κούρδοι, και όχι οι Τούρκοι, εμπασφερτώσει. Μετά οι Κούρδοι πολέμησαν υπέρ του Ιράκ εναντίον του Ιράν, επειδή τους βάλανε οι Αμερικάνοι. Μετά πολέμησαν κατά του Σαντάμ, επειδή τους βάλανε οι Αμερικάνοι. Μετά πολέμησαν κατά του μετριοπαθούς και δημοκρατικού Άσαντ, επειδή τους βάλανε οι Αμερικάνοι και οι Εβραίοι, γιατί τους υποσχέθηκαν κράτος. Και τώρα οι Κούρδοι θα πάνε να πολεμήσουν και κατά του Ιράν. Λοιπόν, αυτό για να δούμε τη διαφορά μεταξύ λαών με αρχίδια και αρχίδια λαών.
3: Μωρό μου.
14: Όλα.
3: Πώς πήγατε με τη φαντασίωση?
14: Ποια φαντασίωση?
3: Αυτή που είμαστε κυρίαρχος λαός.
14: Α, ναι, ναι, ανάψαμε.
3: Που είμαστε υπερήφανοι, που έχουμε πάρει τα καλύτερα και οι Τούρκοι τρώνε τη σκόνη μας.
14: Τι τρώνε?
3: Τη σκόνη μας.
14: Να φάνε.
3: Και. Σκουπίστε τα παιδιά. Επίσης, έχω να πω ότι αυτός ο Φλωρίδης.
14: Η πολλή τηλεόραση σου έχει κάψει τα κεφαλικά κύτταρα.
3: Τα είχα καμένα από πριν, εγώ.
14: Έλα, αποκλείεται.
3: Όχι, όχι, έχει γεννήθηκα. Λοιπόν, να σου πω, αυτός ο Φλωρίδης, το χούι δεν μπορεί να το κόψει όταν ήταν μικρός, μέτρα για τους πόντους του και τώρα που μεγάλωσε μετράει την αίθουσα. Έχει βγάλει τη μεζούρα. Γενικά με μια μεζούρα είναι.
14: Η αίθουσα αυτή, εντός συνόλου της, είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα.
4: Μεγάλη, Βαγγέλη μου, μεγάλη.
6: Μεγάλη, τι μεγάλη. Δεν είναι και σαν την Πελοπόννησο.
3: Λοιπόν, επίσης, να δω τώρα ρε πούφτη μου, που ο δημοσιογράφης σοβαρή, σας πήρανε τη σάτυρα, να δω τι δουλειά θα κάνετε. Να σε δω στα φανάρια να μου πουλάς χαρτομάτια και εγώ να μην τα παίρνω ρε πούφτη μου. Βγήκε ο Ζαχαρός, ήταν με το Γεωργιάδη και βγήκε και του λέει, μήπως υπουργέ μου, έχουμε πολλούς γιατρούς γιατί έχουμε πάρα πολλά νοσοκομεία. Το καψές.
14: Να
3: δω τι δουλειά θα κάνεις.
14: Τους καλύτερους έχουμε.
3: Και εσύ και ο Θήμιος. Και ένα τελευταίο, ας προσευχηθούμε όλοι μαζί. Αυτού του Τίλιαν, πώς το λένε, με το Predator, παιδί μου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.
12: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
7: Ναι, ο Αποστόλης.
14: Ναι, ναι.
7: Ο Λάμπρος ο Κυρίτσης είμαι από την Άφακτο.
14: Γεια σου.
7: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και δυστυχώς δεν αλλάζουμε Μητσοτάκη. Σώσει σάτυρα και να του βάλετε.
14: Τίποτα λες, ε. Το θέμα δεν είναι να αλλάξουμε Μητσοτάκη, το θέμα είναι εμείς να αλλάξουμε το Μητσοτάκη.
8: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται?
10: Καμίσου.
8: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
7: Μάλιστα, ο λαός να ξυπνήσει, να ξυπνήσει από το Βολεψάκιας. Καταλάβατε?
14: Καταλάβαμε.
7: Είμαστε Βολεψάκιας λαός. 26 χρόνια έχω κάνει στο εξωτερικό. Τέτοια χαρά δεν τα έχω δει πουθενά.
27: Το θέμα είναι εδώ τώρα, δεν είναι ποιος θέλει να είναι πάνω, ποιος θέλει να είναι κάτω. Πάντως στις δίκες δεν προβλέπονται ειδικές θέσεις για υποψήφιους αρχικούς κομμάτων.
28: Εσύ μη ρουφιανεύσεις λοιπόν. Εγώ όμως έχω να πω ότι Φλωρίδη είσαι πολύ ξεφτύλας ρε φίλε. Και έλα να με βρεις να μου κάνεις και μήνυση. Ένα αυτό. Δεύτερο, κάτι είπε ο Θήμιος στην αρχή της εκπομπής για την ηθική εντός εισαγωγικών φαντάζομαι της Νέας Δημοκρατίας.
14: Ναι, ναι, είναι γνωστό ότι υπάρχει.
28: Μπράβο.
14: Τέτοια.
28: Η ηθική λοιπόν αυτού του κόμματος, όλου του κόμματος και των ψηφοφόρων, έχω και φίλους, δεν έχει σημασία όπως άλλοι έχουν φίλους ομοφιλόφιλους, εγώ έχω και φίλους νεοδημοκράτες, τελείωσε όταν έβαλε τον Καραμαλή υποψήφιο. Εκεί τελείωσε, εκεί δεν υπάρχει ηθική. Δεν μιλάμε για αυτούς που ψήφισαν συγκεκριμένα τον Καραμαλή, εκεί είναι τελειωμένο το θέμα. Και να βγει ο φίλος ο γυμναστηριακός, ο ταξιτζής, να το δικαιολογήσει αυτό, να πει όχι δεν είναι έτσι. Τέλος πάντων, ψηλά γράμματα.
7: Καλή σας μέρα.
14: Καλημέρα σας.
7: Ο Στάθης ο Κερκεραίος.
14: Μπράβο.
7: Ο Θήμιος.
14: Ο άλλος.
7: Ο άλλος. Η δημοσιότητα είτε αναφέρεται σε θάνατο είτε σε χαρμόσυνο γεγονός φέρνει τεράστια έσοδα. Τηλεοπτικά, δημοσιογραφικά δεν γίνεται καμία εξαίρεση. Και στο πένθος και στη χαρά. Αυτά προς γνώση.
14: Μάλιστα. Τώρα ξέρουμε.
7: Μπείτε πιο μέσα.
14: Οπα. Και αν πονέσει.
7: Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Ναι.
7: Στο επανειδήν σε
14: Επανακούιν θα έλεγα.
7: Ναι, μα γι' αυτό το έβαλα σε παρένθεση.
14: Α, το κατάλαβα, δεν την είδα καλά. Νόμιζα ήταν αγγίλη.
7: Όχι, το ξέρω, ναι. Και εγώ δεν άκουσα. Και εγώ δεν άκουσα. Εγώ είδα πολύ καλά, μάλιστα.
14: Μάλιστα. Όλα καλά. Να είστε καλά.
5: Γεια σας.
14: Γεια σας.
5: Και απλώς σας ακούω.
14: Και εγώ σας ακούω. Κοίτα να δεις. Ελά.
5: Ακούτε.
14: Σας ακούω. Ακούτε. Και πριν άκουγα.
5: Απλώς ακούω το προπολιτικά.
14: Πολύ καλή επιλογή.
5: Έγινε, καμάρι μου. Σε ευχαριστώ.
14: Και εσύ να είσαι καλά και ευχαριστούμε που μας το δηλώσατε.
9: Η Ελένη Λουκά είμαι.
14: Όπα, τι έγινε, νόμιζα είχες κακαρώσει.
9: Κοίτα, αυτά που θα σου πω τώρα δεν τα έχετε ξανακούσει. Ούτε εσύ, ούτε εκπομπή. Και το έχετε τώρα αποκλειστικά για ένα που έγινε τότε που πήγα και πρέπει να τα ακούσετε.
14: Σε βιάσανε και σε κρατήσανε σε υπόγειο απαγωγή.
9: Κάτσε να σου πω.
14: Α, ούτε.
9: Αυτό έγινε, αν θυμάσαι, 13 Οκτωβρίου του 2024, όταν πήγα στα γραφεία του Πασόκ, τη Χαριλάου Τρικούπη, και φώναξα εκεί, όλοι περιμέναν τον Ανδρουλάκη και πήγα και φώναξα ότι το Πασόκ κατέστρεψε την Ελλάδα. Ο Ανδρέας Πανδρέου.
14: Αλήθειες, είπες αλήθειες.
9: Ναι, ευχαριστώ που μου το λες.
14: Και τι συνέβη?
9: Με συλλάβανε.
14: Μπράβο.
9: Με συλλάβανε. Αυτή νομίζω ήταν η 101η σύλληψη και με πήγανε για πρώτη φορά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων. Εδώ είναι τώρα.
14: Αμάν, σε πετάξαν στα σκυλιά.
9: Αυτό είναι που θέλω να ακούσετε και εσύ και όλοι οι ακροατές. Αυτό δεν έχει ξανακουστεί. Είναι για πρώτη φορά, το έχετε αποκλειστικό. Εν τω μεταξύ ξέρεις ότι εγώ καταγγέλω την αστυνομία, είμαι εναντίον της, γιατί την καταγγέλω και για σωματική κακοποίηση και τις 113 συλλήψεις.
14: Σε χαλάσανε, Λουκά, λέγε. Σε πυρπηλέψανε. Τι σωματική κακοποίηση, τι είναι αυτά?
9: Δεν λέω το αστυνομικό τμήμα εξαρχείων. Αυτό το λέω θαύμα των εξαρχείων. Μου φέρθηκαν τέλεια σε αντίθεση με αυτό που μου είχαν βρεθεί ως τώρα. Άφησε με να τελειώσω, σε παρακαλώ.
14: Πού ήσουν χαμένη τόσο καιρό, θέλω να μου πεις.
9: Όχι, αυτό θέλω να πω.
14: Α.
9: Στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων σου λέω, για όλες τις συλλήψεις.
14: Φυλακή ήσουνα.
9: Καταγγέλω σωματική κακοποίηση από την αστυνομία, και σωματική και ψυχολογική. Μου είχαν κάνει όλο μελανιές στο σώμα, να με χτυπάνε στα πόδια.
14: Μερακλείδικα πράγματα πάντως.
9: Δηλαδή, ξέρεις ότι έχω περάσει σωματική κακοποίηση από αστυνομία?
14: Δεν ξέρω, εγώ στο Τσίπρα σε είδα τελευταία φορά, στο Παλάς.
9: Εκεί με συνέλαβαν και ήταν 113η σύλληψη αυτή. Άκου τώρα, εκεί για πρώτη φορά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων, γι' αυτό το λέω το θαύμα των εξαρχείων. Για πρώτη φορά μπήκα μέσα, όλοι οι θαυμαστές μου. Κυρία Λουκά, τι θέλει ο...
14: Λογικό, υπέγραψες πάνω σε κιλοτάκια.
9: Ο Βασίλης μου είπε, κυρία Λουκά, τι θέλετε να σας φέρω. Μου φέρανε νερά, μου φέρανε...
14: Ο Βασίλης ποιος είναι, ο Παλαιοκώστας?
9: Μου φέρανε κρουασάν, μου φέρανε χυμούς. Απίστευτο. Δεν έχει ξαναγίνει σαν...
14: Τους γεύτηκες τους χυμούς των κρατουμένων.
9: Γι' αυτό το λέω ότι το θαύμα των εξαρχείων...
14: Ναι, φημίζονται τα εξάρχεια κι αυτά.
9: Νομικό τμήμα των εξαρχείων. Σου λέω να με χειροκροτάνε. Μπήκα μέσα να με χειροκροτάνε.
14: Α, δική μας αυτή, τρολ. Ωραία.
9: Ναι, όταν μετά πήρα τηλέφωνο για να πω στον Βασίλη, ξέρεις, ότι θα μιλήσω για σας ένα ραδιό.
14: Ο Βασίλης ποιος είναι?
9: Αυτός μου φέρθηκε τέλεια. Πώς να σου το πω.
14: Α, με το μικρό όνομα, ο Βασίλης. Κατάλαβα. Πώς να έχεις το κινητό?
9: Ο αξιωματικός υπηρεσίας εκείνη τη βραδιά.
14: Α, και με μπάτσο ήθελες να τριφτείς. Μπράβο.
9: Βρε, τι βλακίες, ρε. Να σου κάνω καμία μήνυση τώρα.
14: Α, να σου πω, πήγες και ρουφιάνεψες το εσουρού ότι σε βρίζω. Έτσι μου πάνε.
9: Όχι, κάτσε να τελειώσω.
14: Μου πάνε, έκανες καταγγελία στο εσουρού.
9: Κάτσε να τελειώσω το
14: εσουρού. Άστα αυτά, ρουφιάνα.
9: Άκου τώρα, σου λέω, να με χειροκροτάνε γιατί με ακούγανε. Μου λένε, κυρία Λουκά, σας ακούμε.
14: Πώς να μη σ' ακούνε, μπορούν να μη σ' ακούνε και να σε αποφύγουν αφού εισβάλλεις. Συνέχισε λοιπόν, γιατί έχω αγωνία.
9: Και μετά, όταν μου καλέσανε ταξί, παρακαλώ μου
14: κύριε.
9: Όταν μ' άφησαν ελεύθερη, απίστευτο. Και εδώ τώρα είναι το κερασάκι στην τούρτα. Όταν ήρθε το ταξί και βγήκα να το πάρω, αν έχεις πάει στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων, έχει κάτι σκαλιά προς τα πάνω.
14: Δεν έτυχε.
9: Όπως έφτασα στο κεφαλόσκαλο, δηλαδή έφυγα από το γραφείο του αξιωματικού υπηρεσίας για να κατέβω να πάρω το ταξί, μόλις έφτασα στο κεφαλόσκαλο, ήταν όλες οι μηχανές της Δίας παρατεταγμένες, χιλιάδες μηχανές Δίας μπροστά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων και μπροστά.
14: Και χειροκροτάγανε.
9: Αστυνομικό.
14: Είχα βγάλει τα πιστόλια και πυροβολούσα στον αέρα για να περάσεις από κάτω.
9: Ήταν όρθιοι αστυνομικοί της Δίας.
14: Και ενώναν τα γκλόπ στον αέρα για να περάσεις από κάτω σαν η φούλα.
9: Και με το που με είδανε, με χειροκροτάγανε όλοι. Σαν...
14: Καλέ, τι χαμό έκανες. Η Κίμπερλι όταν περνάει τέτοιο χαμό δεν κάνει.
9: Δεν έχεις πάθει σοκ?
14: Αν έχω.
9: Με χειροκροτάγανε.
14: Έχω σοκ.
9: Όταν με είδανε σου λέω.
14: Σικ σακ σοκ.
9: Ήτανε Είναι χιλιάδες μικρά.
14: Φωτιές άναψες, ανάφτρα, δεν τρέπεσαι, ανάφτρα. Ποιος ξέρει τι θα βάλεις πάλι.
9: Τμήμα εξαρχείων.
14: Έβαλες αυτά τα πρόσκατα δερμάτινα που έχεις.
9: Μπροστά στο αστυνομικό τμήμα
14: εξαρχείων. Τα σκέφτομαι κι εγώ και ανταριάζομαι, θα αρχίσω να χειροκροτάω.
9: Μπροστά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων χιλιάδες μικρά.
14: Άστα αυτά τώρα, γκόμενο έβγαλες.
9: Μπροστά.
14: Σταμάτα, γκόμενο έβγαλες.
9: Όλοι οι αστυνομικοί να με χειροκροτάνε.
14: Έρε με τους ενστόλους καύλες τώρα μεσημεριάτικα.
9: Να με χειροκροτάνε, σου λέω σαν βασίλισσα, το κατάλαβες.
14: Ανταλλάξατε Tinder.
9: Είναι αυτά, δεν τα ξέρω, σατανικά είναι αυτά.
14: Δεν είναι σατανικά, κινητό, αλλάξατε αριθμούς.
9: Όχι βέβαια.
14: Με κανένα αστυνομικό, μπορεί να χρειαστεί κάτι.
9: Βρε, δεν ακούσεις, σου λέω, πες μου, δεν έχεις πάθει σοκ.
14: Έχω πάθει, τέλειωσε αυτό με το σοκ. Ωραία, πάμε παρακάτω.
9: Άγανε όλοι οι αστυνομικοί, όρθιοι μπροστά στις μηχανές τους. Σου λέω, σαν να ήμουν η βασίλισσα.
14: Δεν μου κάνει εντύπωση, γι' αυτούς είσαι βασίλισσα.
9: Σαν να ήμουν εγώ που κυβερνάω, πρωθυπουργός.
14: Άργησε αυτό να έρθει.
9: Έχω πει, θα είμαι η επόμενη πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Θεός.
14: Δεν σε βλέπω όμως να κινητοποιείσαι, χαμένη σε τόσο καιρό.
9: Πες μου.
14: Δεν βλέπω κινήσεις, λοιπόν.
9: Αυτά να τα μάθει ο κόσμος και εσύ να τα μάθει και να ζηλέψεις, βρε. Να ζηλέψεις.
14: Α, γι' αυτό μου το είπες, για να μου την πεις στο μάτι. Δεν τρέπεσαι, μωρή, να κάθομαι να ζηλεύω εγώ που δεν έγινε η πρωθυπουργός.
9: Δεν έχει πάθει σοκ, με χειροκροτάγανε όλοι οι μηχανές.
14: Πω, φλεξάρισμα κάνεις τόση ώρα. Ντροπή σου, δεν τρέπεσαι.
9: Δεν έχει πάθει σοκ, με χειροκροτάγανε όλοι.
14: Έχω.
9: Όλοι οι αστυνομικοί Δίας μπροστά στις μηχανές, όρθιοι με χειροκροτάγανε.
14: Δεν είχα καλύτερη γνώμη για τους μπάτσους. Μην προσπαθείς, μην επιμένεις. Ναι, δεν μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν, σε αφήνω γιατί κουράστηκα. Γεια.
9: Να τα μάθει ο κόσμος.
14: Γεια τώρα, έλα, το παράκανες.
9: Και όλος ο κόσμος.
14: Εντάξει, τον μπουκλο, γεια.
12: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: ώρα είναι 1:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας. Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Magic οικογενειακά παγωτά μόνο 4,48. Pepsi 7-Up και Eevee 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Viewers μόνο 16,85. Και Bombay Sapphire μόνο 21,10. Γαλαξίας.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Αποστόλη, καλό μεσημέρι.
4: Επίσης.
3: Ήθελα να σου κάνω ένα σχόλιο, γιατί ξέρω ότι είσαι πολύ σωστός.
4: Είμαι.
3: Αλλά να ξέρεις ότι όταν σε παίρνει ο ίδιος τηλέφωνο ο Γιάννης ο Παρσάμης που σου μιλάει τώρα.
4: Ποιος?
3: Επειδή διαφέρουμε σε κάποια θέματα, δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε κομμουνιστές. Και όταν τα λέμε με διαφορετική όψη και χρειά, δεν χρειάζεται να πανικοβάλλεσαι. Σου είχα πει να μου βάλεις τον ύμνο το ΙΑΜ, δεν τον έβαλες. Δεν πειράζει όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε εμείς οι κομμουνιστές που στηρίζουμε το κόμμα και οπαδοί και φίλοι. Ανεξάρτητα από αυτό, επειδή δεν θέλω να το επεκτείνω.
4: Καταρχάς το έβαλα, αλλά οκ, okay, δεν πειράζει.
3: Το έβαλες.
4: Ναι, την Παρασκευή.
3: Να συζητήσω λοιπόν μια μεγάλη συγγνώμη, γιατί οι άντρες, όπως λέει ο Καζαντζίδης, ζητάνε και συγγνώμη.
5: Μα τελευταία πια φορά συγχώρεσαι με.
3: Και συγγνώμη για την... γιατί προσπάθησα να το ακούσω, τον ύμνο το ΙΑΜ της προάλλης και δεν τον
4: λες. Μπορεί να μην το βάλα τη μέρα που το ζήτησες, το βάλα άλλη μέρα όμως. Το βάλα την Παρασκευή, το χαβάλι.
3: Οκ, okay. Να ξέρεις λοιπόν ότι όπως εσύ μιλάς και μπορεί να παρεξηγήσεις καμιά φορά, η υφή των γεγονότων και οι απόψεις του καθενός συγκλίνουν σε ένα. Για μια καλύτερη ζωή, για εμάς που είμαστε στην αριστερή κατάσταση. Και όταν λέω αριστερή, όχι συμβιβασμένη, χεσμένη στη σοσιαλδημοκρατία, αλλά στην επαναστατική κομμουνιστική αριστερά, που είναι πιο πολύ από τους υπόλοιπους ραγιάδες.
6: Αποστόλη, ανέλπιστο με την πρώτη.
4: Πραγματικά.
7: Καλημέρα. Ανέλπιστο.
6: Μια φορά στις τόσες. Λοιπόν, από ταξίδι με κάνει σημαία. Θέλω να πω κάτι. Σε επόμενες εκλογές, ο Μούλος θα πει τίποτε που ο Καραμαλής, ο δολοφόνος των Τεμπών, θα ξαναμπορέσει να βάλει υποψηφιότητα για βουλευτής και να το ψηφίσουν, βέβαια, τα κοθόνια. Αυτός δεν χρειάζεται ποινικό μητρό που χρειαζόμαστε εμείς οι ταξιτζίδες.
4: Να, αυτός, ας πούμε, είναι ένας αγώνας της δεξιάς που αξίζει να τιμηθεί.
6: Λοιπόν, ακριβώς. Θα τον γιορτάζουμε κάθε φορά που έχουμε τα τέμπτα, γιορτάζει ο Καραμαλής. Δολοφόνος 57 ψυχών.
8: Είναι ντροπή και ντρέπομαι και θα ήθελα να ανακαλέσει τα μέσος. Είναι ντροπή.
6: Αλλά ο ταξιτζής που έχει κάνει ένα πτέσμα από το 16 του μηνός δεν θα μπορεί να ξαναοδηγήσει.
4: Ας πρόσεχε.
6: Λοιπόν, ακριβώς. Συνεχίστε, παιδιά, όλοι κάτω στον αγώνα.
4: Λέγεται.
9: Α, έχω κάνει λάθος.
4: Όχι, γιατί.
9: Το παραπολιτικά πήρα.
4: Ναι, ναι, εγώ είμαι.
9: Εσύ ποιος είσαι.
4: Τα παραπολιτικά.
9: Ο αυτός είσαι ο Αποστόλη.
4: Ναι, ναι, αυτός. 1-0.
9: Μια γλύκα είσαι.
4: Ζαχαροτούλη.
9: Είσαι μια γλύκα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Για αυτά που λες, γιατί. Όχι για τα κομμουνιστά, δεν μ' αρέσουν τα πολιτικά. Για τα λόγια και την αυτοτομία. Μ' αρέσεις πολύ, σου ελατρεύω, γιατί σου είμαι μεγάλη γυναίκα.
4: Και έχω σουξέσεις μεγάλες, είναι γνωστό αυτό. Ναι.
9: Παιδί μου είσαι και γι' αυτό λέω σε λατρεύω. Να είσαι καλά.
4: Και εσύ.
9: Την ευχή μου να έχεις.
4: Να είσαι καλά.
10: Γεια σας.
4: Γεια σας.
10: Θέλω να πείτε στον νεαρό που παρουσιάζει την εκπομπή Ελληνοφρένεια.
4: Ναι, όχι και νεαρός, τέλος πάντων. Ναι, τι να πω. Ο ένας είναι νεαρός, ο άλλος είναι μεσόκοπος. Άστο.
11: Το παιδί του λαού.
12: Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου.
11: Εκεί παιδί.
10: Δεν πειράζει να γιάσει το στόμα του και να το χαίρεται η μάνα του.
0: Έλα, Αποστολή.
4: Έλα.
0: Έλα, ρε, να σου πω, επειδή πολλά λένε ότι ήμασταν Έλληνες όλοι εμείς και τα
4: λοιπά. Ενώ τι είστε, α πούμε.
0: Δεν ξέρω, πάντως ο Ρίτσος.
4: Φιλέλληνες. Φιλέλληνες είναι ο Γεραπετρίτης. Άμα ήσταν φιλέλληνες θα το ξέραμε.
0: Α, σωστά, ναι.
11: Ακούω ταυτόχρονα ότι είμαι φιλοπανεστινιακός και ότι είμαι φιλοϊσραηλινός. Η απάντηση είναι σαφής. Είμαι φιλέλληνας.
0: Βέβαια, τώρα που το πες και αν δεν θυμήθηκα. Όταν είσαι φιλόζωος, δεν είσαι ζώο προφανώς, δεν είναι.
4: Ξαρτάται.
0: Εντάξει, ναι, εγώ το λέω γενικώς. Στην αρχή. Ή όταν είσαι φιλέλληνας, προφανώς δεν είσαι Έλληνας. Και όταν είσαι φιλάνθρωπος, προφανώς δεν είσαι άνθρωπος. Έτσι. Το λέω έτσι γενικά να υπάρχει. Γι' αυτό που λέγαμε τώρα πριν. Έτσι. Δηλαδή ήταν αν θέλει να σου πει τη Ρωμιοσύνη στο Ρίτσο. Ήταν αν θέλει να σου Μητροπάνος, α πούμε. Ήταν αν θέλει να τόσοι και τόσοι. Όλοι αυτοί αν θέλει, ναι.
4: Όχι, τι ήταν δηλαδή.
0: Με ρωτάω, δεν ξέρω, επειδή δεν ξέρω.
4: Α, εντάξει, εγώ γι' αυτό σου απαντάω.
0: Τιμή και δόξα στους αγώνες των δεξιών που λέει σήμερα ο Θήμιος.
4: Α, ναι, ναι, ναι. Μεγάλη τιμή και μεγάλη δόξα. Η τιμή ναι, βέβαια στους αγώνες αυτούς ήταν πάντα πολύ μεγάλη επιζήμια για τον τόπο.
0: Τσάμπα είναι.
4: Τσάμπα ποτέ.
0: Όχι, τσάμπα ποτέ. Ναι, καλησπέρα σας, γεια σας.
4: Καλησπέρα σας, γεια σας.
0: Παίρνω για ένα σπίτι στην Καλλιστέρης 33 στα Πετράλωνα. Μιλάω με τον κύριο Σωτήρη Γιωργοπουλό.
4: Όχι, ρε μαλάκα, δεν μιλάς. Τι θες.
0: Ορίστε.
4: Σπίτι δεν δίνω σε μαλάκες.
0: Γιατί?
4: Γιατί δεν γουστάρω μαλάκες στο σπίτι μου.
0: Λέτε, κύριε, με ποιο δικαίωμα μιλάτε έτσι.
4: Εγώ το δικαίωμα το δικό μου είναι το θέμα ή ότι εσείς είστε μαλάκας.
0: Γιατί σας πήρα εγώ τηλέφωνο.
4: Εγώ σας πήρα τηλέφωνο.
0: Όχι, γιατί σας έβρισα εγώ στο τηλέφωνο, γιατί μου μιλείτε έτσι. Τι θα έκανα.
4: Διάγνωση κάνω.
0: Διάγνωση.
4: Ναι.
0: Γιατί με το που σας πήρα μήπως μαλάκα.
4: Ναι, φαίνεται από τη φωνή ότι είστε μαλάκας.
0: Ορίστε.
4: Σας φαίνεται από τη φωνή, λέω, δεν κρύβεται.
0: Τι έχει κύριε φωνή μου, μου είπε πολύ σεξι.
4: Μαλακοφέρνη.
0: Μαλακοφέρνη. Καλά τώρα, εντάξει. Και ποιο είναι το όνομά σας το πραγματικό?
4: Τζένι Μπότσι.
0: Μάλιστα. Η γνωστή Μιλφ.
4: Η γνωστή, ναι. Πήρες γατάκι τώρα να κάνεις εμένα άσερε κακομύρι τώρα.
0: Ποιο κακομύρι, κύριε, ξέρετε με ποιον ομιλείτε.
4: Θες να κάνεις και φάρσα, σούργελο.
0: Εμένα γιατί με ξέρετε, κύριε. Σε έχω πάρει εγώ τηλέφωνο.
4: Α, παιδιά είμαστε. Όχι, βέβαια.
0: Γιατί ποιο είμαι, για πείτε μου.
4: Ο γνωστός μαλάκας. Το είπαμε αυτό.
0: Ωραία, όχι. Όνομα τεπώνυμο θέλω. Όνομα τεπώνυμο, όνομα διεύθυνση.
4: Μαλάκα σας έχω καταχωρήσει, λυπάμαι.
0: Εντάξει.
4: Εντάξει. Ευχαριστημένος, όλα καλά.
0: Σ' αγαπώ, γεια σου.
4: Ναι, ναι, γεια.
13: Να κάνω μία ερώτηση παρακαλώ.
4: Ναι καλά, γιατί όχι.
13: Εμείς παρουσιάσαμε, επειδή ακούω την εκπομπή, καλός ή κακός, αυτούς τους οποίους είχαμε στην κατοχή, που ελευθέρωσαν την Ελλάδα. Παράδειγμα, την Κεσαριανή, μια και είναι πρόσφατο. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτό το σιαμαίο μόρφωμα, Γεωργιάδη και Πλεύρη, τι θα παρουσιάσουν αν θα θελήσουν να τιμήσουν, ποιον να τιμήσουν και τι θα παρουσιάσουν, με τι υλικό.
4: Την ιερή κουκούλα, δεν κατάλαβα.
13: Και πού θα τη βρούμε τόσες κουκούλες, ρε παιδιά.
4: Άντε καλέ που δεν έχουν στα σεντούκια, νομίζεις.
13: Λέτε, να πούμε.
4: Δεν έχουν καβάτσα, μην γίνει καμιά σύραξη, να είναι έτοιμοι.
14: Αυτοί μπορούν να τιμούν τους δικούς τους και όταν έρθουμε εμείς οι δεξοί και πούμε, θέλουμε να τιμήσουμε και εμείς τους δικούς μας.
15: Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε.
0: Να ρωτήσω κάτι ρε Αποστολή. Εγώ κρίνω εξιδίων. Όλα αυτά που λέει ο Πορτοσάτε υπέρ του Μητσοτάκη. Το κάνει δωρεάν. Δηλαδή εγώ ρε παιδί μου, όταν ένας πελάτης είναι πολύ καλός, θα τον κεράσω καφέ, θα του κουβαλήσω την βαλίτσα, θα του ανοίξω την πόρτα, ξέρω εγώ, θα τον βοηθήσω να μπει στο σπίτι, αλλά πληρώνομαι. Εγώ κάνω μια ερώτηση. Όλα αυτά που λέει ο Πορτοσάτε τα λέει τζάμπα για το Μητσοτάκη.
4: Δεν ξέρω, τον έχω ικανό όμως να το κάνει και τζάμπα.
0: Δεν νομίζω. Να είναι τόσο χαζός.
4: Γιατί επειδή είσαι εσύ λαμόγιο, υπάρχουν και άνθρωποι που είναι άδολοι.
0: Όχι, δεν είμαι λαμόγιο, όταν με πληρώνει εμένα κάποιος, με πληρώνει. Και έτσι εδώ υποχρέωση. Μιλάω σοβαρά τώρα.
4: Μπορεί να το νιώθει χρέος του ο άνθρωπος. Τι ζωή τραβάς εσύ.
0: Και να το κάνει τζάμπα.
4: Ναι.
0: Εγώ δεν το νομίζω να είναι τόσο χαζός. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ έξυπνος.
4: Επειδή είσαι εσύ πονήρο και λαμόγιο. Όχι αγάπη μου, δεν είναι όλοι έτσι.
0: Δεύτερο, και ένα δεύτερο θέμα, γιατί μιλάνε για τα παιδιά τους ορισμένοι πολιτικοί. Συγγνώμη, τα παιδιά τους όταν βλέπουν ότι ο μπαμπάς θέλει στο σπίτι κάποια εκατομμύρια δεν έχουν ευθύνη. Συγγνώμη δηλαδή. Εγώ κάποια στιγμή μίλησα με τα παιδιά μου και τους είπα πως βγάζω τα λεφτά. Κάτι με συγχωρείς.
4: Τα είπες όλα.
16: Γεια σας, ονομάζομαι Δημήτρης Παπαδόπουλος και σας καλώ από το τμήμα νομικών υποθέσεων της ασφαλιστικής εταιρείας αυτοκινήτου σας. Και αυτό γιατί μας ήρθε μια ειδοποίηση για μια σοβαρή παράβαση υπέρβασης του ορίου ταχύτητας σε εθνική οδό από το αυτοκίνητό σας. Και θα ήθελα για μισό λεπτό να βεβαιωθώ.
4: Είστε καλέ.
16: Μας ήρθε κάποια ειδοποίηση εξηλαίωσης.
4: Ναι, ναι, να πληρώσω. Πόσα θέλετε.
16: Συγγνώμη, είστε εκεί. Δεν σας ακούω καλά.
4: Είμαι εδώ και πληρώνω. Δίνω λεφτά. Πόσα.
16: Ναι, είναι καλύτερα τώρα. Ίσως η ειδοποίηση να επιστράφηκε για κάποιο λόγο. Αφήστε με να σας εξηγήσω πώς έχει το πράγμα.
4: Δεν θέλω να μου εξηγήσετε πώς έχει το πράγμα, θέλω να πληρώσω.
16: Όπου ο οδηγός του αυτοκινήτου σας πήγαινε με 150 χιλιόμετρα την ώρα πάνω σε εθνική οδό που το όριο ήταν στα 110. Περνούσε το όριο κατά 40 χιλιόμετρα και έτσι το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 680 ευρώ.
4: Τσάμπα.
16: Πλην δύο αρνητικούς βαθμούς στο point system.
4: Έλα καημένα, θα τα βρίσκουμε.
16: Και πόσοι πόντι σας έχουν μείνει.
4: Πόσοι. Α, καραμπινάτο AI.
16: Ναι, συγγνώμη, αυτό είναι σημαντικό. Η φωτογραφία που τραβήχτηκε από το μηχάνημα έχει καταγράψει μια BMW X6 με πινακίδες νύζη τα Β4580. Είστε ο κάτοχος αυτού του αυτοκίνητου, σωστά?
4: Αλίμονο. Να πληρώσω, κύριε, θέλω να πληρώσω. Πού βάζω λεφτά? Πείτε μου πού να βάλω τα λεφτά.
16: Α, συγγνώμη τότε, φίλε. Ίσως κάποιος σου κάνει πλάκα. Πώς σου φαίνεται τώρα αυτό?
4: Την πάτησα, πω. Καλέ, πώς την πάτησα έτσι, τόσα χρόνια εμπειρία. Κοίτα να δεις, σαν κουτόχορτο. Πω.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
17: Έλα, Αποστολέ.
4: Έλα.
17: Λοιπόν, νομίζω είμαι. Θέλω να σου πω κάτι πολύ σύντομα που ξέχασα να πω τη Δευτέρα.
4: Ναι.
17: Λοιπόν, επειδή πολλοί θέλουν προφητείες για το μέλλον, θα δώσω εγώ μια πολύ μεγάλη προφητεία. Είναι ένα τραγούδι του Βασίλη του Παπακοσταντίνου. Λέγεται Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Αυτό και είναι και το αγαπημένο μου τραγούδι του Βασίλη. Ακούστε το ορισμένοι. Προσπαθήστε να πιάσετε το νόημα, γιατί για να ψηφίζετε αυτά που ψηφίζετε, η νοημοσύνη σας είναι περιορισμένη. Έτσι, και μετά δείτε και λίγο τι γίνεται στον κόσμο.
18: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς,
19: Παναγιώτη από τη Δοδόνη,
18: σε φάμπρικα δούλευαν φτιάχνοντας τάγκς.
20: Δουλεύετε, μαλάκες! Δουλεύετε!
18: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς, αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τάγκς.
21: Άλτιση, άλτιση, πυροβολό!
18: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
19: Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από τον Βόλο, Χρήστο από τα Γιαννιτσά, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάσια από τη Μυτιλίνη.
18: Δουλεύαν στο
22: Μητσοτάκη,
18: στον πρόεδρο Μακρόν, στον
23: Ντόναλντ Τραμπ.
24: Κυριάκος Μητσοτάκης.
18: Οχ Μακρόν, οχ
23: Ντόναλντ Τραμπ.
18: Αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τραστ.
19: Ανήκομεν εις τη Δύση.
25: Και βλέποντας αυτή την αίθουσα, μου ήρθε στο μυαλό, θέλω να βάλεις μια αφιέρωση, ένα τραγούδι του 12ου Πίθηκου, το reality show που λέει για θρημωγμένες συνειδήσεις. Και ότι σαν σύγχρονη μίδια, έτσι η Ελλάδα σκοτώνει τα παιδιά της. Και συνειδήσεις. Και ότι σαν σύγχρονη

0: Είναι ντροπή αυτό που συνέβη, που πάλι αμαυρώσανε τη μνήμη των θυμάτων.
1: Και θέλω μια παραγγελία να μου βάλεις τον Άδωνη που λέει για τα κρακεράκια και τη ζωή που του γκράζει. Και να βάλεις το τραγούδι του Μιλιώκα που λέει τρελάθηκα όταν σε είδα, τρελάθηκα αλλά σκάσει τη βίδα, όξο όλο τρως αλπίνης. Και στο τέλος του Κουτσούμπα που λέει στη Βουλή, αλλά αυτό ξέρετε να κάνετε, να μπουκώνετε.
2: Τρελάθηκα όταν σε είδα, τρελάθηκα αλλά σκάρισε η βίδα.
3: Το απαράδεκτο είναι να μπαίνει ένας υπουργός και να μας επιδεικνύει ότι τρώει μέσα στην αίθουσα τα κρακεράκια του.
2: Όσο αλλού τρως.
4: Με έπιασε λίγο το στομάχι μου και βγήκα έξω και πήρα πράγματι ένα κουτί κράκερ.
2: Όσο αλλού πίνεις.
3: Που δεν έχουνε χωράσει από όσα έχετε φάει και θέλετε και μέσα στη Βουλή να τρώτε κρακεράκια.
2: Όξο, αλλού τρως, αλλού πίνεις, καλού πας και το δίνεις.
5: Φάγατε, φάγατε, φάγατε.

0: Έλα, πώς όλα, ρε.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, θέλω μία αφιέρωση για την Παρασκευή. Θυμάσαι τι μαλακές έλεγε χθες ο Άδωνης που θα πήγαινε στην Ιωνία, σωστά. Θυμάσαι.
1: Ναι, τώρα ναι. Και προχθές και παραπροχθές, τι εννοείς.
0: Μπράβο, λοιπόν.
1: Έχει μέρα η μαλακία για τον Άδωνη, υπάρχει διαχωρισμός.
0: Όχι, απλά χθες έλεγε μαλακές για την Ιωνία, λοιπόν. Εκεί που λέει ο Άδωνης ότι η Ιωνία είναι μία λαϊκή γειτονιά, θα βάλεις για μία τάκα τον Ιωνία του Καζαντζίδη.
2: Εγκαινιάζεται σε λίγο και μια καινούργια πτέρυγα στο Αγία Όλγα.
3: Ναι, στο Κωνσταντοπούλιο. Στη Νέα Ιωνία έχουμε τα νέα ΤΕΠ, ένα έργο σχεδόν 3 εκατομμύρια. Είναι σε μια λαϊκή περιοχή, στη Νέα Ιωνία.

0: Δηλαδή,
1: μετά όταν λέει ότι θα με περιμένουν εκεί οι κομμουνιστές, έχουν κάνει κάτι τέτοιο, θα βρεις από Ρουάμα το Νέα Ιωνία Παλιωμαλάκα, έτσι λέγεται, και ό,τι βρισκές έχει το τραγούδι, πάνω που θα λέει κάτι ο Άδωμη, θα το κολλάς αυτό. Θα πήγες με σπασμένη μύτη, του γαμώ το σπίτι και αυτά. Και στο τέλος το τραγούδι λέει Ιων ένα σου ζητώ, γάμισε τη Σάντα. Εκεί θα βάλεις Ιων ένα σου ζητώ, γάμισε η Νέα Δημοκρατία και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αν μπορείς κάτω, δες το.
2: Δεν σε περιμένουν εκεί απ' έξω.
0: Έχουν καλέσει σε πανσυνοδοχή τα εργατικά κέντρα, το κουκουέ.
3: Μη εψιλον αλφα, γιώτα, μέγα, μη γιώτα, αλφα, Νέα Ιωνία, παλιό μαλάκα.
2: Θα φάνε απ' έξω αυτοί, τι θέλουν.
0: Θα έχει φασαρία.
2: Να πούν τι.
0: Κοιτάξτε, έχω καταλήξει το γιατί γίνονται αυτά.
3: Τα Νέα Ιωνία τώρα, μπορεί κυρία, να του μάνει σε μάγκα, δεν παίζει με την καμία.
0: Χώρος υγείας ήταν ένας προνομιακός χώρος αριστεράς, γενικά ένας προνομιακός χώρος για αντιπολίτευση. Αυτό για να πάντα στην Ελλάδα.
3: Στου δρόμου γκραφίτι και σου γάμω το σπίτι. Όποιο μα σκοθεί θα φύγει με σπασμένη μύτη.
0: Τώρα, η δουλειά που γίνεται στο Υπουργείο Υγείας, δεν το λέω τώρα περί αυτολογώντας, αλλά δεν κρύβεται.
3: Για τον περισσόρε μάγκα μου, τι να σου πω. Δεν πατάσουν στο πιο τρελό σου όνειρο.
0: Αυτό αφαιρεί σε μεγάλο βαθμό την ευκαιρία της φασαρίας.
3: Το πέτρινο θα το θυμάμαι, μάγκα μου για πάντα. Ιον ένα σου ζητώ, γάμισε τη
4: Νέα Δημοκρατία.

0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Με λένε Γιώργο Μιλιώτη, είμαι ένας ανεξάρτητος καλλιτέχνης και σας παίρνω και κάτι πολύ προσωπικό.
1: Οπα.
0: Με ποιο κύριο μιλάω, παρακαλώ?
1: Με μένα.
0: Α, ωραία φωνή.
1: Εμπερές.
0: Δεν μπορώ να σου πω, είναι μεσημέρι.
1: Οκ.
0: Okay. Άλλο είναι μόνο η δεύτερη φορά που μιλάμε, παρότι σας ακούω πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Από σόλοι. Να μπω στο θέμα.
1: Μπες.
0: Υπάρχει ένα τραγούδι με τίτλο Παραμύθ, το οποίο μιλάει για έναν προφήτη που κανείς δεν τον πιστεύει, μέχρι που κάνει έναν τύπο να μιλήσει, αλλά όταν ο τύπος μιλάει τον αμφισβητεί και αυτός. Είναι βασισμένο σε ένα παραμύθι που μου έλεγε ο παππούς μου όταν ήμουν μικρός και ήθελα, αν γίνεται, να το αφαιρώσω στη μνήμη του, γιατί την Παρασκευή θα είχε και γενέθλια. Ήταν ένας άνθρωπος με πολύ καθαρή καρδιά που είχε έρθει κατατρεγμένος από τα Μικρά Ασία κάποτε. Αυτό.
1: Έγινε, να
0: είσαι καλά. Στο YouTube και την Παρασκευή 3 Απριλίου κυκλοφορεί επίσημα παντού.

0: μου τέτοια θα δώσω εύκολα. Τι ωραία.
1: Α, μωρέ. Τι θες, ρε.
0: Έλα, μωρή Λουλού. Να σου πω, καταρχήν, απολογούμε για το Μπαρμπαμπάφο. Δεν ξαναμιλάω για αυτόν, γιατί δεν είχα καταλάβει ότι είναι ανάπηρο το παλικάρι. Εντάξει, και πάθει ένα τύχημα, είχα ακούσει. Πάντων, ας λέει ότι θέλει για μένα, δεν με πειράζει. Αλλά το άλλο, ρε μαλάκα, το κατουρημένο, το ταριφάκι, έχω να του δώσω ένα μήνυμα μέσα από εδώ.
1: Αγαπιέστε, νομίζω. Ποθιέστε.
0: Άκου, ρε φουκάρα.
1: Σας βλέπω εγώ τα σκαλιά της εκκλησίας, εγώ θα πετάω τα ρίζια.
0: Αφήστε με, ρε αρκετή.
1: Ή θα αλλάζω τα στεφάνια, ένα από τα δύο.
0: Ρε, είστε τιμιατό, ρε, είσαι λιβανιστήρι. Τι αεροδρόμια θέλεις. Δεν είναι για σένα αυτά, ρε φουκαρατζίκο. Κάτσε εκεί στη Λιωσίο να πάρεις καμιά κατουρημένη γριά. Τι αεροδρόμιο, ρε, τι είναι αυτά, ρε. Εκεί είμαστε καθαροί, πλημμένοι όλοι με καινούρια αυτοκίνητα. Μιλάμε αγγλικά.
1: Είσαι καθαρός, πλημμένος.
0: Εσύ, ρε φιλαράκι, τι δουλειά έχεις, ρε αγόρι μου, να μιλάς για αεροδρόμιο.
1: Να σου πω τώρα που έχεις αυτά τα αγγλικά τα αυτοκίνητα, μιλάς και αγγλικά στους ξένους.
0: Να σου πω, ρε, είσαι τιμιατό, ρε, είσαι λιβανιστήρι και θέλω και παραγγελία για την Παρασκευή, θα το βάλεις.
1: Yes, yes, tell me.
0: Ακούς, την Παρασκευή θα το βάλεις αυτό μαζί με το τιμιατό το λιβανιστήρι. Εσύ είσαι τιμιατό, ρε φουκαρά, ρε λιβανιστήρι. Τι δουλειά έχεις, ρε μαλάκα, με τα αεροδρόμιο, ρε βρωμιάρι.
1: Ναι.
2: Για μια διαφήμιση ήθελα να κάνω.
1: Τι διαφήμιση?
2: Για ένα καμπαρέ στον Πειραιά.
1: Καμπαρέ στον Πειραιά? Πάνε ναύτες πολύ?
2: Δεν ακούω.
1: Έχει ναύτες πολλού, μαζεύει ναυτικό μέσα, σκάνε μύτη με τη φρεγάτα.
2: Ρε Μίτσο, θυμιατό πέσαμε, ρε.
0: Ρε, εσύ είσαι θυμιατό, ρε, είσαι λιβανιστήρι.
2: Ρε, θυμιατό, δεν είναι για σένα αυτά.
0: Τι αεροδρόμια θέλεις, δεν είναι για σένα αυτά, ρε φουγκαρατζίκο.
2: Εσύ είσαι και το λιβανιστήρι, τι να κάνεις.
0: Κάτσε εκεί στη Λιωσίο να πάρεις καμιά κατουρημένη γριά.
2: Άμα με γνωρίζεις, θα σου φύγουν τα ούρα.
0: Τι αεροδρόμιο, ρε, τι είναι αυτά, ρε, εκεί είμαστε καθαροί, πλημμένοι όλοι.
2: Ρε, Μίτσο, πάμε σε θυμιατό, πέσαμε, ρε.
0: Εσύ είσαι θυμιατό, ρε, φουγκαρά, ρε, λιβανιστήρι.
2: Αντε και γάμι το σπίτι σου, γάμι.
1: Πάντως τέτοια γλώσσα από καμπαρετζή δεν περίμενα.
3: Καλημέρα, Αποστόλη. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, επίσης.
3: Σήμερα, 30 Μάρτη του 1952, όμως, άγρια ξημερώματα, ξημέρωνε Κυριακή και αυτή τη μέρα που ούτε οι Ναζί δεν έκαναν εκτελέσεις, εξετέλεσαν τον Πελογιάννη. Μπορείτε να βάλετε το τραγούδι ο Πελογιάννη ζει?
4: Όταν πάτησαν τα χώματά μας οι Γερμανοί, ή αυτού μεγαλειώτης ο βασιλεύς, με την κυβέρνησή του, εγκατέλειψαν τη χώρα και το λαό στην τύχη τους. Άφησαν κλεισμένους στις φυλακές, στη διάθεση των κατακτητών, εκατοντάδες πολιτικούς κρατούμενους, μαζί και εμένα. Αποδράσαμε και όσοι από μας σώθηκαν μπήκαν αμέσως στην αντίσταση. Ιδρύσαμε το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ. Στην αρχή της γερμανικής κατοχής, το 1/7 του πληθυσμού πέθανε από την πείνα. Το ξέρετε, ήταν μια αληθινή γενοκτονία. Το έθνος ήταν σε κίνδυνο. Σε τούτη την κρίσιμη στιγμή ήρθε το ΕΑΜ να σηκώσει τον ετοιμοθάνατο λαό μας, να τον ψυχώσει, να του θυμίσει πώς κερδίζεται η ζωή κοινωνία.

0: Έλα ρε φίλε, με έβαλες, άκουσα Άδωνη, άκουσα το άλλο το καθήκη, το Μπλεύρη. Βάλε λίγο Άρη να ακούσουμε, να ανοίξει η καρδιά μας. Μας μαύρισες με αυτά τα καθάρματα πρωί πρωί.
1: Ναι, και ήθελες λίγο Άρη να φύγει το μυαλό. Ναι, εντάξει.
0: Το... Βάλε λίγο να ακούσουμε εκεί, έστω αυτή την αναπαράσταση, στο λόγο στη Λαμία ή οτιδήποτε άλλο. Ή να διαβάσετε κάτι γι' αυτό, παλικάρι.
1: Α, αυτό τον Άρη, νόμιζα τον Πορτοσάλτε.
0: Όχι, δεν αντέχω άλλο.
1: Θα τέριαζε κι ένας Πορτοσάλτε μετά από αυτούς.
0: Δεν αντέχω.
2: Μητσοτάκι, να μιέστε.
0: Πάει ότι πάει, πάει, αλλά δεν αντέχω άλλο.
1: Δεν πάει όμως ο άλλος ο Άρης.
0: Βάλε τον άλλο να ακούσουμε λίγο, να χαρούμε, να γελάσουμε.
1: Όχου, δεν έχεις πλάκα.
0: Δεν έχω.
3: Το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ υποσχέθηκαν στο λαό την πάλη ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε. Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό. Ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας αν δεν πετύχουμε και τη διπλή ελευθεριά. Τη λογοκρατία. Γιατί αν αυτό δεν γίνει, εμείς πάλι θα ξαναβγούμε στο βουνό. Μα είμαι βέβαιος ότι δεν θα χρειαστεί, γιατί ο λαός μας δοκιμάστηκε σκληρά και σήμερα γνωρίζει καλά ποιο είναι το συμφέρον του. Με την πεποίθηση αυτή, τελειώνοντας, σας καλώ να φωνάξουμε. Ζήτω ο κυρίαρχος λαός μας!

0: Συνεχίζω λοιπόν και θα ήθελα την Παρασκευή, επειδή με έχει τσατίσει ο πλεύρης με το φασιστό Άδωνη.
1: Το κουκουέ αυτή τη στιγμή πάει στο Λιτόχωρο, ναι, και μιλάει ο κύριος Κουτσούμπας, ναι, για τα 80 χρόνια Δημοκρατικού Στρατού, για την έναρξη του εμφυλίου. Ο κύριος Κουτσούμπας αυτό το τιμά. Εγώ που ήμουνα στην άλλη πλευρά η παράταξή μου.
2: Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε.
0: Να βάλεις τον ύμνο πρώτο του Ελλάς.

και μετά τον ύμνο του Δημοκρατικού Στρατού, αυτά μαζί, στη μνήμη αυτών που σκοτωθήκανε και σε αυτούς που συνεχίζουν να είναι αμετανόητοι επαναστάτες κομμουνιστές και να παλεύουν για μια καλύτερη ζωή. Αυτό ρε Αποστολή.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι!
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιαση.
8: Για ενημέρωση, ακούω Max. Max FM 93,4.
9: Έχω σήμερα μια ιδιαίτερη χαρά εδώ, διότι είναι απέναντί μου ένας σπουδαίος συνθέτης, ένας άνθρωπος που μας έχει χαρίσει μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια και ένας άνθρωπος ταυτόχρονα χαμηλών τόνων, ο οποίος δεν έκανε τη φασαρία, με την καλή έννοια της φασαρίας, γιατί εμένα μου αρέσει και η φασαρία όταν είναι καλή για τους ανθρώπους που έχουν κάνει σπουδαία δουλειά, τη φασαρία που έχουν κάνει άλλοι συνθέτες. Ίσως κάποιοι να μην τον ξέρουν και από τους νεότερους, αλλά ξέρουν σίγουρα τα τραγούδια του. Είναι ο Γιώργος Κρεμιζάκης.
10: Να είστε καλά που με καλέσατε.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Είστε τόσο σπουδαίος συνθέτης. Και ξέρω ότι είσαστε και τόσο αξιαγάπητος άνθρωπος, παρότι σήμερα σας γνωρίζω από κοντά. Τα τραγούδια σας όμως είναι αρκετά για να κάνουμε πολλές εκπομπές για σας, όχι μία. Και χαίρομαι που ήρθε η ώρα να την κάνουμε μαζί αυτή την εκπομπή.
10: Να είστε καλά.
9: Μου έχετε φέρει εδώ, εκτός από ένα CD με κάποια από τα τραγούδια σας, γιατί όπως μου είπατε, πόσα τραγούδια έχετε γράψει?
10: 1500 και πάνω.
9: 1500. Να κάνω το σταυρό.
10: Καταλήγα, έχω κάνει γύρω στις 70 ταινίες.
9: 70 ταινίες.
10: Έχω γράψει μουσική σε 70 ταινίες.
9: Ναι.
10: Παραπάνω από 70. Αλλά με έχουν τραγουδήσει πολλοί ηθοποιοί.
9: Ναι.
10: Φουτσάς, Βραχοπούλο. Πάρα πολύ.
9: Και πολλοί τραγουδιστές βέβαια. Μαρινέλα, Βοσκόπουλος, ναι, Κουνιώτη, ναι. Πουλόπουλος, Μεριλίντα, Μαρίνος, Βιολάρης,
10: Χωματά,
9: Δάκης. Και πολλοί άλλοι τώρα.
10: Κουμιώτη.
9: Κουμιώτη, ναι, την είπα. Πάρα πολύ. Είσαστε ένας πολυτραγουδισμένος συνθέτης, θα έλεγα. 1500 τραγούδια, λοιπόν. Μου φέρατε ένα CD εδώ που έχει λίγα από αυτά, 23, αλλά μου φέρατε και ένα βιβλίο που λέει «Αξίες που με αξίωσαν». Δικό σας βιβλίο,
10: ναι.
9: Που ουσιαστικά είναι η ιστορία σας εδώ μέσα.
10: Ναι,
9: έτσι. Ένα κομμάτι της ιστορίας σας.
10: Λάμψεις από την ιστορία μου.
9: Λάμψεις από την ιστορία σας. Για πείτε μου καταρχάς, κύριε Κρεμιζάκη, πρώτα απ' όλα λέω, πριν ξεκινήσουμε, να ακούσουμε ένα τραγούδι σας.
10: Ακούσουμε.
9: Γιατί έτσι, για να μπούμε στο νόημα, αγαπιόμασταν. Ρένα Κουμιώτη, από τα πολύ ωραία τραγούδια σας.

0: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, κύριε Κερμιζάκη, πώς γίνατε συνθέτης.
1: Η πρώτη μου δουλειά που με έστρωπε τέλος και σπούδασα στην Ιταλία, μοντελίστ, γιατί είχε παπούτσια εργοστάσιο και μαγαζί στο Ηράκλειο και ήθελε να το αναλάβω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή ήταν η πρώτη μου δουλειά.
0: Άρα πήγατε στην Ιταλία να μάθετε να κάνετε μοντέλα παπουτσιών, ας πούμε, ναι, να σχεδιάζετε παπούτσια.
1: Δερμάτα,
0: ναι, ναι.
1: Αλλά στη συνέχεια, επειδή ήταν πάρα πολύ δουλειά που έπεφτα πάνω μου, γιατί όλος ο γυναικείος πληθυσμός αρκόταν να του κάνω παπούτσια εγώ, δεδομένου ότι είχα το εξής προνόμιο.
0: Ναι.
1: Σε κάθε γυναίκα έκανε ένα σχέδιο για να μην το φοράει κάποια άλλη.
0: Ναι. Άρα, έτσι ήταν τότε.
1: Ναι, έτσι ήταν τότε.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν ήταν πάρα πολύ δουλειά που μου είχε πέσει, μου λέει πατέρα μου, πήγε και μέχρι την Αθήνα, εγώ τα έχω φίλους, Σεβαστάκη, το Μούγερ.
0: Σεβαστάκης Μούγερ, να λέω εγώ για τους νεότερους που δεν τα ξέρουν, ήταν τα μεγάλα μαγαζιά παπουτσιών εκείνη την εποχή.
1: Ναι. Όπως πήγα λοιπόν.
0: Ο Μούγερ είχε και τρομερά παιδικά παπούτσια.
1: Παιδικά παπούτσια. Ναι. Κάποια στιγμή ένας φίλος, ήταν υπόκριος, πάμε στην πλάκα. Ρίξε την πλάκα. Λέω, δεν έχω πάει ποτέ, δεν έχει πάει, θα σε πάω αγώνα. Και πήγαμε στις Εσπερίδες.
0: Στις Εσπερίδες, στην Μποάτ.
1: Μποάτ.
0: Της εποχής, ναι.
1: Την Μποάτ αυτή.
0: Αυτά τώρα μιλάμε αρχές 60.
1: Όχι, το 70.
0: 70.
1: Ναι, το 67.
0: 67. 67, ναι. Άρα, Χούντα, επί Χούντας. Χούντας, μάλιστα.
1: Εκεί λοιπόν ήταν ο Γιάννης ο Αργύρης.
0: Ναι.
1: Ηθοποιός και συγκρονικός. Είχε γράψει πολλά τραγούδια.
0: Πολύ γνωστός. Από τους κορυφαίους του νέου κύματος ο Γιάννης Αργύρης.
1: Ναι. Χρόνια πολλά.
0: Ναι.
1: Με πήρε λοιπόν αυτό το ύφος το δικό του που μ' άρεσε και κάθισε μέχρι τέλους. Όμα τέλειωσε το πρόγραμμα του όλο και έφυγε ο κόσμος, δεν είχαμε πλήρωση ακόμα. Μου λέει ο φίλος μου αυτός που με πήγε, άντε να φύγουμε κι εμείς. Λέω, μια στιγμή να γνωρίσω τον Γιάννη, τον Αργύρη.
0: Ναι.
1: Ήρθε λοιπόν κοντά μας κάση, πώς σε λένε, Γιώργο, του λέω. Μου Γιάννης, να πληρώσω μη θέλα, αλλά μια μπρο εκεί είμαστε μόνοι μας, να κάτσω λίγο στο πιάνο.
0: Ναι.
1: Μου λέει, παίζεις πιάνο. Όχι, του λέω, ερασιτεχνικά, αλλά επειδή είμαστε τώρα μόνοι μας.
0: Ναι.
1: Και κάτσε και έπαιξε ένα δύο κομματάκια που είχα ακούσει από ακουστικά. Να τα παίζω, δεν είχα μάθει πότε πιάνω.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, πού μένεις, στην Ελβετία. Τίποτα άλλο. Μετά από λίγες μέρες, του έφυγε ο πιανίστας του,
0: ναι,
1: του Ανεγύρη, και πήγε στρατιώτης.
0: Ναι.
1: Οπότε, στη μέση της εποχής, πού να έφυγε ο πιανίστας αυτός. Και θυμήθηκε εμένα. Και εκείνο το πιαδίτη που έπαιξε από χθες. Να τον βρούμε.
0: Δεν το φωνάζω να έρθει να παίξει πιάνο εδώ. Ναι.
1: Και πού να το βρούμε. Μην είναι Ελβετία. Αρχίζει να ψάχνουν αυτοί. Ξέρετε κανένα πιανίστα Γιώργο. Όχι. Κανένα πιανίστα Γιώργο. Τέλος πάντων πήγανε σε ένα χασάπικο.
0: Ναι.
1: Το τελευταίο μαγαζί. Είναι κάπου από εδώ πέρα. Θα ψωνίζει.
0: Ναι.
1: Κάποιοι δεν το ξέρουν. Πώς ξέρετε κανένα πιανίστα Γιώργο. Όχι δυστυχώς. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα εδώ πέρα. Αλλά είναι μια κοπελίτσα που παίζει πιάνο. Μήπως θέλει αυτή να σας πει. Και πού μπορούμε να τη βρούμε, το σπίτι είναι εκεί απέναντι. Χτυπάνε την πόρτα και ανοίγω εγώ.
0: Δεν σας πιστεύω.
1: Με το που ανοίγω εγώ, ο Γιάννης ο Αργύρης τρελάτη. Γιώργος.
0: Η κοπελίτσα ποια ήταν,
1: η
0: αδερφή σας, η οποία έπαιζε επίσης πιάνο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, σε θέλω. Λέω να φύγω μου, να πάρω πιούμε ένα καφέ και να τα πούμε. Μου λέει, ζω στο μαγαζί. Να κάνω τι στο μαγαζί. Να παίζει πιάνο, δεν ξέρω πιάνο. Παίζω ένα δύο κομμάτια ακουστικά.
0: Ναι.
1: Θα σε μάθω εγώ πιάνο. Πώς θα μάθω, ξέρεις πιάνο. Είχε το Σπύρτο Μιχαηλίδη.
0: Ναι.
1: Ένα από τους μεγαλύτερους κλασικούς πιανίστες της εποχής τότε.
0: Ναι.
1: Με συστήνει, ήταν στο μαγαζί.
0: Σε συστήνει στο Μιχαηλίδη, ναι. Με το
1: παλμά της πιάνο.
0: Ναι.
1: Σε 6 μήνες. Σε 3 μήνες είχα μάθει ρεπερτόριο 6 ετών. Σαν 2.
0: Μάλιστα. Γράφετε λοιπόν εκεί στις Εσπερίδες, γράφετε το πρώτο σας τραγούδι.
1: Το πρώτο μου τραγούδι του Γιάννη, το Αργύρη.
0: Ναι.
1: Μετά μου φέρνει το Βενετσάνο το μαγαζί να τον δοκιμάσω τι τραγούδι θα πει.
0: Ναι.
1: Μου λέει αυτός δεν θέλει να πω τραγούδι ξένο,
0: ναι,
1: για να μην με συγκρίνουν. Και αν θέλει να μου γράψει ένα τραγούδι.
0: Ναι.
1: Και έχω φέρει μια κοπέλα μαζί μου που γράφει στίχους και θέλει να σε γνωρίσει.
0: Η κοπέλα αυτή ποια ήταν?
1: Η Σότια Τσότου.
0: Η Σότια Τσότου, σπουδαία στιχουργός. Η ναι, οποία είχε ήδη γράψει κάποια τραγούδια για το Χατζή τότε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και μου, είχε, μου λέει, εσύ έφερε ένα τραγούδι. Το είχε γνωρίσει για δάκρυα Στέλλα. Και αν σου αρέσει, πάρε το σπίτι. Πότε μπορώ να σε τηλεφωνώ? Μόνο βραδινές ώρες.
0: Άρα το πρώτο τραγούδι που γράψατε και ηχογραφήθηκε ήταν το «Είναι νωρίς για η Δάκρυα Στέλλα». Θέλω να σας πω ότι είναι το αγαπημένο μου από τα τραγούδια σας αυτό. Θα το ακούσουμε με τον Κώστα Βενετσάνο που είναι η πρώτη εκτέλεση.
1: Το έχουν πει πάρα πολύ.
0: Το έχει πει και ο Μιχάλης Βιολάρης υπέροχα.
1: Ο Βιολάρης, ναι, ο Μαρίνος.
0: Ο Μαρίνος, βέβαια.
1: Ο Τέλης ο Χρυσός, το πρίωτο.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το «Είναι νωρίς για η Δάκρυα Στέλλα».

0: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
1: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
0: Και το κινητό πάντως, ε. Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
0: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
1: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
0: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
2: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
0: Σιγά μη τα άφηνα.
2: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Είμαστε εδώ με τον κύριο Γιώργο Κρυμιζάκη, έναν από τους σπουδαίους μας συνθέτες. Είχατε την τύχη να συνδεθείτε με μια πάρα πολύ ωραία εποχή του ελληνικού τραγουδιού, η οποία νομίζω ότι μας συνοδεύει όλους ακόμα. Έχουμε μεγαλώσει με τα τραγούδια αυτά και κακά τα ψέματα μας φέρνουν πολλές μνήμες, έτσι. Δηλαδή μας συνδέουν πολλά πράγματα με αυτή την περίοδο.
8: Θα φάνει παράξενο αυτό που θα πω, αλλά όταν βάλω κάποια φορά τραγούδια μου και τα ακούω, ανατριχιάζω και τα ακούω μετά από τόσα χρόνια και όμως έχω το ίδιο συνέστημα μόνο που τα ακούω.
7: Αλήθεια, δεν μου λέτε, έχετε συνεργαστεί με πάρα πολλούς, το είπαμε και στην αρχή. Ποιον θεωρείτε από αυτούς με τους οποίους συνεργαστήκατε το μεγαλύτερο?
8: Για μένα είναι ο Τόλης Βοσκόπουλος.
7: Βοσκόπουλος.
8: Ο Πουλόπουλος επίσης, ο νομικός.
7: Ναι.
8: Σε όλους έχω δώσει ένα στίγμα μου. Δηλαδή ο Πουλόπουλος έχει πει τα ψέματα.
7: Ναι.
8: Και σε αρχίσαμε για στίχο. Λοιπόν, ο νομικός. Μικρή μου αγάπη, δροσιά μου.
7: Ναι.
8: Ο Βενεσάνος, Στέλλα. Μαρινέλα, σαν κάποιος θείας σου.
7: Ναι.
8: Ο Τόλης Βοσκόπουλος. Δοξάζω το Θεό και λέω, σε ευχαριστώ που ζω ακόμα. Είναι 20 κόσμο.
7: Για πάμε να ακούσουμε τον Τόλη.

0: Κύριε Κρυμιζάκη, γράφατε και πολλά τραγούδια με στίχους που ήταν σχεδόν ποιητικοί. Έχετε πάρει δηλαδή στίχους από σπουδαίους στιχουργούς εσείς.
1: Ιζότου, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Μπακογιάννης, ο οποίος είναι ο αδερφός του Παύλου.
0: Ο αδερφός του Παύλου, ναι.
1: Ήταν και ηθοποιός.
0: Ναι.
1: Και μου έδωσε θεατρικά τραγούδια, ο Κακουλίδης.
0: Βέβαια. Σπουδαίοι, όλοι αυτοί σπουδαίοι, αλλά γράφατε και εσείς στίχους, έτσι δεν
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, πάρα πολλούς.
0: Ναι, ναι.
1: Έγραψα πολλούς στην καριέρα μου. Και ειδικά με αυτά τα τραγούδια έχω τόσο πολύ δεθεί. Για μένα το τραγούδι είναι ένας θεατρικός ρόλος.
0: Ναι.
1: Και παίζω συνέχεια θέατρο μέσα μου.
0: Ναι, ναι. Και βέβαια γι' αυτό το λόγο, επειδή ακριβώς είναι ένας θεατρικός ρόλος, παίζει μεγάλο, έχει μεγάλη σημασία και ο πρωταγωνιστής. Και εσείς είσαστε κάτι σαν σκηνοθέτες, ας πούμε, εσείς και ο στιχουργός, και ο πρωταγωνιστής είναι αυτός που το τραγουδάει.
1: Όταν με κάλεσε ο Βοσκόπουλος κορμένος στο σπίτι, που ήταν με τη Μαρινέλα παντρεμένος τότε,
0: ναι.
1: Με κάλεσε να φάμε και να του πω και μερικά τραγούδια. Όταν μου μπαίνει να κάτσω στο πιάνο και το παίζω στο δικό μου βρέθηκα, σηκώνεται και φεύγει. Και λέω, πως το ειδοποίησα για τηλέφωνο, μου κάνει έτσι Μανέλα, σιωπή. Λέω, τι έχει. Μου λέει, πάει μέσα γιατί κλαίει.
0: Έκλαιγε με το τραγούδι που άκουσε, ε.
1: Και μου λέει, θα πεθάνω και το τραγούδι θα βγει από το σώμα μου ακόμα.
0: Είναι πολύ πραγματικά συγκινητικό να τα έχει ζήσει αυτά και να τα θυμάσαι. Η Μαρινέλα έφυγε και πρόσφατα από τη ζωή, έτσι. Ή ναι. Εξακολουθούσατε να έχετε μαζί τις σχέσεις.
1: Ναι, ναι, είχαμε τηλεφωνιόμαστε κατά ναι. καιρός. Αλλά ήταν το εξής, ότι δεν σύμιζα ποτέ να κάνω παρέ με ανθρώπους μέσω τόσο. Παρά μόνο ερχόταν κάθε μέρα σπίτι μου ή να πήγαινε εγώ στο δικό του. Με τον Πουλόπουλο.
0: Ναι.
1: Το κάναμε αυτό.
0: Με τον Πουλόπουλο ήσασταν φίλοι, σταθεροί. Ναι.
1: Πολύ φίλοι. Αλλά τι γίνεται, δεν ήθελα να πηγαίνω και να ενοχλώ.
0: Ναι. Νομίζω ότι αυτό δεν το θέλατε γενικότερα στη
1: γενικότερα.
0: Ζωή.
1: Γενικότερα.
0: Γι' αυτό κιόλας αισθάνεστε λίγο καμιά φορά αδικημένος από την προβολή σας. Γιατί έχετε γράψει σπουδαία τραγούδια, αλλά αυτό που έλεγα στην αρχή είναι ότι εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν ασχοληθεί μαζί σας όσο
1: δεν
0: θα έπρεπε.
1: Δεν έβγαινα να πω. Έχω γράψει αυτό, έχω γράψει εκείνο. Γιατί το θεωρούσα ότι προέβαλα τον εαυτό μου έτσι. Και δεν το ήθελα. Ήθελα το τραγούδι να προβάλλει τον Κρυμιζάκη.
0: Και το τραγούδι προβάλλει τον Κρυμιζάκη. Γι' αυτό θα ακούσουμε ένα από αυτά τα τραγούδια που προβάλλουν τον Κρυμιζάκη. Λέω να βάλουμε μια Μαρινέλα τώρα εδώ πέρα.
1: Σαν κάποιο θείασος.
0: Σαν κάποιο θείασος, ναι.

0: Ο Γιώργος Κρεμιζάκης είναι εδώ, ακούμε τα υπέροχα τραγούδια του και μας λέει και ιστορίες από τη ζωή του βέβαια, η οποία ζωή είναι γεμάτη μουσικές και όλα αυτά. Ζήσατε κατευθείαν από τους δίσκους σας και από το τραγούδι πλέον, ναι. Τα παπούτσια τελφινίτο. Τα ξεχάσαμε.
1: Είπα του πατέρα μου,
0: ναι,
1: ο μπαμπά θα μείνω στην Αθήνα, γιατί θα πάω σε μια μπουάτ που με έχουν καλέσει και θα κάνω μια καριέρα μουσικού.
0: Μουσικού, ναι.
1: Δεν το αφήνω το επάγγελμα, το έχω μέσα μου, το έχω σπουδάσει, αλλά μην με μιλήσει να έρθω στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Θα μείνω εδώ πέρα. Έγινε. Όταν πέθανε η μητέρα μου, μετά από κάποια χρόνια, κάποια στιγμή εγώ το είπα το πατέρα μου να ξαναπαντρευτεί.
0: Ναι. Να φτιάξει τη ζωή του, ναι.
1: Να ξαναφτιάξει. Λείπει. Θα είμαστε μακριά.
0: Ναι.
1: Όταν μου παντρεύτηκε ξανά και έκανε το πρώτο του παιδί με τη νέα του γυναίκα, κοριτσάκι,
0: ναι,
1: μου λέει πώς θα το βγάλω, που δεν θέλω να το βγάλω με το όνομα της.
0: Της μαμάς που έχει χαθεί, ναι.
1: Ούτε με την κυρία μου γυναίκα. Όταν το βγάλει Στέλλα, με το τραγούδι που έγραψα εγώ.
0: Και έτσι αποκτήσατε.
1: Και το βγάλει Στέλλα.
0: Και έτσι έχεις και αδερφή Στέλλα δηλαδή. Βα, τι ωραίο αυτό. Τι ωραίο. Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι από αυτά που έχεις γράψει?
1: Το αγαπιόμασταν.
0: Το αγαπιόμασταν. Το βάλαμε πρώτο-πρώτο έτσι κι αλλιώς με την Κουμιώτη.
1: Ναι.
0: Εμένα λοιπόν.
1: Ένα από τα αγαπημένα μου.
0: Ναι, εμένα ένα από τα αγαπημένα μου, επειδή είμαι πάντα λίγο πιο εναλλακτικός, είναι το Αντίο Μέρη του Δάκη.
1: Με το Δάκη.
0: Ναι.
1: Είναι ένας εκπληκτικός στίχος του. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και όταν το είπε ο Δάκης, είχε κάνει μικρά λαθάκια.
0: Ναι.
1: Και μου λέει να το πω ακόμα μια φορά. Λοκορτάμε και το πρώτο, αλλά πες το μια φορά που θέλεις. Το είπε καλύτερα, κάρισαμε το δεύτερο, αλλά το είπε τόσο πολύ ωραίο και το πρώτο, παρά τα μικρά λαθάκια, εγώ το κάρισα αυτό για μένα.
0: Σπουδαίος τραγουδιστής ο Δάκης και σπουδαίος άνθρωπος, έτσι. Όλοι όσοι τον έχουν γνωρίσει λένε ότι ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος ο Δάκης. Ευγενικός, έτσι, λίγο αριστοκράτης. Για την
1: εποχή.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Δάκη.

0: Γιώργος Κρεμιζάκης είναι εδώ. Θέλω να ρωτήσω, μου είπατε πριν ότι από τους τραγουδιστές που έχετε ας πούμε δουλέψει, δεν μου αφήσατε και κανέναν, όλους μου τους είπατε. Η αλήθεια είναι, που δείχνει και πόσο έτσι ακριβοδίκαιος είσαστε. Εμένα μια πολύ αγαπημένη τραγουδίστρια που επίσης έφυγε νωρίς είναι η Κέτι Χωματά.
1: Ναι.
0: Και η εποχή εκείνη του νέου κύματος, την οποία εσείς υπηρετήσατε πολύ, ήταν σπουδαία και είχε και Μπουάτο άντρας της, δεν είναι?
1: Ναι, ο Μαυρομάτης.
0: Ο Μαυρομάτης, ναι.
1: Λοιπόν, η Κρίστη Μπουάτ, εκτός από τη Λέιδη, τραγούδησε και ο Βγελάρης.
0: Ναι.
1: Και όταν τραγουδούσε, μου λέει, εμένα θα μου δώσει κανένα τραγούδι. Καλώ τη Χωματά έκανε τη δουλειά,
0: ναι,
1: και τα έκανε πρόβα. Και τα άκουγε ο Μιχάλης και ζήρεψε. Και λέω, Μιχάλη μου, δεν έχω γράψει πολλά άντρικα, μόνο τη Στέλλα, να τα ακούσω. Το έχει πει ο Βενετσιάνος, λέω, δεν πειράζει, να τα ακούσω. Το ακούει και λέει, θα το πω
0: και
1: εγώ.
0: Βέβαια, και η αλήθεια το έχει πει πολύ ωραία, ναι, ο Μιχάλης μου Βιολάς.
1: Μόλις το είπε, λοιπόν, τη βραδιά, σηκώθηκε ο κόσμος επάνω. Δεύτερη τρίτη. Ο κόσμος πήγε στα μαγαζιά, δεν τις κάρτα που πήγαν, τη Στέλλα με τον Βελάρη. Δεν υπάρχει και μια Στέλλα με Βελάρη. Ήρθες στα αυτιά του Πατσιφά.
0: Ναι.
1: Ποια είναι αυτή η Στέλλα?
0: Πατσιφάς, να πω για όσους δεν το ξέρουν, ήταν η Λύρα, η μεγάλη δισκογραφική εταιρεία, σπουδαία προσωπικότητα ο Πατσιφάς, ο άνθρωπος που ουσιαστικά άνοιξε αυτό το νέο
1: κάλεσε,
0: κύμα,
1: ναι,
0: και το πήγε στον κόσμο μέσω από τη
1: Στέλλα. Τον κάλεσε λοιπόν τον Βελάρη και του λέει, ποιο είναι αυτό το τραγούδι που τραγουδάς, τη Στέλλα? Και τι ήταν ο κόσμος. Είναι το Κρεμιζάκι, το είπε ο Βενετσιάνος. Θα το πεις και εσύ.
0: Έτσι και το ηχογράφησε ο Βιολάρης.
1: Το ηχογράφησε έτσι και ο Βιολάρης.
0: Να ακούσουμε πρώτα Κέτι Χωματά και μετά να ακούσουμε Βιολάρη. Πρώτα θα ακούσουμε τη Μαρία των Βράχων με την Κέτι Χωματά, στίχη Σώτη Ατσότου. Η Σώτη Ατσότου έχει γράψει πολλά από τα τραγούδια
1: του
0: Γιώργου Κρεμιζάκη και βέβαια ήταν ένα απίστευτο δίδυμο αυτοί οι δυο. Τρομερό δίδυμο. Και του τη γνώρισε, όπως μας είπε, ένα βράδυ. Ποιος την έφερε τη Σώτη Ατσότου?
1: Ο Βενετσιάνος.
0: Ο Βενετσιάνος, μπράβο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την Μαρία των Βράχων.

0: Λέγαμε νωρίτερα, κύριε Κρεμιζάκη, για το Μιχάλη Βιολάρη και για τη Στέλλα, αλλά εκείνο, αυτό το τραγούδι που έχει κάνει πάταγο με το Βιολάρη τότε ήταν το Τίλο Ζάνι Τικοζάνι, ναι. Το οποίο δεν είναι της Σώτιας Τσότου, είναι του Κακουλίδη. Έξυπνο τραγούδι, πονηρό, πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία εκείνη την εποχή. Θυμάμαι στα ραδιόφωνα έσπαγε, γινόταν χαμός με το Τίλο Ζάνι Τικοζάνι.
1: Ναι,
0: ναι. Τίλο Ζάνι Τικοζάνι, χιόνια η μια και χιόνια η άλλη.
1: Και το ακούσει και ο Νίκος Ορίζος, κορωμένος, σε μια εκθεωρησιακή παράσταση που είχε κάνει.
0: Ναι.
1: Και με έπαιρνε σε ένα τηλέφωνο. Τι τραγούδια γράφει η κέρτα μου, λέει. Θέλω να το λέω κάθε βράδυ. Αλλά μόλις τελειώσει το ζώνη θα αλλάξουμε θεατρικό έργο και θα αλλάξουμε πάλι νούμερα. Εγώ θέλω να ξαναπώ αυτό.
0: Να σας πω και κάτι άλλο για αυτό το τραγούδι. Έκανα μια συνέντευξη με την Άννα Διαμαντοπούλου προκαιρού και μου είπε ότι αυτό το τραγούδι την κυνηγάει όλη τη ζωή. Διότι είναι κοζανίτισσα, αλλά επειδή έχει κάνει και επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μονίμως της λέγανε εντάξει, Άννα μου, τι Λοζάνι, τι Κοζάνι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Βιολάρι.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Διακόπτουμε την συνηθισμένη ροή του προγράμματός μας, καθώς μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει από το πρωί, αλλά φαίνεται να ενδυναμώνεται στην ξηρονομή Βιωτίας. Μαζί μας η Άννα Εμεή με όλο το ρεπορτάζ. Άννα.
1: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Η Βιωτία είναι σε πύρινο κλοιό εδώ και κάποιες ώρες. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, όπου έχει ξεκινήσει και η επιχείρηση εκένωσης. Να πούμε ότι η φωτιά κύκλωσε το χωριό. Δεν μπορούσαν οι κάτοικοι, ενώ εστάλει 112 για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από το χωριό. Δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, γιατί είχαν αποκλειστεί όλοι οι δρόμοι. Οπότε έπρεπε να οργανωθεί μια επιχείρηση διαθαλάσσης. Έχουν απομακρυνθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, πάνω από 200 άτομα ήδη διαθαλάσσεις. 50 περίπου παραμένουν στην παραλία και ετοιμάζονται να επιβιβαστούν σε σκάφη. Εξακολουθεί να είναι δύσκολη η δυνατότητα. Δεν υπάρχει δυνατότητα οδικής απομάκρυνσης. Μόνο ένας χωματόδρομος, νομίζω, χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή.
0: Για αυτούς που ξέρουν από την περιοχή, η φωτιά, έτσι όπως μας έρχονται στις πρώτες πληροφορίες, ξεκινάει από το Καλαμάκι, την Ξηρονομή μέχρι και τον Άγιο Βασίλειο.
1: Ναι.
0: Είναι μια δύσκολη περιοχή και από ό,τι γνωρίζουμε και είχες μιλήσει και εσύ με τον Περιφερειάρχη, προσπαθούν

0: να βρούνε δρόμους μέσα από το δάσος. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και μίλησα και με τον αντιπεριφερειάρχη Βιωτίας, τον Γιώργο Ντασιώτη, ο οποίος μας είπε ότι δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή και αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση επίσης οι άνεμοι, οπότε δυσχεραίνεται σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Και να σου πω ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έχουν ξεκινήσει και καίγονται σπίτια στο Καλαμάκι. Υπάρχει αυτή η πληροφορία.
0: Μία ερώτηση: πόσοι είναι οι εγκλωβισμένοι? Το πρωί είχαμε την πληροφορία για 500 εγκλωβισμένους. Τώρα ξέρουμε ότι είναι λιγότεροι.
1: Ναι, φαίνεται ότι ήταν γύρω στους 300. Υπάρχει πληροφορία ότι έχουν απομακρυνθεί οι 200 περίπου και συνεχίζεται αυτή η επιχείρηση. Και να σου πω επίσης ότι εστάλει πριν λίγο μήνυμα του 112, από το 112, για απομάκρυνση των. Συγγνώμη, για να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι στο Πόρτο Γερμενό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άννα Εμέη. Για οτιδήποτε νεότερο θα διακόψουμε την ροή του προγράμματός μας.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Χάιροπς. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ο Γιώργος Κρυμιζάκης είναι εδώ. Τα τραγούδια του μιλάνε από μόνα τους. Δεν θέλω τώρα να σας πω περισσότερα. Τα ακούτε, τα θυμάστε, γιατί είναι μεγάλες επιτυχίες. Υπάρχει όμως άλλο ένα, το οποίο θέλω οπωσδήποτε να ακούσουμε. Και θέλω να μου πείτε λίγο γι' αυτό. Το ουγκαγκαμπούμπουμ. Το λέω καλά, ουγκαγκαμπούμ. Ουγκαγκαμπούμπουμ. Χάρη Κλίν. Χάρη Κλίν. Δύο τα μπουμ.
5: Ουγκαγκαμπούμ μπουμ. Χι. Καπακούμπι ρικαγκά.
4: Ναι.
5: Αούγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγ με ζείτε με τον Κακουλίδη.
4: Αυτό είναι επίσης Κακουλίδης, έτσι.
5: Ναι, να το γράψουμε μαζί.
4: Ναι.
5: Και μου έλεγε, εγώ είχα βρει τη μουσική.
4: Ναι.
5: Τα πάτα, πάτα, και προσπαθούσα να πούμε λέξεις καταλαβίστηκες.
4: Ναι.
5: Και λέει αυτό μια φράση, όχι ατρούκα εγώ. Και το δει, όταν λοιπόν ήρθε ο Χαρκλίν σπίτι μου.
4: Όταν, ο Χαρκλίν, ναι.
5: Και το είπα.
4: Ναι.
5: Είναι ένα τραγούδι που δεν θα κατάλαβε το νόημά του, αλλά πρέπει να το πούμε. Μόλις λοιπόν το έπαιξε το τραγούδι στο πιάνο και τα λοιπά, το κακαμπούμ θέλω, μου λέει, τίποτα άλλο.
4: Λοιπόν, για βάλτε το κακαμπούμ, είναι υπέροχο.

0: Κύριε Κρεμιζάκη, πείτε μου τώρα κάτι. Εσείς επιρετήσατε ένα είδος τραγουδιού πραγματικά σπουδαίο, το οποίο, όπως έλεγα και πριν, το κουβαλάμε μέσα μας, έχουμε μεγαλώσει με αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους αρέσουν τα τραγούδια αυτά και που ακόμα δεν τα τραγουδάνε. Την πορεία του ελληνικού τραγουδιού στο πέρασμα αυτών των χρόνων που είσαστε και την παρακολουθείτε πια από κάποια απόσταση, πώς τη βλέπετε?
1: Ναι, η κάθε εποχή έχει τα δικά της σημεία τα οποία τραβάνε την νεολαία κυρίως,
0: ναι,
1: αλλά και τους παλιούς,
0: ναι,
1: παλαιότερους. Είμαι ευτυχής που στα αυτιά του κόσμου, είτε νέος είναι είτε γέρος, το κάθε μου τραγούδι θυμίζει κάτι από τη ζωή τους.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι είναι. Αλλά εγώ ρωτάω πώς βλέπετε το τραγούδι σήμερα.
1: Ναι, το βλέπω περισσότερο με τη δεξιά στροφή προς εκείνη την εποχή. Δηλαδή, τι του λείπει αυτού του τραγουδιού σήμερα.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι τόσο αγαπητό όσο εκείνη την εποχή. Εκείνη την εποχή, μόλις ακούμε ένα τραγούδι από τον Πουλόπουλο.
0: Ναι.
1: Από το...
0: Την Κουμιώτη, ξέρω εγώ, ναι.
1: Λέγαμε, αχ, τι ωραίο τραγούδι. Τώρα, δεν το ρίξα ακόμα, αχ, τι ωραίο. Αχ, λες, ωραίο ρυθμός, μ' αρέσει να το βορέψω.
0: Α, άρα το βλέπετε περισσότερο ότι είναι ρυθμικό.
1: Ρυθμικό.
0: Έχει κυριαρχήσει ο ρυθμός,
1: ναι,
0: και λιγότερο ο στίχος και η μελωδία.
1: Ναι.
0: Ναι. Εσείς εξακολουθείτε να γράφετε τραγούδια σήμερα?
1: Πάρα πολλά.
0: Αλήθεια, ε. Έχετε δηλαδή ανέκδοτα τραγούδια, πολλά.
1: Παραπάνω από 150.
0: 150 ανέκδοτα και 1500 τα οποία έχουν γραφτεί. Είσαστε απί... Και γράφετε με δικούς σας στίχους τώρα ή...
1: Τώρα γράφω μόνο με δικούς μου. Γιατί έχει φύγει η τσότου.
0: Ναι.
1: Ο Λευτέρης είναι πολύ μεγάλος άνθρωπος και δεν θέλω πρόπονο πολύ φίλος μου να του... Λευτέρη δεν σου έχουν κάνει.
0: Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ναι.
1: Αλλά και Μάριο Μπιζάνη έχει φύγει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ κάθομαι και ούτως ή άλλως στο στούντιό μου, ζω το κάθε τραγούδι που γράφω. Εάν ακούσει ένα-δύο από αυτά τα τραγούδια, θα μου πει: αν εγώ θέλω αυτό, αν εγώ θέλω. Θα λες: θέλω τα πάντα. Γιατί τα πάντα με θυμίζουν.
0: Ναι. Λοιπόν, θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω από βάθους καρδιάς που ήρθατε εδώ σήμερα. Είστε σπουδαίος συνθέτης και θεωρώ ότι σας αξίζει πολύς χώρος να θυμηθούμε όλα αυτά που έχετε κάνει. Και θεωρώ υπέροχο επίσης ότι εξακολουθείτε να είσαστε δημιουργικός και να αγαπάτε πάρα πολύ το τραγούδι ακόμα σήμερα.
1: Είμαι μικρός ακόμα.
0: Εννοείται.
1: 85 χρονών δεν είναι.
0: Πολύ μικρός. 85 δεν είναι τίποτα στις μέρες μας. 84, ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, να είστε πάντα καλά. Εύχομαι.
1: Το Μάιο μπήκα στα 84.
0: Εντάξει.
1: 83 λοιπόν.
0: 83, τίποτα. Θα το μικρύνουμε κι άλλο έτσι όπως το πάμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Πραγματικά να είστε καλά. Λοιπόν, να κλείσουμε με τη δροσοσταλιά μου. Νίκος Νομικός. Γεια σας. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιεί ότι οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Έλα.

0: Break. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
4: 5 και 6 Αυγούστου. Πάτρα. Δημοτικό Θερινό Θέατρο. Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
5: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, θα βρεις.
4: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μελιτζάνες φλάσκες εγχώριες μόνο 95 λεπτά το κιλό. Τσελιγκάτο κεφαλοτήρι μόνο 8 και 10 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 11 και 90 το κιλό. Μπούτι χοιρινό ή πανσέτες μόνο 4 και 90 το κιλό. Μπύρες Αλφα, Μάμος ή Άμστελ Φιάλες Ρετρό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76-100.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: 25. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Magic οικογενειακά παγωτά μόνο 4,48. Pepsi 7-Up και Eevee 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Yours μόνο 16,85. Και Bombay Sapphire μόνο 21,10. Γαλαξίας.
2: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μίδια. Προπόληση ticketservices.gr.
0: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
4: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: XFM 93.4.
1: Άλλη μια χρονιά που δεν αρρώστησα, που με αγάπησαν, που δεν φτώχυνα. Άλλη μια χρονιά που έχω το σπίτι μου και τους ανθρώπους μου που ονειρεύομαι.

Μια χρονιά που μπορώ να μετράω τα καλά με σιγουριά. Άλλη μια χρονιά που τα μικρά είναι τα πιο σημαντικά.

0: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

0: XFM 93.4.
1: Δεν σ' ακούω γιατί έχει πολύ.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μίδια. Προπόληση ticketservices.gr.
4: 5 και 6 Αυγούστου. Πάτρα. Δημοτικό Θερινό Θέατρο. Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
5: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιαση.
8: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Devico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
12: Γεια σου, Καβδάντη, τι κάνεις?
13: Γεια σου, καλά.
12: Καλά είσαι? Να σου πω, θέλω να πάω μια βαβκάδα με τον Κίμωνα, εγώ, εσύ και η Βούλτεψη. Τα στενά του ορμούς, ρε Αποστόλη.
14: Τα στενά του ορμούς είναι πάρα πολύ στενά.
13: Πιάνω στενά.
12: Του ορμούς, μη με γαμάς, σε παρακαλώ.
13: Όχι, θα το πεις 5 φορές.
12: Όχι και 5, επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
13: Να, ωραία.
15: Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής.
16: Αποστόλη μου.
13: Έλα μου.
16: Τι κάνεις?
13: Καλά εσύ?
16: Καλά. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο Λοβέρδος όταν είπε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση με τη διαφθορά, το έλεγε σοβαρά ή αστεία?
17: Αλλά η διαφθορά αυτή η οποία υπάρχει δεν αφορά το σύνολο της Νέας Δημοκρατίας. Μπράβο!
13: Είναι δυνατόν να λες αυτό στα αστεία? Σοβαρό βέβαια. Καταρχάς το λέω Λοβέρδος. Για να το λέω Λοβέρδος, ναι. Μόνο σοβαρό μπορεί να είναι.
16: Να πω σαν ανέκδοτο, ξέρεις αν τι ακούστηκε. Σαν να λέει ότι η Μαρία Κάλλας δεν έχει καμία σχέση με την όπερα.
13: Έχει.
16: Κάπως έτσι ακούστηκε, δεν ξέρω.
13: Να.
16: Να σου πω κάτι έγκυρο. Έχω ένα φίλο στη Λάρισα, ο οποίος έφτιαξε κάτι μέσα σε αυτή την αίθουσα της διοίκησης. Είναι μάστορος, δεν θα πω τι, για να με τον εκθέσω. Και του είπανε, θα σε πληρώσουμε 7.000 ευρώ, αλλά θα κόψεις τιμολόγιο 25.000 ευρώ και θα σου πληρώσουμε το ΦΠΑ. Το περίμενες αυτό?
13: Ωραίο, νοικοκυρεμένο.
16: Έτσι, μπράβο.
18: Έλα μωρή τρέλα, δεν το πιστεύω. Κουνιούμαλο από Χανιά. Τι κάνεις καλέ μου?
13: Έλα φίλε μου.
18: Όλα καλά?
13: Καλά εσύ?
18: Μια πορεία έχω το θρύλιο που ακούω αυτή τη αχαρακτήριστη εξόριση στην οδό Μυραμπό.
19: Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1.
13: Ναι, λίγο σεβασμό στους εξόριστους Έλληνες.
18: Ναι, ναι, εντάξει, γι' αυτό δεν χαρακτήρισα καθόλου. Μα λέει λοιπόν η κυρία ότι στο τραπέζι που ήταν για 8 καθόντουσαν 15.
19: Γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15. Όλοι εξόριστοι Έλληνες, με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει.
18: Κανα δυο ονοματάκια δεν μας λέει.
13: Σωστό, για να δούμε που είναι σήμερα αυτή. Σωστό.
18: Έλατε, μας πήγαν 2-3-5 ονοματάκια που είναι ο πρόεδρος.
6: Και οι εξωγήινοι να ακούσουνε.
13: Α, δεν ακούνε αυτοί συνήθως.
6: Μαρκώνει το βουλευτή, όχι, να ακούσουνε όπως βρήκανε, όχι όπως ξέρανε. Εδώ τι βρήκανε, τις παλιές εκκλησίες από την Πάτρα μέχρι την Αθήνα όπου θέλουνε πάνε. Ή και στο παλιό μερολόγιο έχουμε ξενώνα χρησιμοποιήσει.
13: Πιστεύεις οι εξωγήινοι ακούνε ελληνοφρένεια?
6: Ναι, θα τους βάλουμε όλους, ναι, παντού.
13: Ναι,
6: γιατί τώρα τον Ιούλιο θα τους αμολύσει ο Ομπάμα και ο Τραμπ, τρέχουνε, εντωμεταξύ οι αποκαλύψεις τρέχουνε. Αλλά και οι χριστιανοί να είναι έτοιμοι να τους αποδεχθούν. Γιατί βλέπουμε, να βλέπουν αυτό το βιβλίο που είπαμε, το 5 είμαστε μόνοι στο διάστημα, εκκλησιαστικές εκδόσεις αδελφότητες θεολόγων ζωή. Όλοι οι χριστιανοί να το ξέρουν, μόλις έρθουν να ξέρουν, ήρθαν του Θεού πλάσματα είναι κι αυτοί, να τους βάλουμε. Και μετά όμως, επειδή τρέχει τώρα η αποκαλύψεις από την Άννα Παολίνα Λούνα.
13: Ποια είναι αυτή πάλι?
6: Congress Woman.
13: Ποια είναι η Άννα Παολίνα Λούνα? Έπαιζε στο Μιλάγκρος η Αντίθαση?
6: Congress Woman είναι, όχι, είναι.
13: Έλα στο... τώρα, σίγουρα έπαιζε βραζιλιάνικο.
6: Από τη Ας μοιάζει έτσι, δε. Κι άλλοι πολλοί, αυτοί οι πιλότοι που καταθέτουν, οι καταθέτουν.
13: Ναι, ονόματα πες μου, ονόματα.
6: Ο Μπρόλαντ, ο Μπούρλισον που ήταν και...
13: Ο Μπούρλισον, ο Μπούρλισον δεν έχει κάνει ο Μπούρλισον πράγματα.
6: Ο Ντέιβιτ Γκράς, ο...
13: Α, είχες ονόματα τελικά, εγώ μπλόφαρα, αλλά έκατσε.
6: Καταθέτουν και είναι και ένας δημοσιογράφος Σνάπ που ανακατέθεται από χρόνια.
13: Αχ, αυτή η μουσίτσα ο Σνάπ, αχ, δεν βάζει παντού τη μόρη του.
6: Άλιεν σε μπογκάς, ζων λίρ, άλιεν σε αρχεία, ρεντρόντ φρέντς. Να βάλουν όλοι να τα βλέπουν αυτά, να είναι προετοιμασμένοι.
13: Δεν βλέπουν, βλέπουν κάτι βλακίες στο Netflix, άσε με τώρα. Λοιπόν, και Άγιο Έρωτα, τέλος πάντων. Λοιπόν, έλα, γεια τώρα, φτάνει, γεια, γεια, γεια.
20: Καλησπέρα σας.
13: Καλησπέρα.
20: Καλησπέρα. Δημήτρης Αλεξάνδρου ονομάζομαι. Τηλεφωνώ εκ μέρους του Άκη, αν καταλάβατε.
13: Δεν κατάλαβα.
20: Τηλεφωνώ εκ μέρους του Άκη για ένα χάσκι που πουλάτε σε φθηνή τιμή σχετικά.
13: Δεν χάσκι πια. Δεν χάσκι.
20: Κοιτάξτε, δείτε, μου είπατε πουλάτε ένα χάσκι γύρω στα 30.
13: Το όνομα εγώ. Πείτε μου πάλι. Είστε της Τούνη ο σύζυγος?
20: Της
13: Τούνη. Της
20: Τουνάρας. Εγώ πλήσω. Συνωνυμία, συνωνυμία.
13: Ω, κρίμα. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων. Okay. Ναι, έχει άλλο χρώμα μάτια. Δεν ξέρω αν σε ενοχλεί αυτό.
20: Όχι, καθόλου.
13: Το ένα χάσκι μπλε, το άλλο χάσκι σκούρο, καφέ. Τέτοιο καστανό.
20: Εντάξει, εγώ θα προτιμούσα το μπλε αρσενικό ή θηλυκό, γιατί δεν μου πω Άκη.
13: Α, θέλετε το ένα μάτι από τα δύο? Τρώτε το κεφαλάκι γενικώς και στο αρνί, σας αρέσει?
20: Τι έτσι πω, αγαπητέ μου.
13: Μα τι μου λέτε, προτιμάτε λοιπόν το ένα μάτι, δεν θέλει το άλλο, θα το κάνω πειρατή, θα το κάνω το σκυλί?
20: Όχι, όχι, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, δεν με πειράζει. Κοιτάξτε, εγώ είμαι παντρεμένος απλά στη Σουηδία, γι' αυτό και το παίρνω. Γιατί εδώ και το κλίμα δεν είναι. Έχω έρθει για δουλειά στην Αθήνα απλά για ένα χρονικό διάστημα.
13: Α, και θα φύγει μαζί με σκυλί, χάσκι?
20: Ναι, υπάρχει κάποια συνάντηση που μπορούμε να κάνουμε για να το πάρω?
13: Μπορούμε να συναντηθούμε, αλλά τώρα στο αεροπλάνο έχω κάτι τις σακούλες αυτές που ρουφάμε τον αέρα. Μα θέλετε να το πάτε στο αεροπλάνο, είναι λίγο φλάφι. Είναι φουντωτό. Είναι κάτι σακούλες που βάζεις τη σκούπα την ηλεκτρική, το βάζεις μέσα του σκυλί, ρουφάς τον αέρα και μετά χωράει και στην τσάντα σου την χειραποσκευή.
20: Μάλιστα. Δεν μου τα είπε αυτά ο Άκης.
13: Σας το λέω εγώ, βρίσκω τρόπους μεταφοράς. Δεν ήξερα ότι θα έρθείτε απ' έξω.
20: Εντάξει, ό,τι και εγώ, λόγω για δουλειά έχεις κατέβει. Απλά χρειάζομαι να χάσεις και πιο λίγο οικονομική τιμή για να το πάρω, να το έχω σπίτι. Παιδιά δεν έχω, μόνο γυναίκα.
13: Ναι. Okay. Ωραία, ναι, θα τα βρούμε, θα τα βρούμε. Δεν παρέχω τις σακούλες που σας λέω που ρουφάνε τον αέρα.
20: Ωραία, κάποιο τηλέφωνο?
13: Έχει το σούπερ μάρκετ, τι τηλέφωνο, βρίσκεις εύκολα.
20: Ποιο σούπερ μάρκετ?
13: Έχει ο Έχουν όλοι νομίζω έχουν τρεις σακούλες.
20: Όχι, όχι, δεν καταλάβατε. Ενώ έχετε κάποιο άλλο τηλέφωνο να συνοηθούμε?
13: Γιατί εδώ δεν συνοηθούμαστε. Στο άλλο τηλέφωνο θα μιλάμε καλύτερα.
20: Δεν ξέρω, μπορεί.
13: Εδώ τα λέω όλα.
20: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Χαίρομαι γι' αυτό. Εντάξει, είναι επίσης στηρωμένο?
13: Κοιτάξτε, ναι, είναι στηρωμένο. Κυρίως για λόγους που κατά λάθος γινόταν κάποιο ατύχημα, έμενε έγκυος. Και επειδή είναι αμαρτία, όπως λέει ο Σερβετάλης, να κάνουμε άμβλωση.
21: Η άμβλωση για μένα είναι μια δολοφονία. Δηλαδή είναι απροστάτευτα πλάσματα τα οποία προτιμάμε να τα σκοτώσουμε.
13: Το στηρώσαμε, μην έχουμε τέτοια ατυχήματα. Γιατί είναι αμαρτία και στα σκυλιά, ας πούμε, η άμβλωση.
21: Αισθάνομαι ότι η θέση της γυναίκας και δεν την τιμά να ταυτίζεται με μια δολοφονία.
20: Άρα μιλάμε για θηλυκό, από ό,τι κατάλαβα.
13: Μιλάμε για θηλυκό που δεν θα μείνει έγκυος. Για να μην έχουμε, γιατί μετά ο Σερβετάλης, άμα βγαίνουν, τα πετάει στα σκουπίδια, λέει. Τα πετάει στα ορφανοτροφεία για να μην πετάξουμε σκυλιά, γι' αυτό λέω.
21: Είναι προτιμότερο για μένα να πάρει την ευθύνη κάποιος, να το κυοφορήσει και μετά στο πετάξει. Ας το δώσει σε ένα ορφανοτροφείο.
20: Ναι, να πετάξουμε και αυτόν λόγο.
13: Δεν ξέρω τι λέτε.
20: Τέλος
13: λοιπόν,
20: πάντων.
13: Άντε, να είστε καλά.
20: Εγώ το όνομά σας, το όνομά σας.
13: Ορίστε.
20: Το όνομά σας λέω.
13: Πεντρετζίκης.
20: Πεντρετζίκης, το μικρό.
13: Απόστολος.
20: Απόστολος. Ωραία. Εντάξει, αν είναι, θα συνοηθούμε να μιλήσω και με τον Άκη για το σκυλί. Να το
13: έγινε.
20: Πάρω, γιατί φεύγω σε μια εβδομάδα.
13: Ναι, μπορούμε να το πακετάρουμε εύκολα, δεν είναι πρόβλημα.
20: Έγινε. Κύριε Πεντρετζίκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια.
1: Έλα, Απόστολε, είσαι καλά?
13: Καλά είμαι.
1: Μπράβο, ρε Απόστολε. Είμαι πολύ χαρούμενος και σας ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί δίνετε επιλογές στον Έλληνα πολίτη για να αποφασίσει. Έχουμε τον Βασιλιά, την Κωνσταντοπούλου, την Καριστιανού, τον Βελόπουλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
13: Εμάς?
1: Όχι, όχι, όχι. Γιατί μας παρουσιάζετε όλες αυτές τις επιλογές.
13: Ναι, να έχει να διαλέξει ο καθένας.
1: Ναι, πρέπει να ενημερωθούμε για να διαλέξουμε μετά. Και σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Εσύ τι ψηφίζεις?
13: Εγώ τώρα σκέφτομαι για Τσίπρα τώρα.
3: Γεια σας, συντρόφισσες και σύντροφοι αγωνιστές.
1: Α, ωραία, ωραία.
13: Με έχει πείσει, ναι. Ήταν δερματόδετο το βιβλίο και λέω, εντάξει, είναι καλή έκδοση. Πρέπει να το ψηφίσουμε.
1: Α, είναι δερματόδετο.
13: Το δικό μου τουλάχιστον, δεν ξέρω. Μήπως ήταν καμία συλλεκτική, έστειλε στους δημοσιογράφους, δεν ξέρω.
1: Α, μάλιστα.
13: Δεν είναι για την πλέμπα όλα, αλλά ναι.
1: Ναι, ναι, δεν είναι για μας, ναι.
13: Δεν μπορεί να είναι για όλους, καταλαβαίνεις.
1: Όχι, όχι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, έχεις δίκιο.
22: Έλα, μωρή Λουλού, να σου πω, ξέρεις γιατί πήρα τώρα.
13: Γιατί?
22: Ήθελα να βγάλω κακιούλα, ρε φίλε, μπορώ?
13: Βγάλε, σιγά.
22: Να σου πω, ξέρεις, άκουσα το γυμναστηριακό προχθές, ρε, που του λέγες θα πάει στο φαντάζο το γυμναστηριακό στην Τάλα να περιμένει να πάρει σουβλάκι κάτω στο πάρκο Τρίτσι. Πάγει πολύ γέλιο. Έχω δηλαδή, δεν ξέρω τώρα πώς το λέτε, χερεκάκια ή χερεκακία στα χέρια μου που τονίζεται, αλλά όταν οι δεξιοί καταλαβαίνουν ότι το κράτος σύγε τα αρχίδια τους αυτού που υποστηρίζουν τόσα χρόνια, τρελαίνονται, ρε φίλε. Θυμάσαι τον άλλο που λέγεται θα ρίξω γυροβοβίδα?
13: Ποιον?
22: Τον άλλο, ρε, που λέει...
13: Α, του Σταβέντο που λέει, έχω μια χειροβομβίδα.
23: Έχω μια χειροβομβίδα, μια στριμμένη βίδα, και έρχομαι για σένα, ναι.
22: Όχι, ρε, τάτο, ρε, τον άλλο, ρε, που λέει, χειροβομβίδα, θα ρίξουμε, ρε, που είναι ένας αγρότης που μπήκε μέσα και φώναζε, να μας δεξιός που ήθελε γάμα, και αυτό είναι δεξιά.
24: Ρε, χειροβομβίδα, θα ρίξουμε, ρε.
13: Πού, για πείτε.
22: Τελικά θα καταλήξουν οι ταξιτζίδες. Εγώ για το φιλαράκι το Βασίλη στεναχωριέμαι. Αλλά θα καταλήξουν οι ταξιτζίδες από το γυμναστηριακό να έχουν το ακριβότερο κολόχαρτο, ρε φίλε. 50.000 για μισό χαρτί. 50.000. Φιλιά στα κολομπέρια, έβγαλα κακία, γουστάρα.
13: Αλλιώς καθαρίζει αυτό όμως. Τέλος πάντων.
22: Εντάξει.
13: Πού να ξέρετε εσείς τώρα, γίδια είστε.
22: Ναι, φίλε, ναι, έχει και το γρέζι. Να πούμε, ξέρεις που στο ναι, μια χαρά.
13: Τώρα λίγο είναι.
25: Να σου πω, μπορώ να τα φτιάξω με το γυμναστηριακό?
13: Α, μπορείς, δεν ξέρω αν θέλει αυτός όμως, δεν νομίζω να σε θέλει.
25: Εγώ το καλοκαιράκι, γιατί θα καθόμαστε στο αεροδρόμιο εκεί στο Everest να πίνουμε καφεδάκι, να είναι καλά. Λοιπόν, άκουσε να δεις, εγώ έτσι κι αλλιώς θα ψηφίσω τον Τσίπρα. Ο αντιγυμναστηριακός ψηφίσει κουκουέ, να έρθει να τον κεράσω καφέ, είδες πόσο λάτζιμ, έτσι.
13: Πολύ.
25: Εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα βαγκωτό. Λοιπόν, κουκουέ γυμναστηριακέ και έλα να σε κεράσω καφεδάκι στο Everest.
26: Έλα, Αποστολή μου.
13: Έλα.
26: Να μιλήσουμε λίγο για λαούς με αρχίδια και για λαούς αρχίδια.
13: Άντε, ναι.
26: Λοιπόν, ξέρεις ότι η ισπανική κυβέρνηση, που σιγά δεν είναι τίποτα, ένας Τσίπρας είναι αυτός, έχει κρατήσει μια πολύ σωστή στάση στο θέμα με το Ιράν και με την Παλαιστίνη. Σωστά?
13: Ναι.
26: Ναι, ξέρεις ότι και οι Καταλανοί και οι Βάσκοι θέλουν αυτονομία από το ισπανικό καθεστώς. Βγήκαν οι Ισραηλινοί σαν τέτοιες καριόλες που είναι μια ζωή και θέλουν να κάνουν όλο τον κόσμο να το διχάζουν και είπαν ότι θα βοηθήσουν για να αναγνωριστεί η ανεξαρτησία των Καταλανών και των Βάσκων. Οι Καταλανοί και οι Βάσκοι είναι τόσο περήφανοι λαοί που είπαν ότι το τι προβλήματα έχουμε με την Ισπανία θα τα λύσουμε μόνοι μας. Εμείς είμαστε στο πλευρό του λαού της Παλαιστίνης και του λαού του Ιράν. Αντίθετα, κάποιοι άλλοι λαοί, θα σου πω εδώ για τους Κούρδους που για μένα είναι πολύ διαφημισμένοι. Το 22 οι Κούρδοι είχαν πολεμήσει στο πλευρό των Τούρκων κατά των Μικρασιατών. Και όχι μόνο αυτό, ήταν και ιδιαίτερα σκληροί. Απλά μετά ήταν ότι επειδή φάγαμε την παραπληροφόρηση και η αριστερά αγαπούσε τους Κούρδους και για να μην μας πούνε αντισημίτες, δεν λέγανε ότι τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά των Ελλήνων Μικρασιατικών τα κάναν οι Εβραίοι και οι Κούρδοι και όχι οι Τούρκοι, έμπας περιπτώσει. Μετά οι Κούρδοι πολέμησαν υπέρ του Ιράκ εναντίον του Ιράν επειδή τους βάλανε οι Αμερικάνοι. Μετά πολέμησαν κατά του Σαντάμ επειδή τους βάλανε οι Αμερικάνοι. Μετά πολέμησαν κατά του μετριοπαθούς και δημοκρατικού Άσαντ επειδή τους βάλανε οι Αμερικάνοι και οι Εβραίοι γιατί τους υποσχέθηκαν κράτος. Και τώρα οι Κούρδοι θα πάνε να πολεμήσουν και κατά του Ιράν. Λοιπόν, αυτό για να δούμε τη διαφορά μεταξύ λαών με αρχίδια και αρχίδια λαών.
27: Μωρό μου.
13: Όλα.
27: Πώς πήγατε με τη φαντασίωση?
13: Ποια φαντασίωση?
27: Αυτή που είμαστε κυρίαρχος λαός.
13: Α, ναι, ναι, ανάψαμε.
27: Που είμαστε υπερήφανοι, που έχουμε πάρει τα καλύτερα και οι Τούρκοι τρώνε τη σκόνη μας.
13: Τι τρώνε?
27: Τη σκόνη μας.
13: Να φάνε.
27: Και. Σκουπίστε τα παιδιά. Επίσης, έχω να πω ότι αυτός ο Φλωρίδης.
13: Η πολλή τηλεόραση σου έχει κάψει τα εγκεφαλικά κύτταρα.
27: Τα είχα καμένα από πριν, εγώ.
13: Έλα, αποκλείεται.
27: Όχι, όχι, έχει γεννήθηκα. Λοιπόν, να σου πω, αυτός ο Φλωρίδης, το χούι δεν μπορεί να το κόψει όταν ήταν μικρός μέτρα για τους πόντους του και τώρα που μεγάλωσε μετράει την αίθουσα. Έχει βγάλει τη μεζούρα. Γενικά με μια μεζούρα είναι.
13: Η αίθουσα αυτή, εν το σύνολο της, είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα.
28: Μεγάλη, Βαγγέλη μου, μεγάλη.
29: Μεγάλη, τι μεγάλη. Δεν είναι και σαν την Πελοπόννησο.
27: Λοιπόν, επίσης, να δω τώρα ρε που ακούστη μου, που ο δημοσιογράφος σοβαρή, σας πήρανε τη σάτυρα να δω τι δουλειά θα κάνετε. Να σε δω στα φανάρια να μου πουλάς χαρτομάτια και εγώ να μην τα παίρνω, ρε ακούστη μου. Βγήκε ο Ζαχαρός, ήταν με τον Γεωργιάδη και βγήκε και του λέει, μήπως υπουργέ μου, έχουμε πολλούς γιατρούς γιατί έχουμε πάρα πολλά νοσοκομεία. Το καψες. Να δω τι δουλειά θα κάνεις,
13: βέβαια. Καλύτερους έχουμε.
27: Και εσύ και ο Θήμιος. Και ένα τελευταίο, ας προσευχηθούμε όλοι μαζί, αυτού του Τίλιαν, πώς το λένε, με το Predator, παιδί μου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
2: Ε, ο Αποστόλης.
13: Ναι, ναι.
2: Ο Λάμπρος ο Κυρίτσης είμαι από την Άφπακτο.
13: Γεια σου.
2: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και δυστυχώς δεν αλλάζει ο Μητσοτάκης, όσοι σάτυρα και να του βάλετε.
13: Τίποτα λες, ε. Το θέμα δεν είναι να αλλάξει ο Μητσοτάκης, το θέμα είναι εμείς να αλλάξουμε το Μητσοτάκη.
4: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
2: Καμίσου.
4: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
2: Μάλιστα, ο λαός να ξυπνήσει, να ξυγχωθεί από το Βολεψάκιας. Καταλάβατε.
13: Καταλάβαμε.
2: Είμαστε Βολεψάκιας λαός. 26 χρόνια έχω κάνει στο εξωτερικό. Τέτοια χαρά δεν τα έχω δει πουθενά.
5: Το θέμα είναι εδώ τώρα, δεν είναι ποιος θέλει να είναι πάνω, ποιος θέλει να είναι κάτω. Πάντως στις δίκες δεν προβλέπονται ειδικές θέσεις για υποψήφιους αρχικούς κομμάτων.
7: Εσύ μη ρουφιανέψεις λοιπόν. Εγώ όμως έχω να πω ότι Φλωρίδη είσαι πολύ ξεφτύλας, ρε φίλε. Και έλα να με βρεις να μου κάνεις και μήνυση. Ένα αυτό. Δεύτερο, κάτι είπε ο Θήμιος στην αρχή της εκπομπής για την ηθική εντός εισαγωγικών φαντάζομαι της Νέας Δημοκρατίας.
13: Ναι, ναι, είναι γνωστό ότι υπάρχει τέτοια.
7: Η ηθική λοιπόν αυτού του κόμματος, όλου του κόμματος και των ψηφοφόρων, έχω και φίλους, δεν έχει σημασία όπως. Άλλοι έχουν φίλους ομοφιλόφιλους, εγώ έχω και φίλους νοδημοκράτες. Τελείωσε όταν έβαλε τον Καραμαλή υποψήφιο. Εκεί τελείωσε, εκεί δεν υπάρχει ηθική. Δεν μιλάμε για αυτούς που ψήφισαν συγκεκριμένα τον Καραμαλή, εκεί είναι τελειωμένο το θέμα. Και να βγει ο φίλος ο γυμναστηριακός, ο ταξιτζής, να το δικαιολογήσει αυτό, να πει όχι δεν είναι έτσι. Τέλος πάντων, ψηλά γράμματα.
2: Καλή σας μέρα.
13: Καλημέρα σας.
2: Ο Στάθης ο Κερκυραίος.
13: Μπράβο.
2: Ο Θήμιος.
13: Ο άλλος.
2: Ο άλλος. Η δημοσιότητα είτε αναφέρεται σε θάνατο είτε σε χαρμόσυνο γεγονός φέρνει τεράστια έσοδα. Τηλεοπτικά, δημοσιογραφικά δεν γίνεται καμία εξαίρεση. Και στο πένθος και στη χαρά. Αυτά προς γνώση.
13: Μάλιστα. Τώρα ξέρουμε.
2: Μπείτε πιο μέσα.
13: Όπα. Και αν πονέσει.
2: Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Ναι.
2: Στο επανειδήν σε
13: Επανακούιν θα έλεγα.
2: Ναι, μα γι' αυτό το έβαλα σε παρένθεση.
13: Α, το κατάλαβα, δεν την είδα καλά. Νόμιζα ήταν αγγίλη.
2: Όχι, το ξέρω, ναι, και εγώ δεν άκουσα. Και εγώ, δεν άκουσα. Εγώ είδα πολύ καλά, μάλιστα.
13: Μου μάλιστα. Όλα καλά. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
13: Γεια σας.
2: Και σας ακούω.
13: Και εγώ σας ακούω. Κοίτα να δεις. Ελά, σας ακούω και πριν άκουγα.
2: Απλώς ακούω τα παραπολιτικά.
13: Πολύ καλή επιλογή.
2: Έγινε καμάρι μου, σε ευχαριστώ.
13: Και εσύ να είσαι καλά και ευχαριστούμε που μας το δηλώσατε.
8: Η Ελένη Λουκά είμαι.
13: Όπα, τι έγινε, νόμιζα είχες κακαρώσει.
8: Κοίτα, αυτά που θα σου πω τώρα δεν τα έχετε ξανακούσει. Ούτε εσύ, ούτε εκπομπή. Και το έχετε τώρα αποκλειστικά για ένα που έγινε τότε που πήγα και πρέπει να τα ακούσετε. Είναι...
13: Σε βιάσανε και σε κρατήσανε σε υπόγειο απαγωγή.
8: Κάτσε να σου πω.
13: Α, ούτε.
8: Αυτό έγινε, αν θυμάσαι, 13 Οκτωβρίου του 2024, όταν πήγα στα γραφεία του Πασόκη Χαριλάου Τρικούπη και φώναξα εκεί, όλοι περιμέναν τον Ανδρουλάκη και πήγα και φώναξα ότι το Πασόκ κατέστρεψε την Ελλάδα. Ο Ανδρέας Πανδρέου.
13: Αλήθειες, είπες αλήθειες.
8: Ναι, ευχαριστώ που μου το λες.
13: Και τι συνέβη?
8: Με συλλάβανε.
13: Μπράβο.
8: Με συλλάβανε. Αυτή νομίζω ήταν 101 τη σύλληψη και με πήγανε για πρώτη φορά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων. Εδώ είναι τώρα.
13: Αμάν, σε πετάξαν στα σκυλιά.
8: Αυτό είναι που θέλω να ακούσετε και εσύ και όλοι οι ακροατές. Αυτό δεν έχει ξανακουστεί. Είναι για πρώτη φορά, το έχετε αποκλειστικό. Εν τω μεταξύ ξέρεις ότι εγώ καταγγέλω την αστυνομία, είμαι εναντίον της γιατί την καταγγέλω και για σωματική κακοποίηση και τις 113 συλλήψεις.
13: Σε χαλάσανε, Λουκά, λέγε. Σε πυρπηλέψανε, τι σωματική κακοποίηση, τι είναι αυτά.
8: Δεν λέω το αστυνομικό τμήμα εξαρχείων, αυτό το λέω θαύμα των εξαρχείων. Μου φέρθηκαν τέλεια σε αντίθεση με αυτό που μου είχαν βαρθεί ως τώρα. Εκεί άφησε με να τελειώσω, σε παρακαλώ.
13: Πού ήσουν χαμένη τόσο καιρό, θέλω να μου πεις.
8: Όχι, αυτό θέλω να πω.
13: Α.
8: Στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων, σου λέω, για όλες τις συλλήψεις.
13: Φυλακή ήσουν.
8: Καταγγέλω σωματική κακοποίηση από την αστυνομία και σωματική και ψυχολογική. άλογε εκεί. Μου είχαν κάνει όλο μελανιέ στο σώμα, με σκυπάνε στα πόδια.
13: Μερακλείδικα πράγματα πάντως.
8: Δηλαδή, ψέστε, έχω περάσει σωματική κακοποίηση από αστυνομία.
13: Δεν ξέρω, εγώ στο Τσίπρα σε είδα τελευταία φορά, στο Παλάς.
8: Εκεί με συνέλαβαν και ήταν 113η σύλληψη αυτή. Άκου τώρα, εκεί για πρώτη φορά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων, γι' αυτό το λέω το θαύμα των εξαρχείων. Για πρώτη φορά μπήκα μέσα, όλοι οι θαυμαστές μου. Κυρία Λουκά, τι θέλει.
13: Λογικό, υπέγραψε πάνω σε κιλοτάκια.
8: Ο Βασίλης μου είπε, κυρία Λουκά, τι θέλετε. Να σας φέρω. Μου φέρανε νερά, μου.
13: Ο Βασίλης ποιος είναι, ο Παλαιοκώστας?
8: Μου φέρανε κρουασάν, μου φέρανε χυμούς. Απίστευτο. Δεν έχει ξαναγίνει σαν
13: λέω. Τους γεύτηκες τους χυμούς των κρατουμένων.
8: Γι' αυτό το λέω ότι το θαύμα των εξαρχείων.
13: Ναι, φημίζονται τα εξάρχεια γι' αυτά.
8: Νομικό τμήμα των εξαρχείων. Σου λέω να με χειροκροτάνε. Μπήκα μέσα να με χειροκροτάνε.
13: Α, δική μας αυτή, τρολ. Ωραία.
8: Ναι, όταν μετά πήρα τηλέφωνο για να πω στον Βασίλη, ξέρεις ότι θα μιλήσω για σας ένα ραδιόφωνο.
13: Ο Βασίλη. Ποιος είναι?
8: Αυτός μου φέρθηκε τέλεια, πώς να σου το πω.
13: Α, με το μικρό όνομα, ο Βασίλης. Κατάλα, πώς να έχεις το κινητό?
8: Ο αξιωματικός υπηρεσίας εκείνη τη βραδιά.
13: Α, και με μπάτσο ήθελες να τριφτείς. Μπράβο.
8: Βρε, τι βλέκεις, ρε. Να σου κάνω καμία μήνυση τώρα.
13: Α, να σου πω, πήγες και ρουφιάνεψες το SURU ότι σε βρίζω. Έτσι μου πάνε.
8: Όχι, κάτσε να τελειώσω.
13: Μου πάνε, έκανες καταγγελία στο SURU.
8: Κάτσε να τελειώσω το
13: SURU. Άστα αυτά, ρουφιάνα.
8: Άκου τώρα, σου λέω, να με χειροκροτάνε γιατί με ακούγανε, μου λένε. Κυρία Λουκά, σας ακούμε.
13: Πώς να μη σ' ακούνε, μπορούν να μη σ' ακούνε και να σε αποφύγουν αφού εισβάλλεις. Συνέχισε λοιπόν, γιατί έχω αγωνία.
8: Και μετά, όταν μου καλέσανε ταξί, παρακαλώ μου καλέσανε. Όταν μ' άφησαν ελεύθερη, απίστευτο. Και εδώ τώρα είναι το κερασάκι στην τούρτα. Όταν ήρθε το ταξί και βγήκα να το πάρω, αν έχει πάει στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων, έχει κάτι σκαλιά προς τα πάνω.
13: Δεν έτυχε.
8: Έτσι έφτασα στο κεφαλόσκαλο, δηλαδή έφυγα από το γραφείο του αξιωματικού υπηρεσίας για να κατέβω να πάρω το ταξί, μόλις έφτασα στο κεφαλόσκαλο, ήταν όλες οι μηχανές της Δίας παρατεταγμένες, χιλιάδες μηχανές Δίας μπροστά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων και μπροστά.
13: Και χειροκροτάγανε.
8: Αστυνομικοί.
13: Είχα βγάλει τα πιστόλια και πυροβολούσα στον αέρα για να περάσει από κάτω.
8: Ήταν όρθιοι αστυνομικοί της Δίας.
13: Και ενώναν τα γκλόπ στον αέρα για να περάσει από κάτω σαν η φούλα.
8: Και με το που με είδανε, με χειροκροτάγανε όλοι. Σαν...
13: Καλέ, τι χαμό έκανες. Η Κίμπερλι όταν περνάει τέτοιο χαμό δεν κάνει.
8: Δεν έχεις πάθει σοκ?
13: Αν έχω.
8: Με χειροκροτάγανε.
13: Έχω σοκ.
8: Όταν με είδανε σου λέω.
13: Σιξ-σακ σοκ.
8: Ήτανε χιλιάδες μηχανές.
13: Φωτιές άναψες, ανάφτρα, δεν τρέπεσαι, ανάφτρα. Ποιος ξέρει τι θα έβαλες πάλι.
8: Τμήμα εξαρχείων.
13: Έβαλες αυτά τα πρόσκατα τα δερμάτινα που έχεις.
8: Μπροστά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων.
13: Τα σκέφτομαι κι εγώ και ανταριάζομαι, θα αρχίσω να χειροκροτάω.
8: Μπροστά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων χιλιάδες μηχανές.
13: Άστα αυτά τώρα, γκόμενο έβγαλες.
8: Μπροστά.
13: Σταμάτα, γκόμενο έβγαλες.
8: Όλοι οι αστυνομικοί να με χειροκροτάνε.
13: Έρε με τους ενστόλους κάβλες τώρα μεσημεριάτικα.
8: Να με χειροκροτάνε, σου λέω, σαν βασίλισσα, το κατάλαβε.
13: Ανταλλάξατε Tinder.
8: Είναι αυτά, δεν τα ξέρω, σατανικά είναι αυτά.
13: Δεν είναι σατανικά. Κινητό, αλλάξατε αριθμούς.
8: Όχι βέβαια.
13: Με κανένα αστυνομικό, μπορεί να χρειαστεί κάτι.
8: Βρε, δεν ακούσει, σου λέω, πες μου, δεν έχεις πάθει σοκ.
13: Έχω πάθει, τέλειωσε αυτό με το σοκ. Ωραία, πάμε παρακάτω.
8: Άγανε όλοι οι αστυνομικοί, όρθιοι μπροστά στις μηχανές τους. Ακούστε, σου λέω. Σαν να ήμουν η βασίλισσα.
13: Δεν μου κάνει εντύπωση, γι' αυτούς είσαι βασίλισσα.
8: Σαν να ήμουν εγώ που κυβερνάω, πρωθυπουργός.
13: Άργησε αυτό να έρθει.
8: Έχω πει, θα είμαι η επόμενη πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Θεός.
13: Δεν σε βλέπω όμως να κινητοποιείσαι, χαμένη σε τόσο καιρό.
8: Πες μου.
13: Δεν βλέπω κινήσεις. Λοιπόν.
8: Αυτά να τα μάθει ο κόσμος. Και εσύ να τα μάθει και να ζηλέψεις, βρε. Να ζηλέψεις.
13: Α, γι' αυτό μου το είπες, για να μου την πει στο μάτι. Δεν τρέπεσαι, μωρή, να κάθομαι να ζηλεύω εγώ που δεν έγινε η πρωθυπουργός.
8: Δεν έχει πάθει σοκ, με χειροκροτάγανε όλοι οι
13: μηχανές. Όπου φλεξάρισμα κάνεις τόση ώρα. Ντροπή σου, δεν τρέπεσαι.
8: Δεν έχει πάθει σοκ, με χειροκροτάγανε όλοι.
13: Έχω.
8: Όλοι οι αστυνομικοί Δίας μπροστά στις μηχανές όρθιοι με χειροκροτάγανε.
13: Δεν είχα καλύτερη γνώμη για τους μπάτσους. Μην προσπαθείς, μην επιμένεις. Ναι, δεν μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν, σε αφήνω γιατί κουράστηκα. Γεια.
8: Να τα μάθει ο κόσμος.
13: Γεια τώρα, έλα, το παράκανες.
8: Και όλος ο κόσμος.
13: Εντάξει, τον μπουκλο, γεια.
9: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Jeep Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76100. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Η ώρα είναι 7:30.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
2: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Αποστόλη, καλό μεσημέρι.
5: Επίσης.
4: Ήθελα να σου κάνω ένα σχόλιο, γιατί ξέρω ότι είσαι πολύ σωστός.
5: Είμαι.
4: Αλλά να ξέρεις ότι όταν σε παίρνει ο ίδιος τηλέφωνο ο Γιάννης ο Παρσάμης που σου μιλάει τώρα.
5: Ποιος?
4: Επειδή διαφέρουμε σε κάποια θέματα, δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε κομμουνιστές. Και όταν τα λέμε με διαφορετική όψη και χρειά, δεν χρειάζεται να πανικοβάλλεσαι. Σου είχα πει να μου βάλεις τον ύμνο το ΙΑΜ, δεν τον έβαλες. Δεν πειράζει όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε εμείς οι κομμουνιστές που στηρίζουμε το κόμμα και οπαδοί και φίλοι. Ανεξάρτητα από αυτό, επειδή δεν θέλω να το επεκτείνω.
5: Καταρχάς το έβαλα, αλλά οκ, okay, δεν πειράζει.
4: Το έβαλες.
5: Ναι, την Παρασκευή.
4: Να σου ζητήσω λοιπόν μια μεγάλη συγγνώμη, γιατί οι άντρες, όπως λέει ο Καζαντζίδης, ζητάνε και συγγνώμη.
6: Μα τελευταία πια φορά συγχώρεσαι με.
4: Και συγγνώμη για την... γιατί προσπάθησα να το ακούσω, τον ύμνο του ΙΑΜ της προάλλης και δεν τον...
5: μπορεί να μην το έβαλα τη μέρα που το ζήτησες, το έβαλα άλλη μέρα όμως. Το έβαλα την Παρασκευή, το χαβάλι.
4: Οκ. Okay. Να ξέρεις λοιπόν ότι όπως εσύ μιλάς και μπορεί να παρεξηγήσεις καμιά φορά, η υφή των γεγονότων και οι απόψεις του καθενός συγκλίνουν σε ένα. Για μια καλύτερη ζωή για μας που είμαστε στην αριστερή κατάσταση. Και όταν λέω αριστερή, όχι συμβιβασμένη, χεσμένη στη σοσιαλδημοκρατία, αλλά στην επαναστατική κομμουνιστική αριστερά, που είναι πιο πολύ από τις υπόλοιπους ραγιάδες.
7: Αποστόλη, ανέλπιστο με την πρώτη.
5: Πραγματικά.
8: Καλημέρα, ανέλπιστο.
7: Μια φορά στις τόσες. Λοιπόν, από ταξίδι μου κάνει σημαία. Θέλω να πω κάτι. Σε επόμενες εκλογές ο Μούλος θα πει τίποτε που ο Καραμαλής, ο δολοφόνος των Τεμπών, θα ξαναμπορέσει να βάλει υποψηφιότητα για βουλευτής και να το ψηφίσουν, βέβαια, τα κοθόνια. Αυτός δεν χρειάζεται ποινικό μητρό που χρειαζόμαστε εμείς οι ταξιτζίδες.
5: Να, αυτός ας πούμε είναι ένας αγώνας της δεξιάς που αξίζει να τιμηθεί.
7: Λοιπόν, ακριβώς. Θα τον γιορτάζουμε κάθε φορά που έχουμε τα τέπη, θα γιορτάζει ο Καραμαλής. Δολοφόνος 57 ψυχών.
9: Είναι ντροπή και ντρέπομαι και θα ήθελα να ανακαλέσει τα μέσος. Είναι ντροπή.
7: Αλλά ο ταξιτζής που έχει κάνει ένα πτέσμα από το 16 του μηνός δεν θα μπορεί να ξαναοδηγήσει.
5: Ας προσέχει.
7: Λοιπόν, ακριβώς. Συνεχίστε, παιδιά, όλοι κάτω στον αγώνα.
5: Λέγεται.
10: Α, έχω κάνει λάθος.
5: Όχι, γιατί.
10: Το παραπολιτικά πήρα.
5: Ναι, εγώ είμαι.
10: Εσύ ποιος είσαι.
5: Τα παραπολιτικά.
10: Ο αυτός είσαι, ο Αποστόλη.
5: Ναι, αυτός. 1-0.
10: Μια γλύκα είσαι.
5: Ζαχαροτούλη.
10: Είσαι μια γλύκα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Για αυτά που λες, γιατί. Όχι για τα κομμουνιστά, γιατί μ' αρέσουν τα πολιτικά. Για τα λόγια και την αυτοτομία. Μ' αρέσεις πολύ, σου ελατρεύω, γιατί σου είμαι μεγάλη γυναίκα.
5: Και έχω σου ξέσει μεγάλες, είναι γνωστό αυτό. Ναι.
10: Παιδί μου είσαι και γι' αυτό λέω σε λατρεύω. Να είσαι καλά.
5: Και εσύ.
10: Την ευχή μου να έχεις.
5: Να είσαι καλά.
11: Γεια σας.
5: Γεια σας.
11: Θέλω να πείτε στο νεαρό που παρουσιάζει την εκπομπή Ελληνοφρένεια.
5: Ναι, όχι και νεαρός, τέλος πάντων. Ναι, τι να πω. Ο ένας είναι νεαρός, ο άλλος είναι μεσόκοπος. Άστο.
12: Το παιδί του λαού.
13: Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου.
12: Εκεί παιδί.
11: Δεν πειράζει να γιάσει το στόμα του και να το χαίρεται η μάνα του.
7: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
7: Έλα, ρε, να σου πω, επειδή πολλά λένε ότι ήμασταν Έλληνες όλοι εμείς και τα λοιπά.
5: Ενώ τι είστε, ας πούμε.
7: Δεν ξέρω, πάντως το Ρίτσος.
5: Φιλέλληνες. Φιλέλληνες είναι ο Γεραπετρίτης. Άμα ήσταν Φιλέλληνες θα το ξέραμε.
7: Α, σωστά, ναι.
14: Ακούω ταυτόχρονα ότι είμαι φιλοπαλαιστινιακός και ότι είμαι φιλοϊσραηλινός. Η απάντηση είναι σαφής. Είμαι Φιλέλληνας.
7: Βέβαια, τώρα που το είπες, γιατί θυμήθηκα. Όταν είσαι φιλόζωος, δεν είσαι ζώο προφανώς, δεν είναι.
5: Ξαρτάται.
7: Εντάξει, ναι, εγώ το λέω γενικώς. Στην αρχή. Ή όταν είσαι φιλέλληνας, προφανώς δεν είσαι Έλληνας. Και όταν είσαι φιλ
12: άνθρωπος, προφανώς δεν είσαι άνθρωπος. Έτσι. Το λέω έτσι γενικά να υπάρχει. Γι' αυτό που λέγαμε τώρα πριν. Έτσι. Δηλαδή ήταν αν θέλει να στο ποιητή Θερομοιοστήνη στο Ρίτσο. Ήταν αν θέλει να στο Μητροπάνο, α πούμε. Ήταν αν θέλει να. Τόσοι και τόσοι. Όλοι αυτοί είναι αν θέλει. Ναι.
5: Όχι, τι ήταν δηλαδή.
12: Με ρωτάω, δεν ξέρω. Επειδή δεν ξέρω.
5: Α, εντάξει, εγώ γι' αυτό σου απαντάω.
12: Τιμή και δόξα στους αγώνες των δεξιών που λέει σήμερα ο Θήμιος.
5: Α, ναι, ναι, ναι. Μεγάλη τιμή και μεγάλη δόξα. Η τιμή ναι. Βέβαια στους αγώνες αυτούς ήταν πάντα πολύ μεγάλη επιζήμια για τον τόπο.
12: Τσάμπα είναι.
5: Τσάμπα ποτέ.
12: Όχι, τσάμπα ποτέ. Ναι, καλησπέρα σας, γεια σας.
5: Καλησπέρα σας, γεια σας.
12: Παίρνω για ένα σπίτι στην Καλλιστέρη 33 στα Πετράλωνα. Μιλάω με τον κύριο Σωτήρη Γιωργοπουλό.
5: Όχι, ρε μαλάκα, δεν μιλάς. Τι θες.
12: Ορίστε.
5: Σπίτι δεν δίνω σε μαλάκες.
12: Γιατί?
5: Γιατί δεν γουστάρω μαλάκες στο σπίτι μου.
12: Λέτε, κύριε, με ποιο δικαίωμα μιλάτε έτσι.
5: Εγώ, το δικαίωμα το δικό μου είναι το θέμα ή ότι εσύ είστε μαλάκας.
12: Γιατί σας πήρα εγώ τηλέφωνο.
5: Εγώ σας πήρα τηλέφωνο.
12: Όχι, γιατί σας έβρισα εγώ στο τηλέφωνο, γιατί μου μιλείτε έτσι. Τι σας έκανα.
5: Διάγνωση κάνω.
12: Διάγνωση.
5: Ναι.
12: Δηλαδή με το που σας πήρα, μήπως μαλάκα.
5: Ναι, φαίνεται από τη φωνή ότι είστε μαλάκας.
12: Ορίστε.
5: Σας φαίνεται από τη φωνή, λέω, δεν κρύβεται.
12: Τι έχει κύριε φωνή μου, μου είπε πολύ σεξι.
5: Μαλακοφέρνη.
12: Μαλακοφέρνη. Καλά τώρα, εντάξει. Και ποιο είναι το όνομά σας το πραγματικό?
5: Τζένι Μπότσι.
12: Μάλιστα. Γνωστή Μίλφ.
5: Η γνωστή, ναι. Πήρες γατάκι τώρα να κάνεις σε μένα, άσε ρε κακομύρι τώρα.
12: Ποιο κακομύρι, κύριε, ξέρετε με ποιον ομιλείτε?
5: Θες να κάνεις και φάρσα, σούργελο.
12: Εμένα γιατί με ξέρετε, κύριε. Σε έχω πάρει εγώ τηλέφωνο.
5: Α, παιδιά είμαστε. Όχι, βέβαια.
12: Ναι, γιατί ποιο είμαι, για πείτε μου.
5: Ο γνωστός μαλάκας. Το είπαμε αυτό.
12: Ωραία, όχι. Όνομα τεπώνυμο θέλω. Όνομα τεπώνυμο, όνομα διεύθυνση.
5: Μαλάκα σας έχω καταχωρήσει, λυπάμαι.
12: Εντάξει.
5: Εντάξει. Ευχαριστημένος. Όλα καλά.
12: Σ' αγαπώ, γεια σου.
5: Ναι, ναι, γεια.
15: Να κάνω μία ερώτηση, παρακαλώ.
5: Ναι, καλά, γιατί όχι.
15: Εμείς παρουσιάσαμε, επειδή ακούω την εκπομπή, καλός ή κακός, αυτούς τους οποίους είχαμε στην κατοχή, που ελευθέρωσαν την Ελλάδα. Παράδειγμα, την Κεσαριανή, μια και είναι πρόσφατο. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτό το σιαμαίο μόρφωμα, Γεωργιάδη και Πλεύρη, τι θα παρουσιάσουν αν θα θελήσουν να τιμήσουν, ποιον να τιμήσουν και τι θα παρουσιάσουν, με τι υλικό.
5: Την ιερή κουκούλα, δεν κατάλαβα.
15: Και πού θα τη βρούμε τόσες κουκούλες, ρε παιδιά.
5: Άντε καλέ που δεν έχουν στα σεντούκια, νομίζεις.
15: Λέτε, να πούμε.
5: Δεν έχουν καβάτσα, μην γίνει καμιά σύραξη, να είναι έτοιμοι.
16: Αυτοί μπορούν να τιμούν τους δικούς τους και όταν έρθουμε εμείς οι δεξοί και πούμε, θέλουμε να τιμήσουμε και εμείς τους δικούς μας.
17: Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε.
18: Να ρωτήσω κάτι, ρε Αποστολή. Εγώ κρίνω εξιδίων. Όλα αυτά που λέει ο Πορτοσάρτε υπέρ του Μητσοτάκη, το κάνει δωρεάν. Δηλαδή, εγώ ρε παιδί μου, όταν ένας πελάτης είναι πολύ καλός, θα τον κεράσω καφέ, θα του κουβαλήσω την βαλίτσα, θα του ανοίξω την πόρτα, ξέρω εγώ, θα τον βοηθήσω να μπει στο σπίτι, αλλά πληρώνομαι. Εγώ κάνω μία ερώτηση. Όλα αυτά που λέει ο Πορτοσάρτε, τα λέει τζάμπα για το Μητσοτάκη?
5: Δεν ξέρω, τον έχω ικανό όμως να το κάνει και τζάμπα.
18: Δεν νομίζω. Να είναι τόσο χαζός.
5: Γιατί επειδή είσαι εσύ λαμόγιο, υπάρχουν και άνθρωποι που είναι άδολοι.
18: Όχι, δεν είμαι λαμόγιο, όταν με πληρώνει εμένα κάποιος, με πληρώνει. Και έτσι εδώ υποχρέωση. Μιλάω σοβαρά τώρα.
5: Μπορεί να το νιώθει όλα... χρέος του ο άνθρωπος. Τι ζωή τραβάς εσύ.
18: Και να το κάνει τζάμπα.
5: Ναι.
18: Εγώ δεν το νομίζω να είναι τόσο χαζός. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ έξυπνος.
5: Επειδή είσαι εσύ πονήρο και λαμόγιο. Όχι, αγάπη μου, δεν είναι όλοι έτσι.
18: Δεύτερο, και ένα δεύτερο θέμα, γιατί μιλάνε για τα παιδιά τους ορισμένοι πολιτικοί. Συγγνώμη, τα παιδιά τους όταν βλέπουν ότι ο μπαμπάς θέλει στο σπίτι κάποια εκατομμύρια δεν έχουν ευθύνη. Συγγνώμη δηλαδή. Εγώ κάποια στιγμή μίλησα με τα παιδιά μου και τους είπα πως βγάζω τα λεφτά. Με συγχωρείς.
5: Τα είπες όλα.
19: Γεια σας, ονομάζομαι Δημήτρης Παπαδόπουλος και σας καλώ από το τμήμα νομικών υποθέσεων της ασφαλιστικής εταιρείας αυτοκινήτου σας. Και αυτό γιατί μας ήρθε μια ειδοποίηση για μια σοβαρή παράβαση υπέρβασης του ορίου ταχύτητας σε εθνική οδό από το αυτοκίνητό σας. Και θα ήθελα για μισό λεπτό να βεβαιωθώ.
5: Είστε καλέ.
19: Μας ήρθε κάποια ειδοποίηση εξηλαίωσης.
5: Ναι, ναι, να πληρώσω. Πόσα θέλετε?
19: Συγγνώμη, είστε εκεί. Δεν σας ακούω καλά.
5: Είμαι εδώ και πληρώνω. Δίνω λεφτά. Πόσα?
19: Ναι, είναι καλύτερα τώρα. Ίσως η ειδοποίηση να επιστράφηκε για κάποιο λόγο, αλλά αφήστε με να σας εξηγήσω πώς έχει το πράγμα.
5: Δεν θέλω να μου εξηγήσετε πώς έχει το πράγμα, θέλω να πληρώσω.
19: Όπου ο οδηγός του αυτοκινήτου σας πήγαινε με 150 χιλιόμετρα την ώρα πάνω σε εθνική οδό που το όριο ήταν στα 110. Περνούσε το όριο κατά 40 χιλιόμετρα και έτσι το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 680 ευρώ.
5: Τσάμπα.
19: Πλην δύο αρνητικούς βαθμούς στο point system.
5: Έλα καημένα, θα τα βρίσκουμε.
19: Και πόσοι πόντοι σας έχουν μείνει?
5: Πόσοι? Α, καραμπινά το AI.
19: Α, ναι, συγγνώμη, αυτό είναι σημαντικό. Η φωτογραφία που τραβήχτηκε από το μηχάνημα έχει καταγράψει μια BMW X6 με πινακίδες νύζι τα V4580. Είστε ο κάτοχος αυτού του αυτοκίνητου, σωστά?
5: Αλίμονο. Να πληρώσω, κύριε, θέλω να πληρώσω. Πού βάζω λεφτά? Πείτε μου πού να βάλω τα λεφτά.
19: Α, συγγνώμη τότε, φίλε. Ίσως κάποιος σου κάνει πλάκα. Πώς σου φαίνεται τώρα αυτό?
5: Την πάτησα, πω. Καλέ, πώς την πάτησα έτσι, τόσα χρόνια εμπειρία. Κοίτα να δεις, σαν κουτόχορτο. Πω.
20: η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
21: Έλα, Αποστολέ.
5: Έλα.
21: Λοιπόν, νομίζω είμαι. Θέλω να σου πω κάτι πολύ σύντομα που ξέχασα να πω τη Δευτέρα.
5: Ναι.
21: Λοιπόν, επειδή πολλοί θέλουν προφητείες για το μέλλον, θα δώσω εγώ μια πολύ μεγάλη προφητεία. Είναι ένα τραγούδι του Βασίλη του Παπακοσταντίνου. Λέγεται Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Αυτό και είναι και το αγαπημένο μου τραγούδι του Βασίλη. Ακούστε το ορισμένοι. Προσπαθήστε να πιάσετε το νόημα, γιατί για να ψηφίζετε αυτά που ψηφίζετε, η νοημοσύνη σας είναι περιορισμένη. Έτσι, και μετά δείτε και λίγο τι γίνεται στον κόσμο.
22: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς,
23: Παναγιώτη από τη Δοδόνη,
22: σε φάμπρικα δούλευαν φτιάχνοντας τάγκς.
24: Δουλεύετε μαλάκες! Δουλεύετε!
22: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς, αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τάγκς.
25: Άλτιση, άλτιση, πυροβολό!
22: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
23: Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από τον Βόλο, Χρήστο από τα Γιαννιτσά, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάση από τη Μυτιλίνη.
22: Δουλεύαν στο
26: Μητσοτάκη,
22: στον πρόεδρο Μακρόν, στον
27: Ντόναλτ Τραμπ.
28: Κυριάκος Μητσοτάκης.
22: Οχ Μακρόν, οχ
27: Ντόναλτ Τραμπ.
22: Αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τραστ.
29: Ανήκομεν εις τη Δύση.
30: Και βλέποντας αυτή την αίθουσα, μου ήρθε στο μυαλό, θέλω να βάλεις μια αφιέρωση, ένα τραγούδι του 12ου Πίθηκου, το reality show που λέει για θρημωγμένες συνειδήσεις, και ότι σαν σύγχρονη μίδια, έτσι, η Ελλάδα σκοτώνει τα παιδιά της. Και μεταφορικά και κυριολεκτικά.
31: Από

0: σπαγμένα συνηθίσει.
1: Μέσα είναι μια αίθουσα στην οποία είμαστε στιβαγμένοι σαν σαρδέλες ο ένας πάνω στον άλλον.
2: Εδώ μιλάμε για μια αποθήκη. Δεν είναι αίθουσα δικαστηρίου. Εδώ είναι, ήμασταν σαν τα κοτόπουλα μέσα.

0: αριθμούς.
1: Είναι ντροπή αυτό που συνέβη, που πάλι αμαυρώσανε τη μνήμη των θυμάτων.
2: Και θέλω μια παραγγελία να μου βάλεις τον Άδωνη που λέει για τα κρακεράκια και τη ζωή που του γκράζει. Και να βάλεις το τραγούδι του Μιλιώκα που λέει τρελάθηκα όταν σε είδα, τρελάθηκα λες κάτι, είδα όξο όλο τρως αλπίνης. Και στο τέλος του Κουτσούμπα που λέει στη Βουλή, αλλά αυτό ξέρετε να κάνετε, να μπουκώνετε.
3: Τρελάθηκα όταν σε είδα. Τρελάθηκα, λασκάρι σε η βίδα.
4: Το απαράδεκτο είναι να μπαίνει ένας υπουργός και να μας επιδεικνύει ότι τρώει μέσα στην αίθουσα τα κρακεράκια του.
3: Όσο αλλού τρως.
5: Με έπιασε λίγο το στομάχι μου και βγήκα έξω και πήρα πράγματι ένα κουτί κράκερ.
3: Όσο αλλού πίνεις.
4: Που δεν έχουν χωράσει από όσα έχετε φάει και θέλετε και μέσα στη Βουλή να τρώτε κρακεράκια.
3: Όσο αλλού τρως, αλλού πίνεις.
6: Φάγατε, φάγατε, φάγατε.

0: Έλα, πώς όλα, ρε.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, θέλω μία αφιέρωση για την Παρασκευή. Θυμάσαι τι μαλακές έλεγε χθες ο Άδωνης που θα πήγαινε στην Ιωνία, σωστά. Θυμάσαι.
1: Ε, τώρα ναι, και προχθές και παραπροχθές, τι εννοείς.
0: Μπράβο, λοιπόν.
1: Έχει μέρα η μαλακία για τον Άδωνη, υπάρχει διαχωρισμός.
0: Όχι, απλά χθες έλεγε μαλακές για την Νέα Ιωνία. Λοιπόν, εκεί που λέει ο Άδωνης ότι η Νέα Ιωνία είναι μία λαϊκή γειτονιά, θα βάλεις για μία τάκα το Νέα Ιωνία του Καζαντζίδη.
2: Εγκαινιάζεται σε λίγο και μια καινούργια πτέρυγα στο Αγία Όλγα.
3: Ναι, στο Κωνσταντοπούλιο. Στη Νέα Ιωνία έχουμε τα νέα τέπεν έργο σχεδόν 3 εκατομμύρια. Είναι σε μια λαϊκή περιοχή στη Νέα Ιωνία.

0: Δημήτρη.
1: Μετά όταν λέει ότι θα με περιμένουν εκεί οι κομμουνιστές, έχουν κάνει κάτι τέτοιο, θα βρεις από Ρουάμα το Νέα Ιωνία Παλιωμαλάκα, έτσι λέγεται, και ό,τι βρισκές έχει το τραγούδι, πάνω που θα λέει κάτι ο Άδωμη, θα το κολλάς αυτό. Θα φύγεις με σπασμένη μύτη, του γαμώ το σπίτι και αυτά. Και στο τέλος το τραγούδι λέει Ιων ένα σου ζητώ, γάμισε τη Σάντα. Εκεί θα βάλεις Ιων ένα σου ζητώ, γάμισε η Νέα Δημοκρατία και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αν μπορείς κάτω, δες το.
2: Δεν σε περιμένουν εκεί απ' έξω.
3: Έχουν καλέσει σε
2: πανσυντοποίηση
3: τα εργατικά κέντρα, το κουκουέ.
4: Μη εψιλον αλφα, γιώτα, ωμέγα, μη γιώτα, αλφα, Νέα Ιωνία, παλιό μαλάκα.
2: Θα φάνε απ' έξω αυτοί, τι θέλουν.
3: Θα έχει φασαρία.
2: Να πούν τι.
3: Τέτοιο τύπο. Κοιτάξτε, έχω καταλήξει το γιατί γίνονται αυτά.
4: Τα Νέα Ιωνία τώρα, μωρή κυρία, να το πάνε σε μάγκα, δεν παίζει με την καμία.
3: Χώρος υγείας ήταν ένας προνομιακός χώρος αριστεράς, γενικά ένας προνομιακός χώρος για αντιπολίτευση. Αυτό για να πάντα στην Ελλάδα.
4: Στους δρόμους γραφίτι και σου γάμω το σπίτι. Όποιος μας σκοθεί θα φύγει με σπασμένη μύτη.
3: Τώρα, η δουλειά που γίνεται στο Υπουργείο Υγείας, δεν το λέω τώρα περί αυτολογώντας, αλλά δεν κρύβεται.
4: Για τον περισσόρε μάγκα μου, τι να σου πω. Δεν πατάς ούτε στο πιο τρελό σου όνειρο.
3: Αυτό αφαιρεί σε μεγάλο βαθμό την ευκαιρία του φασαρίου.

0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Με λένε Γιώργο Μιλιώτη, είμαι ένας ανεξάρτητος καλλιτέχνης και σας παίρνω και κάτι πολύ προσωπικό.
1: Οπα.
0: Με ποιο κύριο μιλάω, παρακαλώ?
1: Με μένα.
0: Α, ωραία φωνή. Δεν μπορώ να σου πω, είναι μεσημέρι.
1: Okay.
0: Ξάλλου είναι μόνο η δεύτερη φορά που μιλάμε, παρότι σας ακούω πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Από σόλοι. Να μπω στο θέμα.
1: Μπες.
0: Υπάρχει ένα τραγούδι με τίτλο Παραμύθ, το οποίο μιλάει για έναν προφήτη που κανείς δεν τον πιστεύει, μέχρι που κάνει έναν τύπο να μιλήσει, αλλά όταν ο τύπος μιλάει, το οποίο μιλάει για έναν προφήτη που κανείς

0: Ρε μου, τέτοια θα τόσο εύκολα. Τι ωραία.
1: Να, μωρέ, τι θες, ρε.
0: Έλα, μωρή, Λουλού. Να σου πω, καταρχήν, απολογούμε για τον Μπαρμπαμπάφο. Δεν ξαναμιλάω για αυτόν, γιατί δεν είχα καταλάβει ότι είναι ανάπηρο το παλικάρι. Εντάξει, και πάθει ένα τύχημα, είχα ακούσει. Πάντων, ας λέει ότι θέλει για μένα, δεν με πειράζει. Αλλά το άλλο, ρε μαλάκα, το κατουρημένο, το ταριφάκι, έχω να του δώσω ένα μήνυμα μέσα από εδώ.
1: Αγαπιέστε, νομίζω. Ποθιέστε.
0: Άκου, ρε φουκάρα.
1: Σας βλέπω εγώ τα σκαλιά της εκκλησίας, εγώ θα πετάω τα ρίζια.
0: Απίστε με, ρε αρκετή.
1: Ή θα αλλάζω τα στεφάνια, ένα από τα δύο.
0: Ρε, είσαι τιμιατό, ρε, είσαι λιβανιστήρι. Τι αεροδρόμια θέλεις. Δεν είναι για σένα αυτά, ρε φουκαρατζίκο. Κάτσε εκεί στη Λιωσίο να πάρεις καμιά κατουρημένη γριά. Τι αεροδρόμιο, ρε, τι είναι αυτά, ρε. Εκεί είμαστε καθαροί, πλημμένοι όλοι με καινούρια αυτοκίνητα. Μιλάμε αγγλικά.
1: Είσαι καθαρός, πλημμένος.
0: Εσύ, ρε φιλαράκι, τι δουλειά έχεις, ρε αγόρι μου, να μιλάς για αεροδρόμιο.
1: Να σου πω τώρα που έχεις αυτά τα αγγλικά τα αυτοκίνητα, μιλάς και αγγλικά στους ξένους.
0: Να σου πω, ρε, είσαι τιμιατό, ρε, είσαι λιβανιστήρι και θέλω και παραγγελία για την Παρασκευή, θα το βάλεις.
1: Yes, yes, tell me.
0: Την Παρασκευή θα το βάλεις αυτό μαζί με το τιμιατό το λιβανιστήρι. Εσύ είσαι τιμιατό, ρε φουκαρά, ρε λιβανιστήρι. Τι δουλειά έχεις, ρε μαλάκα, με τα αεροδρόμιο, ρε βρωμιάρι.
1: Ναι.
2: Για μια διαφήμιση ήθελα να κάνω.
1: Τι διαφήμιση?
2: Για ένα καμπαρέ στον Πειραιά.
1: Καμπαρέ στον Πειραιά? Πάνε ναύτες πολύ?
2: Δεν ακούω.
1: Έχει ναύτες πολλού, μαζεύει ναυτικό μέσα. Σκάνε μύτη με τη φρεγάτα.
2: Ρε Μίτσο, θυμιατό πέσαμε, ρε.
0: Ρε, είσαι θυμιατό, ρε, είσαι λιβανιστήρι.
2: Ρε θυμιατό, δεν είναι για σένα αυτά.
0: Τι αεροδρόμια θέλεις, δεν είναι για σένα αυτά, ρε φουγκαρατζίκο.
2: Εσύ και το λιβανιστήρι, τι να κάνεις.
0: Κάτσε εκεί στη Λιωσίο να πάρεις καμιά κατουρημένη γριά.
2: Άμα με γνωρίζεις, θα σου φύγουν τα ούρα.
0: Τι αεροδρόμιο, ρε, τι είναι αυτά, ρε, εκεί είμαστε καθαροί, πλημμένοι όλοι.
2: Ρε Μίτσο, πάμε σε θυμιατό πέσαμε, ρε.
0: Εσύ είσαι θυμιατό, ρε φουγκαρά, ρε λιβανιστήρι.
2: Αντε και γα σου γα το σπίτι σου γα μου αρχίδι.
1: Πάντως τέτοια γλώσσα από καμπαρετζή δεν την περίμενα.
3: Καλημέρα, Αποστόλη. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, επίσης.
3: Σήμερα, 30 Μάρτη του 1952 όμως, άγρια ξημερώματα, ξημέρωνε Κυριακή και αυτή τη μέρα που ούτε οι Ναζί δεν έκαναν εκτελέσεις, εξετέλεσαν τον Μπελογιάννη. Μπορείτε να βάλετε το τετραγούδι ο Μπελογιάννη ζει?
4: Όταν πάτησαν τα χώματά μας οι Γερμανοί, ή αυτού μεγαλειώτης ο βασιλεύς με την κυβέρνησή του, εγκατέλειψαν τη χώρα και το λαό στην τύχη τους. Άφησαν κλεισμένους στις φυλακές, στη διάθεση των κατακτητών, εκατοντάδες πολιτικούς κρατούμενους, μαζί και εμένα. Αποδράσαμε και όσοι από μας σώθηκαν μπήκαν αμέσως στην αντίσταση. Ιδρύσαμε το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ. Στην αρχή της γερμανικής κατοχής, το 1/7 του πληθυσμού πέθανε από την πείνα. Το ξέρετε, ήταν μια αληθινή γενοκτονία. Το έθνος ήταν σε κίνδυνο. Σε τούτη την κρίσιμη στιγμή ήρθε το ΕΑΜ να σηκώσει τον ετοιμοθάνατο λαό μας, να τον ψυχώσει, να του θυμίσει πώς κερδίζεται η ζωή κλεφτά.

0: Έλα ρε φίλε, με έβαλες, άκουσα Άδωνη, άκουσα το άλλο το καθήκη, το Πλεύρη. Βάλε λίγο Άρη να ακούσουμε, να ανοίξει η καρδιά μας. Μας μαύρισες με αυτά τα καθάρματα πρωί πρωί.
1: Ναι, και ήθελες λίγο Άρη να φύγει το μυαλό. Ναι, εντάξει.
0: Το... Βάλε λίγο να ακούσουμε εκεί, έστω αυτή την αναπαράσταση, στο λόγο στη Λαμία ή οτιδήποτε άλλο. Ή να διαβάσετε κάτι γι' αυτό το παλικάρι.
1: Α, αυτό τον Άρη, νόμιζα τον πρωτοσάλτε.
0: Όχι, δεν αντέχω άλλο.
1: Θα τέριαζε κι ένας πρωτοσάλτε μετά από αυτούς.
0: Δεν αντέχω.
2: Μητσοτάκι, να μιέστε.
0: Πάει, αλλά δεν αντέχω άλλο.
1: Δεν πάει όμως ο άλλος ο Άρης.
0: Βάλε τον άλλο να ακούσουμε λίγο, να χαρούμε, να γελάσουμε.
1: Όχου, δεν έχεις πλάκα.
0: Δεν έχω.
3: Το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ υποσχέθηκαν στο λαό την πάλη ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε.

Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό. Ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας αν δεν πετύχουμε και τη διπλή ελευθεριά. Τη λογοκρατία. Γιατί αν αυτό δεν γίνει, εμείς πάλι θα ξαναβγούμε στο βουνό. Μα είμαι βέβαιος ότι δεν θα χρειαστεί, γιατί ο λαός μας δοκιμάστηκε σκληρά και σήμερα γνωρίζει καλά ποιο είναι το συμφέρον του. Με την πεποίθηση αυτή, τελειώνοντας, σας καλώ να φωνάξουμε. Ζήτω ο κυρίαρχος λαός μας!

0: Συνεχίζω λοιπόν και θα ήθελα την Παρασκευή, επειδή με έχει τσατίσει ο πλεύρης με τον φασιστό Άδωνη.
1: Το κουκουέ αυτή τη στιγμή πάει στο Λιτόχωρο, ναι, και μιλάει ο κύριος Κουτσούμπας, ναι, για τα 80 χρόνια Δημοκρατικού Στρατού, για την έναρξη του εμφυλίου. Ο κύριος Κουτσούμπας αυτό το τιμά. Εγώ που ήμουνα στην άλλη πλευρά η παράταξή μου.
2: Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε.
0: Να βάλεις τον ύμνο πρώτα του Ελλάδα.

και μετά τον ύμνο του Δημοκρατικού Στρατού, αυτά μαζί, στη μνήμη αυτών που σκοτωθήκανε και σε αυτούς που συνεχίζουν να είναι αμετανόητοι επαναστάτες κομμουνιστές και να παλεύουν για μια καλύτερη ζωή. Αυτό ρε Αποστολή.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
6: Πανεπιστήμιο βολεύει! Εγώ στο κέντρο!
7: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης. 18300 και 2610 205 205 για οποιοδήποτε προορισμό.
8: Α! Το ξεχάσαμε!
9: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
8: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
9: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
10: Και τέρμα η σπατάλη.
11: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
9: V-Timer και ξένιαση.
12: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1.

0: best sounds in town.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
6: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

και για χαλάρωση και απόλαυση Deck. Στο παλιό λιμάνι με θέα το απέραντο γαλάζιο.

0: time to take a break, but we'll be back. Don't go away now.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
3: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μελιτζάνες φλάσκες εγχώριες μόνο 95 λεπτά το κιλό. Τελιγκάτο κεφαλοτήρι μόνο 8 και 10 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 11 και 90 το κιλό. Μπούτι χοιρινό ή πανσέτες μόνο 4 και 90 το κιλό. Μπύρες Αλφα, Μάμος ή Άμστελ Φιάλες Ρετρό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
6: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοπονησιακό Στάδιο.
7: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
8: The experience continues.

0: ώρα είναι 9.30.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: 120 λεπτά ασταμάτητης αγαπημένης μουσικής από τον Θοδωρή Παπαγιανόπουλο.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.
3: Το ψαρά από όλα περιγυάλι. Φακούλα, φακούλα το ψαρά.
4: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
5: Τι είσαι εσύ?
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
5: Πώς?
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
5: Ρε ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
6: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
5: Κεντράκι.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
5: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
6: Το όνομά σου πρώτα.
2: Ο Άγρυπνος.
6: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
2: Μάνος Τσιλιμίδης.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Να είστε καλά, ακμαίοι, δυνατοί, ορεξάτοι. Σήμερα είναι απόψη δηλαδή η τελευταία εκπομπή της σεζόν. Θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός 31 Αυγούστου, που ξεκινάει το καινούργιο πρόγραμμα των παραπολιτικών. Θα είμαστε πάλι την ίδια ώρα, από τις 10 μέχρι τις 3 το πρωί. Και μιας και είναι η τελευταία συνάντηση, μάζουξη που λένε και ορισμένοι, σας περιμένουμε στο 211-10-80-880 να αποχαιρετιστούμε για το καλοκαίρι, να πούμε ευχές και τα λοιπά. Να μου πείτε που θα πάτε, τι σκοπεύετε να κάνετε μέχρι που θα φτάσει η χάρη σας. Είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στα μηχανήματα των ήχων και η Θησαυρούλα στο 211-10-80-880. 211-10-80-880. Και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την έννοια ανθολόγιο και να μιλήσετε για κάτι που σας απασχολεί. Αλλιώς θα απαντήσετε στο ερώτημα που θέτω εγώ τα βράδια. Τις πιο πολλές φορές το βάζω εγώ το ερώτημα, μερικές φορές όμως έρχεται και από την πλευρά του ακροατηρίου. Ερώτηση λοιπόν. Εφόσον αποτελούμε μέρος ενός συνόλου, τι υποχρεώσεις έχουμε απέναντι στο σύνολο αυτό? Εφόσον είμαστε μέρη ενός συνόλου, ποιο είναι το χρέος μας απέναντι σε αυτό? 2-11-10-80-8-8-0, κερνάω ένα άσμα και επιστρέφουμε.

0: ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές. 2-11-10-80-8-8-0, Δήμητρα, καλημέρα. Καλησπέρα, μάλλον. Όχι καλημέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, λέει, είναι και καλημέρα, θα πάει όλη
0: σε λίγο, σε δύο ώρες.
1: Κοντά σου.
0: Σε δύο ώρες.
1: Το ίδιο είναι. Εγώ σήμερα θέλω να ξεκινήσω κάπως διαφορετικά.
0: Παρακαλώ.
1: Θέλω πραγματικά να πιστέψεις αυτό που σου λέμε όλοι. Εχθές πραγματικά ήταν μια υπέροχη εκπομπή σου, όπως κάθε φορά. Και μην το θεωρήσεις συναισθηματική υπερβολή τα λόγια που σου λένε και οι συνακροατές μας, όλοι δηλαδή, το πόσο δύναμη μας δίνεις με αυτή την εκπομπή σου. Είναι λειτουργήμα, είναι παρέα, είναι η φωνή σου, είναι μια ευγένεια λόγου που ειλικρινά εκπέμπει όλο το μεγαλείο και τη γαλήνη και την ηρεμία της ψυχής σου.
0: Να σε
1: και
0: καλά.
1: Όλο αυτό εμείς το εισπράττουμε.
0: Να σε καλά.
1: Για νύχτα και για βράδυ. Δηλαδή είναι υπέροχο αυτό που ακούμε έναν άνθρωπο με μια τόσο μελωδικά ήρεμη ευγενική φωνή. Ειλικρινά σου το λέω, είναι υπέροχο.
0: Ευχαριστώ
1: να
0: πολύ.
1: Τα δέχεσαι όλα και είναι λίγα αυτά που σου λέμε.
0: Okay.
1: Λοιπόν, εφόσον είμαστε μέρος ενός συνόλου, ποιο είναι το χρέος μας απέναντι σε αυτό?
0: Ακριβώς.
1: Εγώ θα ξεκινήσω από το ότι πρέπει να ζούμε με τρόπο που να προάγει το κοινό καλό, χωρίς να χάνουμε την ελευθερία, την αξιοπρέπειά μας, αφήνοντας τις επόμενες γενιές ένα κόσμο δικαιότερο, ασφαλέστερο, πλουσιότερο σε ευκαιρίες από αυτόν που παραλάβαμε. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί είμαστε το παράδειγμά τους εμείς. Και βλέποντας το πώς χειριζόμαστε σε εισαγωγικά τη ζωή, κάτι εισπράττουν και αυτά, προσθέτουν και τη δική τους άποψη σίγουρα, και διαμορφώνουν, αισθάνομαι, κάτι το καλύτερο από αυτό που είχαμε εμείς δημιουργήσει και τους είχαμε προσφέρει. Δηλαδή, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις δεν είναι αντίπαλες έννοιες. Αποτελούν δύο όψεις, ας πούμε, της ίδιας συμμετοχής μας σε ένα κοινό σύνολο. Να μην βλάπτουμε ο ένας τον άλλο. Η ελευθερία του ενός σταματάει, πάντοτε λέμε, εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου. Είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε, να καθόμαστε λίγο πιο πίσω όταν κάποιος πάει κοντά, να δώσει τη δική του ελευθερία, να του την αφήνουμε. Επίσης μπορούμε να αποφεύγουμε τις αδικίες, τη βία, όλα αυτά, τις εξαπατήσεις. Ξέρεις που πολλές μικρότητες καμιά φορά μας βάζουν στο μυαλό μας αυτή την ενόχληση ότι σε εξαπάτησε, να φερθείς κι εσύ με κάποιο ανάλογο τρόπο. Όχι, όχι, αισθάνομαι ότι είναι μεγαλείο το να μπορέσεις να μην ανταποδώσεις, και μετά αυτό ίσως μπορέσει να προβληματίσει και να κάνει να σκεφτεί και τον απέναντί μας. Έτσι νιώθω. Να συνεισφέρεις, πολύ σημαντικό και αυτό, ανάλογα με τις δυνατότητές σου. Ο καθένας μας διαθέτει διαφορετικά χαρίσματα. Άλλος γνώση, ξέρεις, εργασία, δημιουργία, εθελοντισμό, τέχνη. Και νομίζω ότι μπορείς σε αυτό το χρέος μας, μπορείς να το συνεισφέρεις με αυτή την καθημερινή αλληλεγγύη σου. Είναι μια ευθύνη στη συμμετοχή, είναι ένα σεβασμός, είναι μια ισορροπία. Εγώ έτσι νιώθω, ότι πρέπει να καλλιεργούμε τον εαυτό μας χωρίς να βλάπτουμε το σύνολο, και να υπηρετούμε το σύνολο χωρίς να απαρνιόμαστε και τη συνείδησή μας. Και τέλος, συνοψίζοντας, επειδή είμαστε μέρος ενός συνόλου, όπως προείπες, έχουμε την ευθύνη να το αφήσουμε τον κόσμο λίγο δικαιότερο, λίγο σοφότερο και πιο ανθρώπινο από αυτό που τον βρήκαμε.
0: Πάρα πολύ δύσκολο, γιατί
1: είναι δύσκολο.
0: Βλέπεις ότι ημέρα με την ημέρα τα πράγματα χειροτερεύουν, έτσι. Δεν θέλω να πω με αυτό ότι αποκαρτιωνόμαστε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ναι.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, αλλά είδες τι γίνεται, ας πούμε, με τους μετανάστες που σκοτωθήκανε 58 άτομα, από ό,τι λέει.
1: Φοβερό.
0: Στην προσπάθειά τους να φύγουν από εκεί που ήταν και να πάνε
1: για
0: στην Ευρώπη.
1: Καλύτερο. Ναι. Αύριο. Ναι.
0: Στη Θέουτα που λένε.
1: Ναι.
0: Και ο Sunset λέει είναι επίθεση και προσβολή της ανεξαρτησίας μας. Δηλαδή τα πράγματα δεν είναι πολύ, πολύ βολικά για την
1: ρόδινα.
0: Ανθρωπότητα.
1: Ναι, ότερο. Όχι βέβαια.
0: Δεν είναι μπλαβή, είναι όχι ρόδινα, μπλαβή.
1: Ναι.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ λένε στο NGR που βλέπω εδώ,
1: ναι,
0: ότι εκτός από τα μέτωπα στο Ρέθυμνο, στην Κάριστο, στην Αιγιάλια, απειλούνται σπίτια στο Πόρτο Γερμενό. Λέει ότι είναι πολύ πιθανό να καεί ο μισός οικισμός.
1: Δυστυχώς το παρακολουθώ ενελιπώς από το απόγευμα, από το μεσημέρι, δυστυχώς, αλλά είναι και οι συνθήκες, ήταν εντελώς ξηρασία, μια απίστευση ξηρασία στη χώρα μας και με τον άνεμο, εδώ σου λέει και μια κονσέρβα ακόμα με τον ήλιο, μπορεί να κάνει ένα καθρεφτάκι, ένα ηρυδισμό και να αρπάξει το χόρτο που βρίσκεται δίπλα του.
0: Ναι, και από τη στιγμή που είναι ακούρευτα, ακόμα και τα... Άκουγα στην εκπομπή του Κωνσταντίνου πρωτήτερα,
1: ναι,
0: τα δημόσια, οι δημόσιες περιουσίες και τίποτα, τα λοιπά, τα οικόπεδα, τίποτα, είναι χάλια. Mm. Εδώ, παιδί μου, που είμαστε εμείς, δίπλα παρακάτω υπάρχει ένα κτίριο.
1: Mm.
0: Όχι, είναι κτίριο κανονικό, προφανώς είναι γραφεία. Απ' έξω είναι μισό στρέμμα ξερά χόρτα, τα οποία είναι πιο ψηλά από μένα.
1: Mm.
0: Λοιπόν, μέσα στη Λεωφόρο Συγκρού. Τώρα, άμα είναι
1: απόλυτη
0: στο Κορακοβούνι και στη μέση ενός κάμπου ένα οικόπεδο τέτοιο, ποιος θα το δει?
1: Ναι.
0: Ποιος δήμος έχει υπηρεσία τέτοια που να γυρνάει στον δρόμο να ελέγχει? Κανείς.
1: Όχι, αυτή κανείς. Είναι η ευθύνη τους όμως.
0: Ναι, αλλά δεν τιμωρούνται.
1: Δεν μπορούμε να τα αφήνουμε όλα στο ότι ποιος θα γυρίσει.
0: Ναι,
1: εμάς στη δροσιά μπαίνει στο αυτοκίνητο ένας της καθαριότητος και εγώ όποτε τον συναντήσω του λέω κοίταξε το οικόπεδο αυτό, βάλ το μέσα στο πρόγραμμα. Σε δύο μέρες έρχονται, τα κουρεύουν όλα. Δηλαδή πρέπει και εμείς να συμβάλλουμε ή θα πάρω εγώ τηλέφωνο. Όταν είμαι στη δροσιά, ξέρεις τι δουλειά κάνω, γιατί περπατάω και από το περπάτημά μου βλέπω πάρα πολλά κακώς κειμένα πράγματα και μετά παίρνω τηλέφωνο και τους ειδοποιώ.
0: Ναι.
1: Πρέπει.
0: Αλλά υπάρχουν άλλοι δήμοι οι οποίοι δεν ιδρώνουν το αυτοί τους καν.
1: Όχι, και δεν είναι κανονικά, γι' αυτό
0: έπρεπε να συλλαμβάνονται οι δήμαρχοι.
1: Ναι,
0: με συνοπτικές διαδικασίες, ναι, όχι. Να κάνει κανείς μήνυση και ας έχει 50 ευρώ η μήνυση, αλλά να την κάνει εναντίον του δημάρχου. Να πηγαίνει το περιπολικό να τον συλλαμβάνει με χειροπέδες. Μία, δύο, τρεις θα το καταλάβουν όλοι. Και θα αλλάξουν συμπεριφορά. Αυτή είναι η υποχρέωση που έχουμε στο σύνολο στο οποίο ανήκουμε. Δεν μπορεί να προστατευτεί με άλλο τρόπο η χώρα. Είναι έρμεο του καθενός. Του Δήμου η μάνα κάθονταν αντίκτυπο στο ποτάμι. Ναι.
1: Είναι και ευθύνη δική μας.
0: Μα εγώ δεν έχω αντίρρηση και εμείς και σε εμάς να προχωράνε οι συλλήψεις.
1: Όχι, να συμβάλλουμε στο να παρατηρούμε, στο να υποδεικνύουμε.
0: Ας κουρέψουμε πρώτα τα οικόπεδά μας.
1: Απαιτούμε.
0: Ναι, ας κουρέψουμε τα οικόπεδά μας πρώτα. Ναι. Αντί δηλαδή να ξημεροβαδιαζόμαστε στα... ξέρω εγώ, στα καφενεία και δεν ξέρω πού, στα νιχάδικα και στα κομμωτήρια, να δώσουμε μερικά λεφτά σε ένα συνεργείο να πάει να ξυρίσει τα χόρτα, να μην γίνονται οι φωτιές και επιτέλους η ΔΕΗ να βρει έναν τρόπο να υπογειοποιήσει τα καλώδια
1: ώστε να μην έχει αυτές τις πληθύρες που το αποδίδουν εκεί κάθε φορά.
0: Μα είναι, δεν είναι ότι το αποδίδουν, αποδεδειγμένο είναι.
1: Είναι, ναι, συμβαίνει, δεν είναι κάτι το οποίο είναι ουτοπικό, αλλά το θέμα είναι ότι και αν υπογειοποιηθούν σίγουρα για να φτάσουν σε αυτές τις κολόνες επάνω, πάλι θα έχουμε τα ίδια προβλήματα.
0: Να φτιάξουν έναν τρόπο να πηγαίνουν εσωτερικά στις κολόνες. Να βάλουν τσιμεντοκολόνες. Ναι, να βάλουν τσιμεντοκολόνες και να πηγαίνουν.
1: Να είναι παντρεμένες με το τσιμέντο.
0: Ναι,
1: και
0: ακριβώς.
1: Ναι,
0: αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Δεν ξέρω. Ο Θεός να βοηθήσει σήμερα. Αυτή η νύχτα είναι πολύ δύσκολη για όλους. Για όλο τον κόσμο που περνάει αυτά τα τόσο δύσκολα, τις δύσκολες ώρες. Και να...
0: Μα, το πιστεύεις. Θέλω να πω, μπορείς να διανοηθείς να είσαι σε ένα μέρος και να βλέπεις το σπίτι σου να καίγεται?
1: Όχι, όχι. Δεν μπορεί ούτε να περάσει από το μυαλό μου.
0: Αυτό.
1: Αυτή η σκέψη.
0: Και αυτοί
1: είναι
0: όλοι οι άνθρωποι
1: δύσκολοι.
0: σπίτια και περιουσία στις φλόγες στην Αργολίδα, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βγαίνεις από το σπίτι και φυσάει αέρας. Και λες, τι ωραία, φυσάει λίγο αεράκι. Και την ίδια στιγμή λες, βοήθα Παναγία μου, μην γίνει το κακό, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Όλο εκκρεμότητες είμαστε εδώ πέρα, Δήμητρα. Κρίμα δηλαδή, γιατί υποτίθεται ότι, ξέρεις, αν δεν είχαμε την Ακρόπολη, θα ήμασταν το μηδενικό της ανθρωπότητας. Όλο και όλο που έχουμε. Τέλος πάντων, αυτό.
1: Είναι πολύ όμορφη.
0: Ναι, αν δεν είχαμε την Ακρόπολη, ναι, εντάξει. Ωραία είναι η Ελλάδα, μόλις καεί ολόκληρη, θα σου πω εγώ.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν θα έρχεται κανένα. Τι να μην λέω.
1: Μην το λες,
0: εγώ
1: μην
0: το λέω.
1: Λες, όχι, θα λέμε,
0: εγώ
1: θα
0: το
1: λέμε
0: λέω.
1: Ότι θα γίνει κάτι διαφορετικό.
0: Και γιατί δεν γίνεται τόσο καιρό το κάτι διαφορετικό.
1: Θα ευχόμαστε πάντοτε.
0: Καλά, με τις ευχές δεν βάφονται αυγά.
1: Ούτε η ελπίδα με... είναι μεγάλο σημαντικό.
0: Σημαντική
1: για τη
0: βοήθεια, παγίδα.
1: Την ψυχή μας, το καθενός μας. Δεν
0: το
1: μπορούμε να σταματήσουμε να ελπίζουμε.
0: Συμφωνείς ότι ενίοτε η ελπίδα είναι παγίδα. Ότι, δηλαδή, γιατί αυτό που λες εσύ μπορεί να το λένε από μέσα τους και οι υπουργάζες. Ότι, ρε παιδί μου, ελπίζουμε ότι όλα τα πράγματα θα πάνε καλύτερα.
1: Ναι.
0: Είναι παγίδα. Δηλαδή μπορεί να είναι, έχω την ελπίδα μου στο Θεό, αυτό είναι θεμητό και κατανοητό. Αλλά γενικότερα ελπίζω ότι θα πάνε τα πράγματα καλύτερα, δεν θα πάνε. Εάν δεν βοηθήσουμε όλοι, δεν θα πάνε.
1: Αυτό προείπα.
0: Okay.
1: Ότι θέλουμε βοήθεια να είμαστε ενεργοί άπαντες και τα μάτια μας να παίζουν δεξιά-αριστερά όπου βρισκόμαστε και να υποδεικνύουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Σίγουρα, ο Θεός δεν μπορεί να κατέβει και να σβήσει τώρα ένα μέτωπο που είναι 10 χιλιόμετρα με φωτιές.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα θα μπορούσαμε κάτι να κάνουν από την αρχή, να το προλάβουν. Προσπαθούσαν, είχαν πάρα πολλά άτομα και πυροσβεστικά. Χαμός έγινε όλο από το μεσημέρι και μετά. Ειλικρινά σου λέω, δεν σταμάτησα να παρακολουθώ. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη η φωτιά.
0: Οι πυροσβέστες έπρεπε να παίρνουν 10.000 ευρώ το μήνα. Όχι, όχι οι αρχιμανδρίτες, πώς τους λένε. Οι αρχιεπίσκοποι και τα λοιπά.
1: Κανά χιλιάρικο θα παίρνουν.
0: Καλά, σου λέω, 10.000 το μήνα έπρεπε να παίρνουν.
1: Ναι.
0: Καθαρά. Καθαρά,
1: ναι.
0: Όχι μεικτά. Καθαρά. Γιατί.
1: Για τη δουλειά που κάνουν.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Αλλά ανεβάσανε των δεσποτάδων τους μισθούς. Λες και το είχαν καμιά ανάγκη, ας πούμε. Λες και πάνε στα μπουζούκια τη νύχτα. Κρυφά από το Θεό.
1: Ειλικρινά. Μα μου την δεν μπορώ να κρατηθώ. Λοιπόν, η νύχτα θα είναι, έχουν κοπάσει άνεμοι και θα δούμε θετικά τώρα την κατάσταση.
0: Μακάρι,
1: πολύ δύσκολη. Και σε ευχόμαστε το πρωί που θα ξεκινήσουν να μπορούν να πετάνε και τα αεροπλάνα, ότι θα τα αντιθασεύσουν όλα πολύ πιο εύκολα και θα είμαστε λίγο πιο ήσυχοι.
0: Μακάρι.
1: Έτσι
0: καλά, Δημήτρα.
1: Εγώ θέλω να σου ευχηθώ ειλικρινά από την καρδιά μου να περάσεις πολύ όμορφες τις διακοπές σου, το χρειάζεσαι, να ηρεμήσεις, να σκεφτείς ωραία πράγματα, να περάσεις και στην σκέψη την επόμενη, της επόμενης μέρας, από την 31 Αυγούστου που θα ξεκινήσουμε να είμαστε πάλι μαζί, ώστε να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι να κάνουμε την καινούργια αρχή στην καινούργια χρονιά.
0: Να είσαι καλά, Μανουλά μου.
1: Σε χαιρετώ, καλημέρα, σε εύχομαι.
0: Και καλή υγεία στο σύζυγο.
1: Αμήν, αμήν. Και σε εσάς όλους. Γεια.
0: Στο καλό.

0: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.

0: ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Και radio@parapolitika.gr. Γεια σου Γιάννη από τη Θεσσαλονίκη.
1: Γεια σου Τσιλιμίδη, τι λέει.
0: Τι γίνεται, καλά, μια χαρά.
1: Να, τον παλεύουμε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ακούω που ψάχνεις εκεί να βρεις για τα σύνολα. Αν είμαστε σύνολο.
0: Είναι ναι, ρε παιδί μου, αφού αποτελούμε, υποτίθεται, μέλη ενός συνόλου, ποια είναι η υποχρέωσή μας απέναντι στο σύνολο αυτό.
1: Καταρχάς, μέλη ενός συνόλου που γεννήθηκε στη χώρα.
0: Ναι, την ανθρωπότητα βασικά. Υποτίθεται ότι είμαστε μέλη και της ανθρωπότητας παράλληλα.
1: Το θέμα είναι ότι στην ανθρωπότητα είναι πάρα πολλά τα δεδομένα για να τα αναλύσουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν αναλύσουμε μόνο την Ελλάδα αυτή τη στιγμή...
0: Να την αναλύσουμε.
1: Με λίγα λόγια θα δεις ότι είναι πολύ δύσκολο να απλωθούμε μετά και στην ανθρωπότητα.
0: Τι μας δυσκολεύει δηλαδή.
1: Είμαστε μέρος ενός συνόλου, ας πούμε της Ελλάδας, έτσι γεννηθήκαμε εδώ. Ναι. Αυτό είναι το σύνολο.
0: Ναι.
1: Έτσι, το βάφουμε, ξέρω εγώ, πράσινο ή κόκκινο ή ό,τι χρώμα θες, έτσι. Και τώρα έχουμε ένα υποσύνολο που λέει ο άλλος, εγώ είμαι χριστιανός, εγώ δεν είμαι, εγώ είμαι λιγότερο, εγώ είμαι περισσότερο. Έτσι. Φανατικός ή όχι. Έχει και λοιπόν. Μουσουλμάνο πιο πάνω. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, οπότε κάνουμε αυτά τα υποσύνολα αυτών που και τα βάζουμε μέσα στο... βάζουμε δίπλα τώρα, δηλαδή όλοι μας έχουμε από λίγο ότι γεννηθήκαμε στην Ελλάδα, αλλά έχουμε και ο άλλος ότι είναι χριστιανός, άλλος είναι μουσουλμάνος, άλλος ότι είναι δεξιός, άλλος είναι αριστερός, έτσι.
0: Και λοιπόν...
1: Υποσύνολα. Και τώρα, επειδή δεν ακούμε ο ένας τον άλλον για τις διαφορετικότητές μας, για αυτά που διαφέρουμε, ναι, για να τα αφομοιώσουμε, να τα ανεχθούμε, ρε παιδί μου, ότι είναι και αυτά μες στη ζωή, έτσι. Δεν μπορούμε να κάνουμε όσα πρέπει. Δηλαδή, στεκόμαστε απέναντι ο ένας τον άλλον, αντί να έρθουμε κοντά και να πούμε, εντάξει, καλά κάνεις εσύ και είσαι εκεί, τεκμηρίωσε γιατί είσαι έτσι, θα σου πω και εγώ γιατί σκέφτομαι έτσι, και τα λοιπά και τα λοιπά. Άρα θέλει πρώτα να ακούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι, να αφουγκραστούμε το γείτονα, το διπλανό, αυτόν που μιλάει στην εκπομπή, αυτόν που κάνει την εκπομπή και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είναι πρόβλημα πεποιθήσεων
0: και ασυνεννοησίας.
1: Ανοιχτή να ακούσουμε τον συνάνθρωπο. Σκέψου τώρα, εμείς μιλάμε την ίδια γλώσσα. Σκέψου τώρα οι άλλοι που μιλάνε και άλλες γλώσσες. Άντε να τα βρούμε.
0: Μάλιστα.
1: Αν είμαστε εθνικιστές, άλλος είναι εθνιστής, άλλος είναι λέει δεν έχω, είμαι διεθνιστής και πάει λέγοντας.
0: Okay.
1: Οπότε είναι πολύ δύσκολο το πρόβλημα που έβαλες. Θέλει ανεκτικότητα από τη μία και πείσμα από την άλλη. Ωραία. Παιδεία δηλαδή στο τέλος,
0: ναι,
1: έτσι, εκεί πρέπει να καταλήξεις, ότι θέλει παιδεία για να ανεχθούμε τη διαφορετικότητα από τη μία και να προωθήσουμε την αλήθεια του ο καθένας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τεκμηριωμένα, με σκοπό πάντα να ενωθούμε, γιατί κβαντικά είμαστε ένα, είμαστε μια ενέργεια, ένας πολτός ενέργειας, έτσι. Δεν έχουμε πολλές διαφορές, τα DNA μας, τα ανθρώπινα, από εκεί και πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Τροφή για σκέψη είναι όλα αυτά.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Έτσι.
0: Πολύ ωραία.
1: Παίζουμε με την ευαισθησία μας, παίζει ο καθένας με την ευαισθησία μας, μα την ουσία δεν την προσέχει κανείς του αλλού, έτσι. Αν θυμάσαι για να μιλήσει, μπορεί να έχει και 3 χρόνια που μιλήσαμε.
0: Ναι, πολύ καιρό.
1: Είχα γράψει το «Γιατί ζητάω» του Μαχαιρίτσα.
0: Τι, έχεις γράψει τους στίχους?
1: Ναι, τους στίχους.
0: Πώς είναι όλο το όνομά σου?
1: Γιάννης Γιωργακόπουλος.
0: Α, μπράβο, ναι, οκ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, φίλε.
1: Έγινε.
0: Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Να περάσει καλά.
1: Καλές εκπομπές και καλούς προβληματισμούς.
0: Ευχαριστώ πολύ. Για χαρά.
1: Για χαρά.

0: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήτηροι, σιωπές. Γεια σου Βέρα.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Βέρα, να σε ρωτήσω κάτι. Κάτι άκουγα ότι έπιασε φωτιά στην Κερατέα.
1: Ναι, ναι, ήταν πολύ κοντά μας. Ήταν στη λεωφόρο Λαυρίου, αλλά ευτυχώς τη σβήσανε. Επειδή ακριβώς ήταν πάνω στη λεωφόρο. Εχθές είχαμε πολύ μυρωδιά από ένα εργοστάσιο που κάηκε.
0: Ναι.
1: Ναι, ήταν σχετικά κοντά μας, όχι πολύ, αλλά ήταν, ερχόταν εδώ πέρα μυρωδιά από πλαστικό, πολύ άσχημα. Τώρα έβλεπα, πριν από λίγο, έβλεπα τη φωτιά στην Κάριστο,
0: ναι.
1: Αλλά φαίνεται την έχουν και αυτοί ελέγξει, γιατί ενώ είχε πολύ καπνό, τώρα δεν φαίνεται ούτε ντάβγια καθόλου.
0: Ναι,
1: και είναι πολύ θετικό αυτό, ναι. Κάποια στιγμή εδώ όταν ήταν κοντά, λίγο ανησυχήσαμε. Γιατί άμα πήδαγε μας χωρίς ένας λόφος, αν πήδαγε το λόφο και κατέβαινε προς εμάς, είναι πολύ δύσκολο. Και μάλιστα μου λέει ο Κοσμάς, τι πρέπει να κάνουμε αν δούμε. Λέω, δεν θα τρέχουμε, θα κατέβουμε στη θάλασσα κάτω, ξέρω εγώ. Είμαστε πάνω από τη θάλασσα. Μάλιστα. Γιατί και να φύγει δεν ξέρεις πώς μπορεί να γυρίσει η φωτιά.
0: Ναι,
1: για
0: αλλά,
1: να εγκλωβιστείς.
0: Μα εξαρτάται προς τα που θα κατευθυνθεί κανείς, έτσι.
1: Ναι.
0: Τότε
1: ναι,
0: στο μάτι άνθρωποι μπαίνανε σε οικόπεδα που είχαν τις εξόδους κλεισμένες.
1: Ναι, βρε παιδί.
0: Κατάλαβες. Αυτοί όλοι που είχαν τις εξόδους κλεισμένες σαπίζουν στη φυλακή ή είναι έξω.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Εγώ
1: αυτό είναι.
0: Θέλω να σαπίσουν στη φυλακή αυτό.
1: Εφιαλτικό είναι αυτό.
0: Εγώ πιστεύω ότι η δικαιοσύνη πρέπει να λειτουργεί εκδικητικά.
1: Ναι,
0: όχι
1: ναι.
0: Αυτά τα μπαρμπούτσα αλλά που ακούω.
1: Ναι, έχω και γνωστούς που καήκανε.
0: Και εγώ, τη Χρύσα Σπηλιώτη.
1: Μάλιστα.
0: Την ηθοποιώ και θεατρικό συγγραφέα, ναι.
1: Και οπτικά την ξέρω και...
0: Ναι.
1: Αλλά είχαμε έτσι η οικογένεια που έμεινε μόνο η μαμά, κάει και ο σύζυγος με τα δυο παιδιά, η μητέρα μιας φίλης της κόρης μου. Τραγικές ιστορίες, άστα.
0: Θα τα αφήσω μόνο όταν δω στη φυλακή τον μπάρμπα που έβαλε τη φωτιά και έκαψε τον κόσμο στο μάτι.
1: Έλατε.
0: Ναι, αυτός κερδίζει.
1: Πού βρίσκεται αυτός άνθρωπος.
0: Στο καφενείο και πίνει τα ούζα του.
1: Λες.
0: Τι λέω. Γιατί έμαθες εσύ να μπήκες στη φυλακή.
1: Δεν έμαθε και ποτέ δεν μαθαίνουμε. Δεν τα μαθαίνουμε
0: εντάξει.
1: Αυτά.
0: Okay.
1: Τέλος πάντων. Εσείς ετοιμάσατε βαλίτσες, είστε έτοιμοι.
0: Εμείς πάμε παντού χωρίς βαλίτσες.
1: Σακίδιο.
0: Για να μην κουβαλάμε βάρος. Πλάκα σου κάνω. Ναι μωρέ, όλα έτοιμα είναι.
1: Θέλει λίγα πράγματα παιδί μου, δεν θέλει και πολλά εδώ που τα λέμε. Μην κουβαλάμε.
0: Έχεις δίκιο βέβαια.
1: Έτσι, πρακτικά πράγματα, και, πρακτικά.
0: Ναι.
1: Έτσι, μόνο που σε παρακαλώ, θα πεις στην Αλέκα να σε δέσει ή στο κοστάκι της βάρκας ή στο αν έχει ένα καταρτάκι εκεί.
0: Γιατί?
1: Να σε δέσει, μη σε ξεμυαλίσουν οι σιρήνες.
0: Δεν ξεμυαλίζουν, όχι. Εμένα μόνο η κυρία Αλέκα μπορεί να με ξεμυαλίσει, κανείς άλλος.
1: Με πες να σε δέσει, γιατί άμα σε ακούσουν εκεί πέρα οι σιρήνες με τη φωνή αυτή, θα σε κλέψουν και εμείς σε περιμένουμε να γυρίσεις.
0: Να σε καλά.
1: Λοιπόν, τι υποχρεώσεις έχουμε στο σύνολο.
0: Ναι, αφού αποτελούμε μέλος του συνόλου.
1: Σωστά. Είναι ακριβώς οι ίδιες υποχρεώσεις που έχουμε και μέσα στην οικογένειά μας, μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Απλώς το διευρύνουμε αυτό στην κοινωνία, στην ανθρωπότητα όλη. Θα πρέπει να φροντίζουμε, όπως φροντίζουμε το σπίτι μας, να φροντίσουμε το περιβάλλον μας, γενικώς. Πώς φροντίζουμε για την καλή συμβίωση των μελών της οικογένειάς μας, το ίδιο πρέπει να συμβιώνουμε καλά με τους γείτονες και όλους. Αυτό επεκτείνεται, δηλαδή δεν είναι κάτι στατικό. Να τηρούμε τους νόμους και τους κρατικούς και τους ηθικούς νόμους κυρίως, γιατί λίγο το έχουμε ξεφύγει. Να αναγνωρίζουμε τα δικαιώματα των άλλων. Δεν έχουμε μόνο εμείς δικαιώματα, έχουν και οι άλλοι.
0: Σωστό.
1: Έτσι δεν είναι. Να είμαστε αλληλέγγυοι, να προσφέρουμε, όπως είπε και ο κύριος προηγουμένως που έγραψε το ωραιότερο τραγούδι, το «Τι ζητάω»,
0: ναι.
1: και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, με συγκινεί αυτό. Σεβασμός στη διαφορετικότητα, είπε.
0: Ναι.
1: Και πράγματι έτσι πρέπει να γίνεται. Τι, γενικά όταν προβληματιζόμαστε γι' αυτό, τι πρέπει να κάνουμε, αν σκεφτούμε τι ζητάμε εμείς από την κοινωνία,
0: ναι,
1: αναγνώριση των δικαιωμάτων μας, σεβασμό κλπ. Ό,τι ζητάμε εμείς, αυτά πρέπει να δίνουμε και στους άλλους.
0: Ναι.
1: Έτσι νομίζω. Αυτά τα ολίγα.
0: Που θα έπρεπε να είναι μάθημα αυτό στο σχολείο, για να το εμπεδώσουμε από μικρά παιδιά, ότι χρειάζεται αυτή η πρακτική για να πάμε μπροστά.
1: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά ναι, τώρα βέβαια με τα σχολεία μαθαίνουν χίλια δυο άλλα πράγματα τα παιδιά, τα δεκαπλάσια από ό,τι μάθαινα εγώ, ναι, όταν ήμουν. Αλλά ναι, αυτό το ξεχνάνε. Ότι δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, αλλά έχουμε και υποχρεώσεις.
0: Έλα,
1: και τι πρέπει να κάνουμε. Τέλος πάντων, πάντως δεν είμαι τόσο απεσιόδοξη όπως είσαι εσύ.
0: Εγώ δεν είμαι, εγώ είμαι σεσημασμένος στους αισιόδοξους. Απλά πιστεύω ότι η ελπίδα είναι παγίδα. Όταν λέμε δηλαδή ότι ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, δεν θα πάνε.
1: Ναι, χωρίς να κάνουμε κάτι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Απλώς να είμαι θεατής και να λέω «Α, ελπίζω», δηλαδή περιμένω από τους άλλους.
0: Ναι,
1: βέβαια,
0: ή από το Θεό, ας πούμε. Άμα ήταν, θα το είχε λύσει. Δεν προλαβαίνει, έχει δουλειές άλλες.
1: Έχει, ο Θεούλης έχει κάνει πάρα πολλά και σταμάτησε.
0: Τι έκανε?
1: Κουράστηκε. Έχει κάνει πολλά, λέω. Πολύς ο κόσμος και φαίνεται σταμάτησε να ασχολείται. Καιρός να ασχοληθούμε εμείς. Και να αφήσουμε το Θεούλη να βγει και σε σύνταξη, μάλλον. Από ό,τι φαίνεται.
0: Και μειωμένη, μάλιστα.
1: Έτσι φαίνεται. Δεν ξέρουμε αν ζει κιόλα. Δεν μαθαίνουμε.
0: Θα ρωτήσουμε τον Νίτσε.
1: Ναι. Τι να κάνουμε έτσι. Πάντως, πραγματικά πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και ό,τι μπορούμε να κάνουμε, βρε παιδί μου, και εμείς. Σου λέω να μην είμαστε θεατές. Και εσείς που είστε οι πιο νέοι. Εμείς, εντάξει, κάναμε ό,τι κάναμε, κάναμε και τα λάθη μας. Τώρα διορθώστε τα εσείς. Εντάξει, Μάνο μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Εύχομαι να περάσεις καλά. Και όλοι εκεί στο σταθμό να ξεκουραστείτε. Και να μας
0: τώρα ένας φεύγουν. Ο Κωνσταντίνος έφυγε πριν από λίγο.
1: Α, μάλιστα.
0: Ξεκίνησε, βέβαια.
1: Ναι.
0: Τελείωσε την εκπομπή του, μας αποχαιρέτησε, έφυγε.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Να περάσει καλά.
1: Και η Σταυρούλα, εύχομαι να περάσει καλά, να ξεκουραστεί, που είναι η ωραία νότα της εκπομπής, πραγματικά. Η ωραία νότα, λίγο μας μιλάει, αλλά εγώ πολύ χαίρομαι όταν την ακούω.
0: Να είσαι καλά και αυτή.
1: Έχει φως. Λοιπόν, σε καλό καλοκαίρι και
0: επίσης
1: σε περιμένουμε. Καλή επιστροφή.
0: Γεια σου,
1: πολλά φιλιά.
0: Βέρα μου, γεια.
1: Γεια σου, Μάνο μου, γεια.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Ropes. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergame.gr.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Κύριε Γιωργάκη, από το κινητό σας καλέσατε. Είπατε στη Σταυρούλα να σας πάρει. Σας καλεί, αλλά το έχετε απενεργοποιήσει.

0: Κυρία Ευτέρπη και κυρία Γεία, τα σέβη μου. Καλέστε να μιλήσουμε στον αέρα, 2-11-10-80-8-8-0 και πάμε στην Καβάλα, Βασίλης Πασάλης. Καλημέρα Βασίλη μου, καλησπέρα.
1: Για χαρά σου φίλτατε και αγαπημένε.
0: Καλώς τον.
1: Και εσύ και η κυρία Αλεξάνδρα να είστε καλά.
0: Και εσύ.
1: Να περάσετε καλά, να έχετε υγεία, να ψυχαγωγηθείτε, να ρίξετε τις μάσες, τις ωραίες που θα βρείτε όπου θα βρείτε και να γυρίσετε φορτωμένες οι μπαταρίες με ενέργεια, με κέφι, με καλή διάθεση, ώστε να ξαναρχίσουμε τον καινούριο κύκλο μιας καινούριας χρονιάς που όπως η παρούσα και οι προηγούμενες ευτυχισμένες χρονιές, ωραίες χρονιές περνάμε μαζί σου.
0: Τέλεια.
1: Πολύ ωραία. Ειδικά μερικοί που βρεθήκαμε σε ένα μετέχμιο στενοχώριας.
0: Ναι, καλό.
1: Λίγο απογοήτευσης. Βρήκαμε παρηγοριά, βρήκαμε συντροφιά, βρήκαμε φιλία, βρήκαμε μια άλλη ζωή και άλλα ενδιαφέροντα. Να είσαι καλά γέρο μου, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Το χρωστάμε να πούμε, εγώ προσωπικά τα έχουμε ξαναπεί, αλλά και άλλοι συνάδελφοι, φίλοι έχουμε ακούσει. Είναι ωραίο κοινωνικό έργο αυτό που κάνεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο, ευρηματικό. Γουστάρουμε ρε Θείο, σε γουστάρουμε και δεν θέλουμε να φεύγουμε από κοντά σου. Γι' αυτό και εγώ παρά το γεγονός ότι μου χαλάς τώρα τις εξόδους, φέρει πει και τα απογέματα είμαστε με φιλαράκια να πιούμε ένα ούζο, να πιούμε ένα τέτοιο. Όταν λέει 10 ώρα, όλοι μου λένε οι άλλοι, 10 ώρα φύγε, γκρεμοτσακίσου, έτσι επιλέξει, γκρεμοτσακίσου στα δικά σου, αφού μας, εμάς δεν μας υπολογίζεις και δεν μας γουστάρεις. Παιδιά είναι καθήκον. Ακούς τι λέω. Παιδιά είναι καθήκον να ακούσω το φίλο μου το Μάνο. Το ακούτε λέω. Αφήνω τη δική ψυχαγωγία με εσάς. Η άλλη λέω είναι όμως πνευματική μέθεξη ρε με το Μάνο. Ρε. Ακούστε τον το Μάνο να δείτε πόση αλλαγή θα έχει η κεφάλα σας. Και το διασκεδάζουμε έτσι. Αλλά εγώ διασκεδάζω πράγματι το τρίτο χρόνο που είμαι μαζί σου. Τι να σου πω, ήταν ξανά νιώσα, ευχαριστήθηκα, τα παιδιά μου χαίρονται, την ψυχοσύνδεσή μου και τη λογική μου και το ενδιαφέρον μου και το κέφι μου, όλα αυτά με είδαν, έχω μια αλλαγή και την ένιωσα κι εγώ, αλλαγή ένιωσα γιατί ο τράκος της απώλειας της πολύ αγαπημένης
0: ήταν δυνατός, ναι.
1: Ήταν τρομακτικός, αλλά δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, το Θεό, εν πάση περιπτώσει. Ναι, ναι, νομίζω ότι ξανάνιωσα, έχω άλλη ευχαρίστηση, άλλο ενδιαφέρον για τη ζωή. Έχω και μια πιτσιρίκα εδώ, τη Λουίζα, ένα καταπληκτικό κορίτσι, που είναι, τι να πω, καλύτερο από παιδί μου, από εγγονή μου, ένα σπουδαίο παιδί. Και σεργιανάμε, βγαίνουμε έξω, σεργιανάμε, διασκεδάζουμε, ψυχαγούμαστε, πάρα πολύ ωραία. Ξανανιώνω Μάνο μου.
0: Μπράβο, ρε,
1: και με τη συντροφιά τη δική σας σε σημείο που ήμουν ο μόνιμα διαμαρτυρόμενος για Παρασκευή και Σάββατο όπου το στόμα ήταν ραμμένο και τα αυτιά ήταν βουλωμένα. Τώρα κάπως άλλαξε το πράγμα, έχουμε λίγο περισσότερη επαφή.
0: Μάλιστα.
1: Να είσαι καλά γέρο μου.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλά,
1: και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα πράγματα. Δεν θέλω να πω ότι είμαι για το θέμα, ήθελα μόνο να πω αυτά που είπα.
0: Οκ. Okay.
1: Ας αρκεστώ έτσι. Φιλιά στην κυρία Αλεξάνδρα, να είστε καλά, καλά, να είστε χαρούμενοι, να είστε ευτυχισμένοι. Να είστε γεροί και να είμαστε κοντά σας και να είστε κοντά μας.
0: Ευχαριστώ πολύ φίλε.

0: Σε φίλο μου όλη μου την αγάπη.
1: Γεια σου.
0: Είσαι φίλος και ρε Μάνο, θα ήθελα έτσι να συναντηθούμε, να σε αγκαλιάσω.
1: Θα γίνει αυτό, θα γίνει.
0: Να σε φιλήσω, Μάνο μου. Καλές διακοπές.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Με υγεία, Μάνο μου. Σε φιλό, ρε φιλάρα.
1: Γεια.
0: Γεια χαρά.

Βάρκα ο Άγρυπνος είναι 3 περίπου λεπτά πριν δείξει 11 το ρολόι, που σημαίνει δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλο ακροατή τώρα, αλλά εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να καλείτε στο 211-10-80-880. Αγαπητέ Γιωργάκη, νομίζω ότι είσαι ταξιτζής από προηγούμενες φορές που έχουμε μιλήσει, οπότε μπορεί να μπει και πελάτης μες στο ταξί και να χρειάστηκε να απενεργοποιήσει το τηλέφωνο. Στο λέω ξανά για να μην νομίζεις ότι σε αγνοήσαμε, ας πούμε, για παράδειγμα. Παναγιώτα Παπαλεξίου στα μηχανήματα των ήχων, στη διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής η Σταυρούλα Γιαννούτσου ή η Θησαυρούλα, η οποία δεν βλέπει την ώρα να πάει στο χωριό να συναντήσει τον πατέρα της. Χορεύει τώρα η χουλιγκάνα του Ολυμπιακού, χορεύει μέσα στο τηλεφωνικό κέντρο τη χαρά της, και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο. 2-11-10-80-8-8-0.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω τις φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι 11.

0: μάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Αλεξάνδρε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι? Στα καγγέλια, πού να σε δαγκώσει τραγύρε.
3: Δεύτερη ώρα της εκπομπής, καλησπέρα σας και πάλι. Τώρα η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές μου ξεφεύγει και λέω καλημέρα, διότι μου έχει μείνει από την προηγούμενη διάταξη των ωρών, 12 με 5 ας πούμε. Νομίμως καλημέρα λέμε μετά τις 12. Η κυρία Άρτεμις λέει ότι το χρέος μας απέναντι στο σύνολο είναι να σεβόμαστε τους άλλους και τα δικαιώματά τους κυρίως, και να συμβάλλουμε στο κοινό καλό, είτε μέσω της εργασίας, είτε με θελοντισμό, είτε βοηθώντας όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Στην άκρη της γραμμής ο κλασικός φιλόλογος και φίλος εκλεκτός της εκπομπής, Ανδρέας Μωρίκης. Ανδρέα μου, καλησπέρα.
4: Μου, καλησπέρα. Τα πράγματα την ανάλυση τους φαίνονται απλά. Τώρα στην εφαρμογή τους δυσκολεύουν πάντα. Ένας άνθρωπος που θέλει να ζει μόνος του, πάει σε να ξεδονήσει και κάνει ό,τι θέλει. Έχει να κάνει με τις δικές του ανάγκες. Αυτό το σύστημα δεν επιγράφησε το ξεδονήσιο, και οι άνθρωποι μαζευτήκανε σε κοινωνίες, γιατί διαφορετικά δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τις ιδιωτικές τους ανάγκες πρώτα απ' όλα. Κάθε τι όμως έχει και τα θετικά του και τα αρνητικά του. Τι γίνεται? Τη στιγμή κατά την οποία συμβιώνουμε μαζί με άλλους, πρέπει να εναρμονίσουμε τα θέλω μας, τα προσωπικά θέλω, με ένα συλλογικό πλαίσιο. Γιατί πολλά από τα προσωπικά θέλω εμποδίζουν τη γενική πορεία του συνόλου. Και έτσι λέμε να κάνουμε κάποιες υποχωρήσεις. Υποχωρήσεις πάνω σε τι? Όλους αυτού που θα θέλαμε υπερβολικά από μόνοι μας. Θυμάμαι ότι στα παλιά κείμενα υπάρχει η παρομοίωση του πολιτικού με τον Τσοπάνο και με τον Υφαντή.
3: Και με τον
4: Υφαντή.
3: Υφαντή, ναι.
4: Λένε ότι και οι δύο, και ο πολιτικός και ο Τσοπάνος διοικούν, οδηγούν ένα σύνολο. Αυτό είναι η ομοιότητά τους. Διαφέρουν όμως στο ότι ενώ ο Τσοπάνος το κάνει για ίδιο όφελος, για να πάρει το μαλλί, να πάρει το γάλα, να πάρει το κρέας, ο πολιτικός το κάνει για ωφέλη της κοινωνίας, του κοινωνικού συνόλου. Αυτή η διαφορά. Η ομοιότητα τώρα με τον Υφαντή είναι η εξής. Ότι και ο πολιτικός και ο Υφαντής έχουν μπροστά τους ετερόκλητα στοιχεία. Ο Υφαντής έχει νήματα διαφορών χρωμάτων, διαφορών νικών, άλλο κοντό, άλλο μακρύ, διαφορού πάχους κτλ. Και ο πολιτικός έχει ανθρώπους με διαφορετικό χαρακτήρα, διαφορετικές επιθυμίες, διαφορετικά βιώματα. Σε αυτό μοιάζουν ότι έχουν μια διαφορετικότητα μπροστά τους, αλλά τι πρέπει να κάνουν? Και οι δύο πρέπει να εναρμονίσουν όλα αυτά τα διαφορετικά, και ο Μέλης Παντής να φτιάξει ένα αρμονικό σύνολο με όλα αυτά τα διαφορετικά νήματα, και ο πολιτικός πρέπει να φτιάξει μια κοινωνία η οποία να είναι εύρυθμη και να προχωρεί. Γι' αυτό και οι παλιοί πολιτικοί ήταν δάσκαλοι του λαού, καλοί πολιτικοί. Οι πολιτικάντιδες δημαγωγοί ήταν αυτοί που χειραγωγούσαν το λαό για δικό τους όφελος. Κάθε πολίτης τώρα πρέπει να είναι ένας ενεργός πολίτης. Αυτό το οφείλουμε στο σύνολο, να είμαστε ενεργοί πολίτες, όχι να είμαστε, έλα μου χαδερφέ τώρα, σιγά, τι μας νοιάζει εμάς, το δικό μου σπίτι καίγεται. Ο ενεργός πολίτης ενδιαφέρεται και πονάει για οτιδήποτε αρνητικό υπάρχει σε όλο το πλάτος της πολιτείας του και φροντίζει να βοηθάει τις αρχές που αυτός επιβάλλει να ασκούν το έργο τους καθώς πρέπει. Τι να κάνει λοιπόν το σύνολο των ανθρώπων, έλεγε τι να κάνουμε, να κάνουμε ένα σύνταγμα. Α, σύνταγμα. Και έρθει σύνταγμα, συν, μαζί και τάσο. Τάσο τι θα πει, βάζω τη χειρά. Συν τάσο, βάζω τη χειρά. Η πράξη λέγεται σύνταξης. Και το αποτέλεσμα τελειώνει σε μα είναι το σύνταγμα. Δείκνει δείχνω, δείξεις. Υπάρχει δείγμα το αποτέλεσμα. Έτσι γίνεται λοιπόν. Είναι ένα σύνταγμα. Όλα τα συντάγματα όμως δεν είναι πάρα πολύ καλά, είναι τελεία. Γι' αυτό και αλλάζουν, προσαρμόζονται. Ο νόμος δεν είναι τέλειο, γι' αυτό και αλλάζει. Η αίσθηση του δικαίου είναι μάλλον κοινή μέσα στον άνθρωπο και η επιθυμία του να φτάσει το δίκαιο. Η υπερβατική, η απαρασάλλαστη, η απειλημένη έννοια του δικαίου είναι κοινή και σε σένα και σε μένα κτλ. Αλλά δεν την τυχαίνουμε να αισθητοποιήσουμε την έννοια αυτή στην πράξη με τους νόμους μας. Γι' αυτό και φροντίζουμε να τους αλλάζουμε. Όπου οι νόμοι είναι το αποτέλεσμα της επιθυμίας και του συμφέροντος των ολίγων ισχυρών, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Προχωρούμε σε αντιδράσεις και σε επαναστάσεις. Έχουμε πάντα. Όπου οι νόμοι είναι προϊόν συλλογικής βόλησης και απομαχής, τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Λοιπόν, κάθε πολίτης οφείλει εμπράξεις να τηρεί τον νόμο, αυτό που υπάρχει, και με πράξεις συνειδητές να φροντίζει να τον κάνει καλύτερο. Πώς? Πρέπει να φροντίζει να ψηφίζει καλύτερους πολιτικούς. Και να μην έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, παράδειγμα, σήμερα, εκλογικό σώμα, δηλαδή οι πολίτες που έχουν δικαίωμα ψήφου, είναι κάπου 9 εκατομμύρια και κάτι.
3: Ναι.
4: Αυτοί που ψηφίσανε είναι 5 εκατομμύρια και κάτι. Και η κυβέρνηση είναι ένα 40% αυτών των 5 εκατομμύριων. Με αποτέλεσμα τελικά να υπάρχει κυβέρνηση νόμιμη και τα λοιπά, εκλεγμένη δημοκρατικά οπωσδήποτε, που έχει ψηφιστεί από το 1/4 του εκλογικού σώματος. Δεν κρινιάζουν τώρα και λέμε. Τι πράγματα είναι αυτά και σώμα και νόμιμο. Πολύ ωραία. Έλα και ψήφισε. Έλα ψήφισε. Ναι, αν είχαν ψηφίσει όλοι τότε δεν θα είχαμε την κυβέρνηση, λέει ο άλλος. Αν είχαν ψηφίσει όλοι, η κυβέρνηση αυτή θα είχε εγώ με μεγαλύτερο ποσοστό. Γιατί δεν την είχαν ψηφίσει, γιατί που δεν ψήφισαν. Δεν βγάζει άκρη. Ένα εκλογικό σώμα που δεν ψηφίζει, είναι άξιο της τύχης του. Έλα να ψηφίσεις και ψήφισε λευκό. Έλα να ψηφίσεις και ρητάκιο, δεν ξέρω. Έλα όμως να ψηφίσεις. Δείξε ότι υπάρχεις, ότι έχεις συμμετοχή, ότι είσαι ενεργός πολίτης. Αν πράγματι δεν ξέρεις να ψηφίσεις, ψήφισε το λευκό. Παιδιά δεν έχω ξεκαθάρει. Μέσα μου, είσαι σπάθος στο λαιμό μου, αλλά είμαι εδώ, είμαι παρόν. Όχι, δεν μπορώ. Κάθε ένας βέβαια που δεν ψήφισε είναι το δικαιολογητικό του. Δεν θα γίνω εγώ τιμητής όλων των ανθρώπων. Κάθε ένας ξεχωριστά μπορεί να έχει το δικαιολογητικό του. Όλοι μαζί δεν έχουμε δικαιολογητικό να παρουσιάζουμε ένα τέτοιο απαράδεκτο πρόσωπο. Όλοι μαζί, εντάξει, παιδιά, ένας αυτός, ο άλλος, ο άλλος, δεν πάμε, αλλά όλοι μαζί, 45% να μην έχει ψηφίσει, είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Λοιπόν, οφείλει ο πολίτης μια συμμετοχή, ενεργή συμμετοχή, συνειδητή συμμετοχή. Έπρεπε να πάει να ψαχθεί και να δει τι απαιτεί από τα κόμματά του. Από τα κόμματά του απαιτεί σωστή οικονομική διαχείριση, το πρώτο. Σωστή οικονομική διαχείριση γιατί για το χρήμα. Είναι ο κόπος του λαού. Δεν είναι λεφτά, τελικά αγαθά και τρίτες. Είναι ο κόπος του λαού. Είναι ο φόρος. Χρειάζεται σοβαρότητα υπευθυνότητα, σεβασμός. Δεύτερο, χρειάζεται να απαιτήσω από τους πολιτικούς σου να έχουν διαβάσει, ρε παιδί μου, και πέντε πολιτικά συγγράμματα να διαβάζουν στην Ελλάδα, να μην άσχεται. Από τους πολιτικούς που δεν έχουν επικοινωνήσει ποτέ, δεν έχουν διαβάσει ένα σύγγραμμα πολιτικής ειδής. Δεν ξέρουν ποιος ήταν ο Πλάτωνας, ο Τέλης, δεν ξέρουν ποιος ήταν ο Μακιαβέλη, ποιος ήταν ο Τόμας Χόμπς, ποιος ήταν ο Μαρκούζε. Δεν έχουν ιδέα. Είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να νομοθετήσουν? Και όμως αυτούς στέλνουν στην Βουλή. Κάθε κόμμα έχει πολύ καλύτερους από αυτούς που ψηφίζονται. Γι' αυτό στην αρχαιότητα οι άρχοντες, οι νομοθέτες, ήταν εκπληρωτοί, τους πληρώνανε. Δεν τους ψηφίζανε για να βγουν να κάνουν τις καθένες. Γιατί σου λέει, ο πλούσιος θα δωροδοκίσει το φτωχό για να ψηφιστεί. Ή ο όμορφος θα τον πλανέψει το φτωχό με την ομορφιά του και τελικά θα έχουμε ένα βουλευτικό σώμα πράγμα. Δεν μπορούμε πια να επανέλθουμε σε εκδηλωτός και να κάνουμε, αλλά μπορούμε όμως να πετούμε λίγη σοβαρότητα. Μπορείς να αναστέλνεις για το βουλευτή. Δηλαδή, δίνεις το δικαίωμα σε κάποιον να σου λέει τι να κάνεις, γιατί το κάνει ο βουλευτής. Ο βουλευτής είναι νομοθέτης. Είναι αυτός που θα αποφασίσει τους νόμους, δηλαδή τι να κάνει και τι να μην κάνει. Πρέπει να αναπονέ, μην τον υπολογίζεις ως πρόσωπο στην κοινωνία και να τον ψηφίζεις. Λοιπόν, χρέος να στέλνει κανείς στη Βουλή ανθρώπους που αξίζουν. κάθε πολιτική πλευρά. Υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι σε όλο το εκλογικό σώμα. Σε όλα τα κόμματα υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι, οι οποίοι έχουν την εκτίμηση όλων των υπολείπων. Μην κοιτάμε δηλαδή που σήμερα ελληνοβολίζονται οι δικοί μας. Κάνα πάρα δεκτά πράγματα. Τα κλωτσοπατινάρε. Τον παλαιότερο καιρό, πράγματι είτε είχαν συγκρούσεις, είτε είχαν πρόσωπα σεβαστά. Συγγνώμη, από όλες τις τέλειες πουλής.
3: Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
4: Ναι, ανέβε, είτε είχαν πρόσωπα σεβαστά από όλα τα κόμματα της πουλής. Δηλαδή, ανέβαινε ο Παπανούτσος να μιλήσει από την αλήθεια του που ήταν έξω, ένα τέτοιο κόμμα περίπου σε αυτό το τμήμα του φάσματος, και ήταν όλοι προσοχή. Ανέβαινε ο Παπαλιγούρας να μιλήσει, ο ίσως δεξιάς παρατάξεως, και όλοι σεβόντουσαν, όλοι προσέχαμε. Μιλούσε ο Κανελόπουλος επίσης. Μιλούσε ο Ηλιούτης εδώ, ο αριστερός, και όλοι ήταν σιωπηλοί. Χειροκροτούσαν, γιατί χειροκροτούσαν τη σκέψη, την προσέγγιση. Το δεξιός έχει ανάγκη την αριστερή σκέψη και ο αριστερός έχει ανάγκη την δεξιά σκέψη. Σύνθεση πρέπει να γίνει τράπεζα. Δεν μπορεί μόνο ένας να τα βλέπει αυτά. Αλλήμον αν δεν αλληλοεπηρεαζόντουσαν οι τέλειες, θα ήμασταν για ποτάμε, κακλωσίες. Έτσι δεν είναι? Τα δικά μου τα ξέρω. Εγώ έρχομαι να μάθω από σένα, είναι κάτι που δεν έχει πάει το μυαλό μου. Με καλή διάθεση. Εδώ είναι παρεούλες. Είναι δυνατόν με το να νιώθεις ότι είσαι παρέα και όλοι οι άλλοι είναι εναντίον σου, όποιοι δεν είναι μαζί μας, είναι εναντίον μας? Όχι, δεν είναι. Συνθετικά είναι τα θέματα. Τα θέματα μας οδηγούν. Λοιπόν, οφείλει ο κάθε πολίτης να είναι συμπαθή με τα δρόμενα στην κοινωνία και να απαιτεί από τους πολιτικούς του να έχουν την ευαισθησία απέναντι στα προβλήματα. Αλλά έχει χρέος να στέλνει στη Βουλή τους κατάλληλους πολιτικούς. Όχι αυτόν που θα μου διορίσει το παιδί στη ΔΕΗ, στον ΟΤΕ και εγώ και ο Πουλιάολο. Δεν πάνε δωστά έτσι. Τώρα, θέλουμε μερικές εκατονταετίες για να καβατζάρουμε. Τόσο είναι. Δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι αθυμόνης, η πραγματικότητα είναι αυτή, δυσάρεστη. Και τι σου λέει ο άλλος, εγώ θα σώσω τον κόσμο. Με αυτή τη λογική, εντάξει, ο άνθρωπος και σε σχέση με αυτά που λέγαμε και χθες και προχθές, θέλει ένα ποτήρι νερό για τη δίψα του, ένα πιάτο φαΐ για την πείνα του, ένα ρουχαλάκι για να τυχθεί και από εκεί και πέρα. Θέλει συντροφιές θέλει συνύπαρξη, θέλει συλλογικότητα, θέλει συναδελφικότητα, θέλει όνειρο, δηλαδή με λογισμό και με όνειρο. Με λογισμό, με λογική και με όνειρο, και με το παραπέρα. Διότι πρέπει να αφήσει ο άνθρωπος, ο σύνολος, ο σύνολος, το αποτύπωμά του σε αυτή την γη. Και το αποτύπωμα δεν μπορεί ποτέ να είναι υλικό και ποτέ δεν μπορεί να είναι ευκαιριακό. Το αποτύπωμά του είναι πνευματική ηθής και χειροπιαστό όπως με την τέχνη εκφράζεται και είναι διαχρονικό. Οι πιγκουίνοι, είπαμε, όσοι και αν πέρασαν πολιτισμό, δεν ανέπτυξαν και δεν άφησαν τίποτα από το πράγμα τους. Ενεργός πολίτης λοιπόν, αγαπημένο μου Μάνο, και το ακροτελέσιο άρθρο του συντάγματος, το παλιό 114, και τώρα είναι στο το 120ο άρθρο, 4ο παράγραφος, λέει ότι ο πατριωτισμός των Ελλήνων, η τήρηση του συντάγματος, αυτό
3: επαφέρεται
4: στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Λέει το συντάγμα, εγώ τα έγραψα. Ψηφίστηκαν νόμους σύμφωνα με το συντάγμα. Δεν φαίνονται, τι θα κάνουμε τώρα. Αλλά στο σύνταγμα μας θα πρέπει να έχουμε τις τρεις ανεξάρτητες εξουσίες. Τι να αρχίσουμε τώρα. Μα λένε ότι η δικαστική εξουσία, που είναι η ελπίδα του αδύναμου και του φτωχού, καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την εξουσιαστική εξουσία. Και μόνο που ξεκινάμε από εκεί, λέμε ότι κάτι πάει καλά. Δεν μπορεί να μιλάμε για τις ανεξάρτητες εξουσίες όταν η μία εξαρτάται να γίνεται. Πρέπει να τον εμπιστευόμαστε να μας δικάζουν δικαστές, αλλά δεν εμπιστευόμαστε να επιλέγουν αυτοί τους αξιωματούχους τους, αυτούς που είναι πιο πεπειραμένοι και τους οδηγούν. Πρώτα απ' όλα σε ένα σύνολο που θέλει να ξέρουμε τον εαυτό του και τον ξέρετε, παρακαλάει να έχει στην ηγεσία αυτόν που θα συμβουλεύσει τον έμπειρο, τον πεπειραμένο. Και σε αυτό βλέπεις ότι στα εκκλησιαστικά το νόημα της εκλογής ενός επισκόπου είναι πολύ πιο προχωρημένο από όσο στην πολιτική. Όταν χειροτονείται ένας επίσκοπος, έτσι και φωνάξει κάποιος από κάτω ανάξιος, γιατί εκεί σταματάει. Ένα θα το πει αυτό. Σημαίνει ότι ο λαός σε προβάλλει. Σημαίνει ότι ο λαός σε δέχεται, σε θέλει. Εσύ που θα είσαι πρίμους inter pares, ο πρώτος μεταξύ ίσων. Και όμως λένε, όχι, οι δικαστές δεν θα βγάζουν, οι δικαστές τους ηγέτες τους, τους προϊσταμένους τους. Τους βγάζει η εκπαιδευτική εξουσία. Καλή νύχτα σας. Πώς λες εσύ, καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα. Τι γίνεται, πώς το κάνουμε δηλαδή. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ο δικαστής να έχει διοριστεί από κάτω. Πώς θα γίνει. Εδώ πέρα, στα δικαστήρια, το πρώτο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας κατηγορούμενος είναι να πει, ζητώ εξαίρεση από τον δικαστή, διότι ήταν συγκάτοικός μου στο στρατό και είχαμε παίξει εκεί. Τώρα θα με δικάσει. Όχι, άλλο, το μάλλον. Ζητάει εξαίρεση. Γιατί είχε μια σχέση, γιατί ήταν γείτονη, γιατί ήταν φίλη. Γιατί η γιαγιά του είχε παντρευτεί, ξέρω εγώ, ένα παππού του, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Μπορεί εγώ πέρα δηλαδή να υπάρχει τέτοια σχέση. Θέλω να πω ότι έχουμε απεριόριστα περιθώρια βελτιώσεις ακόμα για να πούμε ότι έχουμε μια ευνομούμενη πολιτεία. Απεριόριστα περιθώρια. Και μάλιστα στις αρχές. Σεβασμός λοιπόν. Φίλια πολλά, μάνα.
3: Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα μου.
4: Και εγώ.
3: Καλή δύναμη.

0: Γεια σου Ελπίδα από την Άνοιξη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Πήρα μόνο και μόνο να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για ό,τι έχω μάθει όλα αυτά τα χρόνια που σας παρακολουθώ, και εσάς και τους ακροατές. Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι, να περάσετε πολύ όμορφο μαζί με την κυρία Αλεξάνδρα, να κάνετε τα μπάνια σας και ο Θεός μαζί σας ή ό,τι πιστεύετε τέλος πάντων, και με το καλό να γυρίσετε και να μπούμε πάλι στο χειμώνα, και ελπίζοντας ότι θα παίρνω μέρος πλέον στις συζητήσεις, γιατί τώρα ξεθάρεψα.
0: Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε, όχι?
1: Όχι, τέταρτη.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Τις έχω μετρήσει.
0: Πόσες είναι?
1: Τέταρτη.
0: Τέταρτη, α, τέλεια.
1: Ναι, πήρα θάρρος πια.
0: Τέλεια, Ελπίδα μου. Να σου πω, στη διάρκεια του καλοκαιριού πάντως, του Αυγούστου δηλαδή, θα υπάρχει εκπομπή σε επανάληψη.
1: Δεν ξέρω αν θα ακούγεται στη
0: Σύφνο. Αν έχετε Wi-Fi στη Σύφνο.
1: Α, το κινητό μου λες.
0: Ναι, συνδέετε το κινητό στο Wi-Fi για να μην χρεώνεστε data.
1: Τώρα εδώ που τα λέμε δεν πολύ έχω και πολλές γνώσεις επάνω.
0: Καλά,
1: στο κινητό και στο τάμπλετ. Τώρα τα εγγόνια μου δεν θα είναι κανένα εδώ. Η Λίδα θα φύγει για μάστερ στη...
0: Κανένας γείτονας που να ξέρει.
1: Α, δεν έχω παρτίδες εγώ με... Αυτά.
0: Κατάλαβα.
1: Η κόρη μου μόνο αν αξιωθεί να είναι εκεί, γιατί γυρνώ κοπάνω όλη μέρα αυτή.
0: Εντάξει, άμα είναι, πέστε της να σας συνδέσει το κινητό με το Wi-Fi. Οπότε είναι δωρεάν. Από εκεί και πέρα δεν χρεώνεστε data που λένε, δηλαδή.
1: Ναι, δεν τα πολύ ξέρω. Εγώ καλά θα πω στην Κάτια να το κάνει, γιατί είναι κάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, καλά, τώρα που είναι 10 η ώρα, δεν με ενοχλεί. Κάθομαι μέχρι τις 3, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εκείνες που ήταν σκληρές οι ώρες ήταν το 12 με 5.
0: Ναι,
1: γύρω στις 4 δεν τα κατάφερα. Από εκεί και πέρα κοιμόμουν.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτή η ώρα είναι πραγματικά καταπληκτική, δηλαδή το περιμένω. Πω, τι συντροφιά είναι αυτή, τι όμορφη. Και εσείς, τι καταπληκτικός κύριος που είσαστε. Δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο έχω πάρει από εσάς.
0: Πολύ χαίρομαι, Ελπίδα.
1: Είστε πολύ αξιόλογος άνθρωπος.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να σας πω και κάτι ακόμα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι και στη Σύφνο υπάρχει κάποιος σταθμός ο οποίος κάνει αναμετάδοση. Γιατί
1: όχι,
0: με παίρνει ο Κώστας από τη Σύφνο. Ένας
1: ο Κώστας, ο κεραμοποιός.
0: Κεραμοποιός, όχι.
1: Είναι τόσοι πολλοί και τα ονόματα. Κώστας, ξέρω ότι υπάρχει ο Κωστής. Όχι, Κωστής είναι.
0: Ο Κώστας μου συστήνεται εμένα και είναι. Τώρα μπορεί να είναι και συνταξιούχος πλέον, αλλά κεραμοποιός, δηλαδή έφτιαχνε αυτά τα συφναϊκά.
1: Τα πύληνα,
0: τα σκεπαστά που φτιάνει στη Ρεβιθάδα.
1: Στη Ρεβιθάδα,
0: ναι. Ναι.
1: Εγώ την κάνω εδώ και είναι πάρα πολύ ωραία. Βέβαια την έχω μάθει όπως την έκανε ο άντρας μου.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Οι προσωπικές συνταγές είναι καλύτερες από τις συνταγές που γράφουν τα βιβλία.
1: Θέλετε να πάρω ένα βιβλίο συμπνέικο και να σας το στείλω?
0: Τι βιβλίο δηλαδή?
1: Με τις μαγειρικές της Σύφνου.
0: Ναι, αλλά να μην μπείτε στον κόπο αυτό, ναι. Όταν έρθετε...
1: Θα σκάψω.
0: Όχι, να σας πω, επειδή τον Αύγουστο θα λείπουμε όλοι,
1: καλά,
0: από Σεπτέμβριο, το παίρνετε μαζί
1: θα
0: και...
1: Θα το πάρω τώρα που θα πάω και θα πω στα εγγόνια μου, ή να το στείλει ή να περάσει από εκεί να το φέρει.
0: Εδώ δεν μπορεί να το παρελάβει κανείς, απαγορεύεται. Πρέπει να συνεννοηθεί μαζί μου.
1: Ναι, εννοείται
0: αυτό,
1: ότι θα γίνει ο Σωτήρης. Η Λίδα δεν θα είναι εδώ, θα είναι η Ισπανία. Γιατί θα πάει για μας τώρα ο Σωτήρης, είναι ο εγγονός μου.
0: Οκ, εντάξει λοιπόν.
1: Θα το πάρω και θα πω του Σωτήρη να συνεννοηθεί μαζί σας, να σας το φέρει.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
1: Παρακαλώ, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Πότε φεύγετε για Σύφνο?
1: Εμείς φεύγουμε την Κυριακή το μεσημέρι. Εγώ θα πάω μόνο και μόνο για να μην κάτσω μόνο μου εδώ, και θα πάω με την κόρη μου.
0: Και γιατί μόνο και μόνο, δεν σας αρέσει?
1: Όχι.
0: Α, γιατί?
1: Γιατί έφυγε ο Νίκος και δεν μ' αρέσει εμένα τώρα η Σύφνος.
0: Το κατάλαβα. Αλλά μία περατζάδα από τα μέρη εκείνα που πηγαίνατε μαζί.
1: Τώρα 55 χρόνια πήγαινε, φτάνει, δεν μπορώ άλλο, δεν θέλω.
0: Το καταλαβαίνω, απλά καμιά φορά, ξέρετε, οι ψυχές εκεί από τον ουρανό ικανοποιούνται όταν βλέπουν ότι για τα αγαπημένα τους πρόσωπα η ζωή συνεχίζεται.
1: Α, όχι, εγώ θέλω να τη συνεχίσω εδώ, δεν θέλω στο κολόνι σου.
0: Εντάξει.
1: Το βρίζει κιόλα.
0: Τέλεια.
1: Με ρωτήσατε προχθές και δεν το κατάλαβα αν είναι ζεστή η θάλασσα, όχι αν έχει θάλασσα. Ναι, η Καμάρα είναι κάπως ζεστή, γιατί εγώ δεν αγαπώ την κρύα θάλασσα. Αλλά εκτός αυτού δεν πάω και για μπάνιο εγώ.
0: Α, κατάλαβα.
1: Δεν πάω για μπάνιο μετά από τα τόσα χρόνια στη θάλασσα.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, έχουν μείνει ορισμένα βιώματα.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Και πάω τώρα μόνο και μόνο για να μην κάτσω εδώ, γιατί φωνάζει κάποια να είμαι μαζί της.
0: Αλλά σας αρέσει να είναι ζεστή η θάλασσα, ε?
1: Εμένα ναι.
0: Ναι, και εμένα.
1: Δεν μπορώ την κρύα, δεν μ' αρέσει.
0: Πρόπερση, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε πάει στην Άξου και πάω την πρώτη μέρα για μπάνιο και είναι η θάλασσα σαν να έχει παγάκι ο φραπέ. Ναι, λοιπόν, δεν ξαναπήγα. Καθόμουν και κοιμόμουν μέχρι το απόγευμα, που ερχόταν όλοι οι άλλοι παρέα, με παίρνανε και πηγαίναμε για σαβουραλμό.
1: Πολύ ωραία.
0: Δηλαδή, έτρωγα και κοιμόμουν αυτό. Δεν πήγα. Και μη φανταστείτε ότι μπήκα μέσα. Έβαλα τα πόδια μου, είδα ότι ήταν φραπέ με παγάκια και δεν ξαναμπήκα.
1: Ούτε και εμένα μου αρέσει η κρύα θάλασσα.
0: Ναι.
1: Ο Νίκος έμπαινε κάθε μέρα. Του έλεγα, μάτια μου, μπες, εγώ δεν μπαίνω.
0: Ναι. Ένας φίλος μου με κοροϊδεύει και μου λέει, βρε ηλίθιε, η θάλασσα είναι κρύα όταν πρωτομπαίνεις, αλλά μετά είναι πιο κρύα έξω.
1: Ναι, το ίδιο μου λέει και άντερ μου, και του λέω, παράτα με, συμπέσαι, εγώ δεν μπαίνω. Δεν μ' αρέσει η κρύα θάλασσα.
0: Ούτε εμένα. Σε αυτό συμφωνούμε.
1: Όταν σου αρέσει, μπαίνει.
0: Ναι, γιατί μερικοί άνθρωποι αισθάνονται όταν μπαίνουν σε θάλασσα που είναι ζεστή, εάν έχει άλλους ανθρώπους τριγύρω, νομίζουν ότι έχουν κάνει πιπί στη θάλασσα οι άλλοι.
1: Ναι, το έχω ακούσει αυτό.
0: Τι το έχετε ακούσει, αφού είναι ζεστό, μιλάμε.
1: Όχι, Καμάρες, το λιμάνι μου. Πάμε, βέβαια απέχει το βαπόρι που πλευρίζει. Με συγκριτικά με την παραλία που κάνουμε μπάνιο, εγώ βέβαια δεν μπαίνω στη θάλασσα τώρα πια, πάει η εποχή που έμπαινα. Είναι ζεστή συγκριτικά με, βέβαια όταν έχει βοριά δεν μπανάνε ρηχή όπως είναι, δεν ζεσταίνεται με τίποτα.
0: Ναι ρε παιδί μου, και αυτή η θάλασσα τόσα χρόνια εμπειρία, δεν μπορεί να ζεσταθεί λιγάκι? Όλα από εμάς τα περιμένει.
1: Θα το ρωτήσω και θα σας πω. Εμένα γενικώς δεν μ' αρέσει η θάλασσα.
0: Α, εμένα μ' αρέσει πολύ, αλλά...
1: Όχι, όχι, δεν μ' αρέσει καθόλου.
0: Καλά.
1: Εντάξει, δεν μ' αρέσει γιατί υπάρχουν ορισμένοι λόγοι, δεν.
0: Καλά.
1: Όταν έχεις πάει, περάσει ναυάγια και τέτοια και έχεις κοιμηθεί μισοσύμβια, δεν νομίζω να σ' αρέσει.
0: Α, ναι, έχετε πάθει τέτοια εμπειρία?
1: Ναι, έχω πολύ μεγάλη εμπειρία. Στα 15 χρόνια λογικό είναι να έχεις εμπειρίες μπόλικες.
0: Και τι, βρεθήκατε μέσα στο νερό με σωσίβιο?
1: Όχι, όχι, απλώς μου λέγε ο Νίκος, μάτια μου, φορές το σωσίβιο, γιατί δεν πάμε καλά. Έχει γκέιλ εδώ, ειδικά στο Γκορφολέον όταν περνάς, ό,τι και στο Βισκαϊκό κόλπο, δεν υπάρχει περίπτωση να τον περάσεις έτσι ομαλά. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω πώς, τώρα πια είμαι μεγάλη. Τότε που πρώτο έφυγα 18 χρονών, λέω, καλά, μυαλό δεν είχα, ήθελα να ξέρω. Δεν πειράζει, τις εμπειρίες της ζωής είναι αυτές. Είχα πει κάποτε ότι θα έκανα ένα βιβλίο, αλλά πέθανε ο καπετάνιος, ο φίλος μου που είχαμε κρατήσει σημειώσεις και το εγκατέλειψα.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν πειράζει, καλά είναι, όλα καλά είναι. Μια εμπειρία της ζωής είναι, αλλά εγώ έχω χαρή που σας γνώρισα, δεν είναι πρώτη φορά, είναι χρόνια που παρακολουθώ την εκπομπή σας, δηλαδή έζησα τη στεριά.
0: Κατά.
1: Μαζί σας. Δηλαδή πήρα πάρα πολλά παραδείγματα μαζί σας και διδάγματα παράλληλα.
0: Μάλιστα.
1: Και πήρα και θάρρος και σας πήρα.
0: Ναι, επιτέλους, αυτό είναι το καλύτερο.
1: Ναι, είναι γεγονός ότι για μένα ήταν μεγάλο πράγμα να πάρω τηλέφωνο. Τέλος πάντων, μη σας κουράζω άλλο.
0: Χαρήκα
1: πάρα πολύ και εύχομαι κάθε ευτυχία στη ζωή σας μαζί με τη γυναικούλα σας.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, Ελπίδα μου. Ευχαριστώ.
1: Και εγώ, γεια σας.
0: Γεια σας.

Ευτυχία, κάτι έχει πάλι το τηλέφωνο σου. Αν έχεις την καλοσύνη, πάρε τηλέφωνο πάλι τη Σταυρούλα να γυρίσει τη γραμμή απευθείας στον αέρα, γιατί σε καλεί και δεν απαντάς. Και είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα έτσι.

0: 2-11-10-80-880. Ευτυχία.
1: Ναι.
0: Για πέταμα είναι το τηλεφωνό σου.
1: Και ναι.
0: Πέτατο.
1: Κάτι άνοιξε. Είναι τώρα. Τι γίνεται, δεν ξέρω. Πάω να το ανοίξω και αυτό κλείδωσε.
0: Κλείδω, άνοιξε το παράθυρο.
1: Άκου. Συγγνώμη.
0: Περίμενε, ευτυχία, περίμενε. Ναι. Ήρεμα. Άνοιξε το παράθυρο, αμόλατο, και πάρε ένα άλλο 20 ευρώ κάνουνε. Λέγε, παρακάτω.
1: Δεν είναι και το θέμα που δεν έχω να πάρω ένα τηλέφωνο.
0: Δεν είπα εγώ ότι δεν
1: έχεις. Από ένα τηλέφωνο που έχω
0: ανάποδα. Εντάξει, έλα να σου πω,
1: ναι.
0: Μη φωνάζεις.
1: Έχω δυνατή φωνή.
0: Ναι, τώρα... αλλά μη φωνάζεις, εγώ δεν αντέχω τις φωνές.
1: Ναι.
0: Για πες μου.
1: Τι να πω, θα μας λείψετε.
0: Εντάξει.
1: Να σας ευχηθώ από τώρα, δηλαδή να πάτε με το καλό και να γυρίσετε πάλι με το καλό,
0: μέσα
1: να περάσετε όμορφα. Αν με ρωτήσετε εμένα, εγώ δεν πάω διακοπές.
0: Γιατί το κάνεις αυτό, γιατί είσαι στις διακοπές.
1: Κοίταξε, δεν μένω σε διαμέρισμα και εδώ που μένω, όταν έχεις ένα κήπο, έχεις λουλούδια, έχεις δέντρα, δεν μπορεί να φύγεις, μάλλον είσαι δεμένος, γιατί κάποιος πρέπει να τα ποτίζει.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό να έχεις δίκιο.
1: Η θάλασσα είναι μακριά, μια ώρα δηλαδή να πηγαίνεις και να έρχεσαι. Είναι κούραση. Και έτσι περιμένω και τα παιδιά μου τώρα ταξιδεύουν με το πλοίο από Αγκώνα για Αγκομενίστα.
0: Α, οκ, okay, οπότε...
1: Και θα έχω και τα εγγονάκια μου εδώ, τα παιδιά μου.
0: Έχεις λόγο που δεν πας, έτσι.
1: Ορίστε.
0: Έχεις λόγο που μένεις.
1: Ναι, ναι, για δεν θα πάω.
0: Ναι.
1: Ναι, οι διακοπές μου είναι εδώ. Και καμιά φορά λέω ότι πέρα από το σπίτι μου και την ησυχία μου δεν είναι πουθενά άλλου καλύτερα. Εγώ, για μένα προσωπικά.
0: Ναι.
1: Ναι. Εσείς τώρα θα
0: αλλά γιατί, να σου πω, έχεις σκεφτεί ποτέ να βάλεις αυτόματο πότισμα στον κήπο?
1: Έχω σκεφτεί, αλλά είναι έτσι ο κήπος μου που δεν μπαίνει τόσο εύκολα. Ξέρεις τι έχω κάνει εγώ, μάνα, εδώ στο σπίτι μου. Εγώ επειδή στη Γερμανία ήταν παντού πρασινάδα και μου άρεσε το πράσινο. Όταν γύρισα εδώ σε αυτό το σπίτι ήταν ένα γυμνός τόπος, δεν υπήρχε πράσινο πουθενά.
0: Ναι.
1: Εγώ το έκανα τώρα ένα δάσος.
0: Μάλιστα.
1: Όπου έβρισκα κενό στη γη, φύτευα και ένα καράκι. Και αυτά τώρα γίνανε δέντρα και το έχω γύρω το σπίτι, το έχω πολύ πρασινάδα.
0: Τέλεια.
1: Αλλά έχουμε γύρω-γύρω που είναι χωράφια ακριέργητα, με πολλά χόρτα. Να φανταστείς, τη ξέρεις την κόσα που κόβαμε χορτάρι, τα χόρτα.
0: Το μηχάνημα εννοείς.
1: Το μηχάνημα, ναι. Όχι αυτό με το χέρι.
0: Όχι,
1: εμείς το λέμε κόσα.
0: Αγροτικές δουλειές δεν έχω κάνει ποτέ.
1: Δεν έχεις κάνει και δεν γνωρίζεις, ναι. Και κατεβαίνω και μόνη μου και τα κόβω, καθαρίζουμε τους δρόμους, κάνουμε και προσωπική δουλειά. Γιατί αν περιμένουμε από το Δήμο,
0: ναι.
1: δεν κάνει όπως θα έπρεπε.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει αυτό εδώ.
0: Κατάλαβα.
1: Εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τώρα θα σας αφιερώσω ένα τραγουδάκι.
0: Ναι.
1: Λυκοχαράζουν τα βουνά.
0: Α, και εγώ τα βλέπω σκοτεινά. Έτσι δεν λέει.
1: Η αγάπη σου κοιμάται.
0: Εντάξει, πάμε.
1: Ναι, το αφαιρώνω σε όλους. Ευχαριστώ όσοι με χαιρετάνε και σε όσους αρέσω. Δεν μπορούμε να αρέσουμε και σε όλους. Είναι φυσιολογικό.
0: Σε μένα πάντως δεν ήρθε κανένα μήνυμα που να έλεγε ότι δεν του αρέσει αυτό που κάνει.
1: Να είναι καλά όλοι, να περνάνε καλά, υγεία να έχουν, να προσέχουν. Τίποτα άλλο, την υγειά μας.
0: Μάλιστα.
1: Και σας αφαιρώνω. Πάμε λοιπόν.
0: Πάμε.
1: Αχ, γλυκό

have it.

0: Αυτά το τραγούδι σου το φέρωνο. Πολύ αγάπη.
1: Πολύ ωραία ήταν.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Που μου δίνετε το χρόνο και το βήμα να μιλάω κι εγώ και να λέω τα τραγούδια μου. Και να πω και στην κυρία Σταυρούλα να έχει και αυτή καλές διακοπές. Να περάσει καλά και πάλι να ανταμώσουμε όλοι με το καλό σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: 31 του Αυγούστου.
0: Ωραία. Μέχρι τότε να είμαστε όλοι καλά.
1: Ναι, μάλλον.
0: Να έχουμε υγεία. Και να πω, κρίμα που αυτές οι φωτιές καίνε τα σπίτια, τους ανθρώπους. Είναι πολύ τραγικά.
1: Ναι, είναι πράγματι.
0: Και με πνίγει αυτό. Με πονάει η ψυχή μου.
1: Ναι.
0: Άνω. Χαιρετίσματα σε όλους.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου,
0: και
1: Ευτυχία.
0: Και σε όλους μαζί σας.
1: Γεια σου, Ευτυχία.

Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Ropes. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Δανάη.
1: Καλημέρα Μάνο μας.
0: Καλώς την, πώς είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά είμαι.
0: Τέλεια.
1: Ποιος είναι στον ήχο?
0: Η Παναγιώτα Παπαλεξίου.
1: Την καλημέρα μου και καλές διακοπές.
0: Και από εκείνη σου εύχεται το καλύτερο.
1: Λοιπόν Μάνο μου, πριν σου ευχηθώ καλές διακοπές, θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για όσα καλά μας έχεις προσφέρει αυτό τον χρόνο και τόσα χρόνια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, να ευχηθώ και σε... Να σου ευχηθώ καλές διακοπές με την αγαπημένη σου Αλεξάνδρα, η Παναγιά μαζί σας, και θα σας περιμένουμε πολύ πολύ πολύ αγάπη, και να ευχηθώ σε όλους τους φίλους της Ραδιοβάρκας καλό Αύγουστο. Αυτά καλέ μου Μάνο. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σου εύχομαι το καλύτερο. Γεια σου, το καλό.
1: Ευχαριστώ Δανάη. Πάρα πολύ, γεια.
0: Μαριβούλα Χαμπαριού.
2: Γεια σου αγαπητέ μου Μάνο.
0: Καλά είσαι?
2: Καλά, ακούγα και τη Δανάη τώρα.
0: Ναι.
2: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά, μια χαρά.
2: Εγώ πήρα να ευχηθώ σε όλους και στο σταθμό γενικότερα καλή ξεκούραση, καλές διακοπές, και να γυρίσουμε όλοι μαζί να συνεχίσουμε τα νέα δρομολόγια της Ραδιοβάρκας.
0: Να είσαι καλά Μανουλά μου. Ρίξε και ένα τραγουδάκι τώρα.
2: Περίμενε.

2-11-10-80-8-8-0. Θα αλλάξει τη μελωδία η φίλη μας εδώ, η Παναγιώτα. Να διαβάσω λίγο Τάσο Λιβαδίτη. Θεωρώ επιτακτική ανάγκη να παίζει και αυτός το ρόλο του. Θα διαβάσουμε από το βιβλίο, συγγνώμη, «Τα χειρόγραφα του φθινοπόρου». Η λύθη σκέπασε το παρελθόν. Το άγνωστο πολιορκεί το σπίτι. Φαντάσματα πραγμάτων που αγαπήσαμε και χάθηκαν. Και τώρα μόνον οι αράχνες γνωρίζουν τη συνέχεια. Αλλά η νοσταλγία για το άγνωστο μας είχε κερδίσει από παιδιά και η μοναξιά μας είχε υποσχεθεί τις μακρινές αποστάσεις. Ω, το παιδί που υπήρξαμε με εκείνο τον τεράστιο λαιμοδέτη για μια τόσο σύντομη παιδικότητα. Και η Μαρία

το βραδινό αεράκι παράσερνε τις κορδέλες του καπέλου της σε άλλους αστερισμούς. Ποτέ δεν τη φτάσαμε. Και αγάπησα με πάθος κάθε τι που δεν ήταν γραφτό να γνωρίσω. Και έζησα όλη τη ζωή μου σε ένα όνειρο. Και την Αθανασία σε μερικά κονιάκ. Κάποιο πρωινό ένα πουλί κάθισε στο αντικρινό δέντρο και κάτι σφύριξε. Ω, αν καταλάβαινα τι ήθελε να μου πει, ίσως να είχα βρει το νόημα του κόσμου. Τάσος Λιβατίτης.

0: Καλώς τον.
1: Έχω μια πείνα, δεν σε βλέπω. Τι μαγείρεψες?
2: Γλίτα.
1: Αν πρόκειται για αστείο, είναι πολύ άνοστο. Γιατί δεν μυρίζει φαγητό?
2: Γιατί δεν μαγείρεψα.
3: Την τύχη μου την κουτσουλημένη.
1: Αν το έκανες, είναι η μεγάλη κακία. Πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω? Εγώ τι θα φάω?
2: Δεν έχει και τίποτα άλλο να φάς?
1: Γιατί δεν με πήρες ένα τηλέφωνο να φέρω κάτι?
2: Γιατί δεν μιλά.
1: Τι τσαμπούνα, ρε Παστρουμά. Δεν είσαι μόνο εσύ εδώ μέσα. Τι είναι, ρε Τζέρεμι, παίζουμε κανένα παιχνίδι?
4: Θα φάμε τίποτα.
2: Μπρόκολο στον ατμό, ευχαριστημένο.
1: Αυτό δεν πρόκειται να το φάω, ακόμα κι αν είμαι νυχτή.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: FM 93.4. Η ώρα είναι 1:30.
1: Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο, με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω, σηκώνομαι,

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Max FM 93.4.
1: Ό,τι και να πούμε δεν θα είναι αρκετό. Οι καρδιές να αλλάξουν γνώμη. Κυρά μου, εμείς οι δύο είχαμε το έλα και το σ' αγαπώ. Όμως μας έμεινε μόναχα η συγγνώμη.